κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθαίνει η ξαστεριά.

Φεύγεις και πας, είσαι καράβι. Μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου, πυρκαγιές και πάγια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
1: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Έτσι λοιπόν, άσε με να σου κάνω ό,τι σου κάνει άνοιξη στις
1: κερασιές. Τι κάνει άνοιξη στις κερασιές, Νίκο μου, τι κάνει άνοιξη στις κερασιές.
0: Τι κάνει στις κάμπιες, τι κάνει.
1: Τι ήθελες κι εσύ, πώς την έλεγε, πίσω ναι, από ναι, ναι, ναι, ναι, ο Φωτόπουλος.
0: Ο Θόδωρος και το Δίκανο. Τι έκανε στις κάμπιες, αν είναι στις κάμπιες, τι κάνει.
1: Τι ήθελες κι εσύ, πώς την έλεγε, πίσω ναι, από ναι, ναι, ναι, ναι, ο Φωτόπουλος.
0: Ο Θόδωρος και το Δίκανο. Τι έκανες στις κάμπιες.
1: Όχι, την κάμπια ήσουνα.
0: Κάμπια ήσουνα, ναι, ναι, ναι.

0: Είναι 64 χρονών.
1: Ναι.
0: Είναι 64.
1: Ναι, κοίταξε. Άρχισε να σπάει και αυτός λίγο στο πρόσωπο. Έκανε κανένα δυο παρεμβάσεις για να κρατηθεί
0: κανένα
1: ακόμα.
0: Κανένα δυο. Είσαι πολύ επίοικης. Α, τώρα που λέει.
1: Να το χώρος που τον έκανε διάσημο.
0: Α, ήταν. Α, από την πρώτη ταινία, εκείνο το Risky Business, πώς το λέγανε. Ναι, που ήταν στο σπίτι μόνος του. Και ήταν πολύ πιτσιρικάς. Ναι. Πω, την έχεις δει αυτήν την ταινία?
1: Την έχω δει. Και βλέπω πόσο ευλίγιστος ήταν τότε και πώς δεσί το κορμί. Σιγά σιγά εγκαταλείπεται στη φθορά. Αλλά όπως διάβασα εχθές από την σοφή πλέον, πέρα από όμορφη, Μόνικα Μπελούτσι, ότι οι επιλογές είναι δύο. Ή θα γεράσεις ή θα πεθάνεις. Γιατί τη ρώτησα, ναι, πάρα πολύ μου άρεσε. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, γιατί λέμε, άρα μεγαλώνουμε, ναι. Ή θα μεγαλώνεις ή θα πεθάνεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Ναι.
1: Και αν το αποδεχθείς, βλέπεις με διαφορετικό τρόπο ακόμα και το γεγονός ότι μεγαλώνεις, ότι είναι ευλογία να είσαι εδώ μεγαλώνοντας.
0: Αλλά αυτό, κάποιοι δεν θέλουν να γεράσουν.
1: Δεν θα γεράσουν.
0: Είναι μια τρίτη επιλογή.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτό ότι το κορμί γερνάει και δεν είναι ευέλικτο και ισχύει νομίζω και για την περίπτωση του Κριστιάνου Ρονάλντο. Έτσι, και γι' αυτό έχει προβλήματα.
1: Να σου πω κάτι, όχι φίλε. Εκεί γερνάει το μυαλό του προπονητή της Πορτογαλίας που δεν μπορεί να δει ότι αυτός παραμένει ακόμα νεότατος.
0: Α, παίρνεις δηλαδή τα κομμάτια του Ρονάλντο εσύ.
1: Κοίταξε, ποτέ δεν ήμουν με τον Ρονάλντο, δεν τον συμπαθούσε καθόλου.
0: Ούτε εγώ. Απορώ, γι' αυτό απορώ για αυτή την υπερασπιστική γραμμή.
1: Είχε αυτή την αλαζονία πάντοτε, αυτή την εγωπάθεια που σε μένα δεν ταιριάζει. Αλλά το είπα μόνο και μόνο γιατί τα κανάνα κατά. Έτσι δεν παίζει. Σου λέει, με έβαλες δύο φορές στο παιχνίδι. Σηκώνομαι και φεύγω.
0: Ξέρεις που του δημιουργήθηκαν αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα του Κριστιάνου?
1: Ναι, ξέρω. Στο 2004.
0: Όταν 19 χρονών έβαλε τα κλάματα. Και μετά πήγε με τον ψυχολόγο του μέσα στα αποδυτήρια και είπε: όχι, δεν θα το ξαναεπιτρέψω αυτό στον εαυτό μου. Άρε Καραγκούνη, τι του κάνες. Άρε Καραγκούνη, άρε Χαριστέα. Άρε...
1: Ζαγοράκη ήταν αρχηγός. Επειδή ξεχνιέσαι και πας στους άλλους, γι' αυτό
0: μου λες: ο Ζαγοράκης πάσαρε, ο Χαριστέας σκόραρε. Έτσι Φάνη Λιάκο Κατεργιανάκη. Και νομίζω ήταν και ο Κατεργιανάκης στην αποστολή εκείνης ομάδας. Έτσι νομίζω, ήταν δεύτερος, τρίτος τερματοφύλακας.
1: Έτσι είναι.
0: Με τον μεγάλο βέβαια τον Νικοπολίδη βασικό τερματοφύλακα. Και τι θυμόμαστε τώρα?
1: Τι θυμάστε, ας μείνουμε εδώ στο σήμερα.
0: Μακάρι,
1: έχει
0: αυτή, η γενιά,
1: σήμερα.
0: Μακάρι αυτή η γενιά, η σημερινή. Και σημερινή είναι όνομα και πράγμα, γιατί σήμερα παίζει εδώ.
1: Μπράβο.
0: Πέρα, να τους ξεπεράσει.
1: Είναι βέβαιο ότι θα τους ξεπεράσει.
0: Κοίταξε, εδώ πέρα μια ολόκληρη Αγγλία και δεν κατάφερε ποτέ στην ιστορία της να πάρει γύρω.
1: Με το ποδόσφαιρο.
0: Είναι, θέλει λίγο και η συναστρία να σε θέλει. Εκείνη την ομάδα. Και γενικά εκείνη την εποχή, αν θυμηθείς τι είχαμε πάρει ως χώρα το 2004 και το 2005, έτσι μέσα σε 12-13 μήνες,
1: τα
0: είχαμε
1: μόνα,
0: πάρει τα πάντα.
1: Σηκώσει την μπάγκα. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι τότε η αλήθεια είναι ότι έγιναν μαγικά πράγματα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την κορυφή. Τώρα χρειάζονται να κάνουμε λιγότερα, γιατί το ταλέντο είναι ακόμα μεγαλύτερο από τότε. Δηλαδή εκεί υπήρξε και ένας Ρεχάγκελ που έστησε μια ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα μεγαθύρια. Τώρα έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρωταγωνιστούν στα ξένα πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουν.
0: Ναι, θυμάμαι τότε οι ποδοσφαιριστές μας οι καλοί για να πάρουν λίγο χρόνο για να παίξουν ένα ημίχρονο σε κάποια από τις ξένες ομάδες που είχαν πρώτο μεταναστεύσει, ήταν θέμα. Ενώ τώρα... Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να συνηγορήσουν πολλοί παράγοντες.
1: Φυσικά. Πολλοί γιατί παράγοντες. Να το πούμε ότι εντάξει, ο Γιοβάνοβιτς δεν είναι Ρεχάγκελ, αυτό είναι γεγονός.
0: Δεν ξέρω τι λες, αλλά ο Γιοβάνοβιτς μίλησε και χθες στη συνέντευξη που είπε ότι είμαστε στην πόλη μου και το χαίρεται πάρα πολύ, δηλαδή το ότι παίζει στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά το Ρεχάγκελ, δε, αυτό που λέω και εγώ και που λένε και οι περισσότεροι που το βλέπουν είναι ότι είναι αγέραστος. Αγέραστος.
1: Σαν τον Ρονάλντο. Και σαν τον Ντόμ Κρούζ, για να ξαναγυρίσουμε στην κουβέντα μας.
0: Μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Την καλημέρα μας και στο Θείο Τάσο, ο οποίος μας έστειλε από αρκετές μέρες.
1: Έλα, βρε Θείε μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είναι.
1: Χαθήκαμε.
0: Πιστεύω καλά είναι. Βρήκε εκεί την Τζοάννα του. Λοιπόν,
1: του έδωσε ελπίδα. Γκίμι χοπ, Τζοάννα, γκίμι χοπ, Τζοάννα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Η πόλη ξύπνησε.

0: Τουλάχιστον προσπαθούμε εμείς να ξυπνήσει.
1: Ξύπνησε, εμείς είμαστε ξύπνοι. Και εμείς ξύπνησε λίγο ξύπνοι, με μεγαλύτερη ψυχρούλα σε σχέση με χθες.
0: Αυτό πάντα. Αυτό νομίζω
1: το διαπιστώσαμε.
0: Πώς σου φάνηκε?
1: Την καταλαβαίνεις τη διαφορά. Με το που βγαίνεις, σήμερα τσιμπάει.
0: Εγώ σήμερα με μία επιφύλαξη είπα θα βάλω μπουφάν κανονικό, λίγο πιο. Γιατί μέχρι χθες φόραγα ένα σαν αδιάβροχο που δεν ήθελα. Τέλος πάντων, και λέω σήμερα είχα μία αίσθηση ότι πρέπει να βάλω λίγο πιο χοντρό.
1: Ναι, όχι από.
0: Και με έπιασε και μάλιστα ακόμη που τη φορούσα πιο χοντρό, πάλι το ένιωσα ότι έχει λίγο πιο δροσιά.
1: Στο αυτοκίνητο μπαίνοντας, εχθές έγραφε 18 βαθμούς. Όταν το έβαλα μπρος στα πεύκα, σήμερα έλεγε 15. Έχει διαφορά και το καταλαβαίνουμε και, και στο κορμί μας. Στη διάθεσή μας πάντως όχι, δεν πέφτει. Όπως δεν πέφτουν ακόμα οι τιμές στα βενζινάδικα. Εχθές είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σήμερα που πήρα το αυτοκίνητο, ναι, το βενζινάδικο, το κλασικό, εδώ και πάνω από μία εβδομάδα έχει τις ίδιες ακατέβατες τιμές.
1: Με αυτό λέω ότι σήμερα.
0: 2,128 και 2,088.
1: Μπορώ να λέω κι εγώ κάτι σε αυτά τα 11 λεπτά, Νίκο. Ξεκινάω να πω κάτι και μονίμως.
0: Βρε, ολοκληρώνω την πρόταση. Ότι
1: όχι, δεν χρειάζομαι τιμή, βοήθεια τιμή, να ολοκληρώνω. Τιμή. Θα αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Μάλιστα. Προειδοποιώ. Μάλιστα. Θα παίρνω την ατάκια και θα την πηγαίνω. Μάλιστα. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω ότι ενώ η θερμοκρασία έπεσε. Δεν πέφτουν οι τιμές στα βενζινάδικα, αλλά δεν χρειάζομαι. Έλα, συνέχισε, πάμε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, γιατί περίμενες εσύ ότι μετά την εξαγγελία.
1: Συνεχίζει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Μέσα
1: δεν
0: πειράζει, σε 10 ώρες.
1: Όχι, αλλά από πρώτης του μήνα υποτίθεται ότι αρχίζουν να εφαρμόζονται τα μέτρα. Θα μας πούν πάλι ότι με αυτές τις τιμές είχαν γεμίσει, όπως μας λένε και τις άλλες φορές, 10 δικαιολογίες για να μην κατέβει η τιμή ούτε στο μισό λεπτό. Ενώ κάθε φορά που συμβαίνει στραβή, από το ένα 24 μέχρι το άλλο μπορεί να ανεβεί και κάνα δύο φορές η τιμή. Στο κατέβασμα έχουν πρόβλημα. Στο ανέβασμα ανεβαίνουν με απίστευτη ταχύτητα.
0: Μάλιστα. Είπαμε για την αλλαγή του μήνα, αλλά δεν ευχηθήκαμε καλό μήνα. Μπήκαμε στον Οκτώβρη. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι.
1: Μπήκαμε στον Οκτώβρη που είναι και αυτός ένας μήνας της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν και ο προηγούμενος με την έκθεση. Έρχεται 28η ο Άι Δημήτρης, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και πάλι τα φώτα της πόλη, της χώρας θα είναι στραμμένα στην πόλη μας για τις εορταστικές εκδηλώσεις.
0: Και τα Δημήτρια βέβαια μαζί με και οι πολιτικές εκδηλώσεις. Έκανε και συνέντευξη τύπου τις προηγούμενες μέρες ο Δήμαρχος για το πρόγραμμα των Δημητρίων. Κάποτε τα Δημήτρια απασχολούσαν πολύ την πόλη. Τώρα βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χαμό. Και τι γελάς?
1: Αργύριες το βλάτζεις. Άστε ρε πάμε να τα πει ο Νίκος. Συνέχεια τον κόβεις, λέει, καλό μήνα.
0: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Αργύρι τον Δούμπλατζη.
0: Καλημέρα Αργυράκο.
1: Καλημέρα και στον Αλέξη τον Χατζηδιαμαντίδη, που έχει ξεκινήσει και αυτός να σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου, του πρωινού ξυπνήματος, της πρωινής οδήγησης μέχρι να φτάσει στον επαγγελματικό του προορισμό. Καλό δρόμο, Αλέξη, καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, καθημερινές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη Μπάμπη και όλο έχουμε και νέες αποκαλύψεις όσον αφορά ιατρικές δραστηριότητες. Τώρα βλέπω εδώ, θα τα συζητήσουμε μετά με τον Βασίλη τον Πεκλάρη βέβαια, συνταρακτικές λέει αποκαλύψεις για τον Γιώργο Πατούλη, προαναγγέλιο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έχει
1: καλά
0: πολλά παρεδώσει με τον ιατρικό κλάδο. Με τον ιατρικό κλάδο θα επικοινωνήσουμε και εμείς σήμερα, εκεί κάπου μετά τις 8.30, και θα μιλήσουμε με τον κλάδο των δερματολόγων, όπου πολλά έχουν εμφυλοχωρήσει μέσα σε αυτόν τον κλάδο.
1: Και έχουν κάνει,
0: ναι,
1: εμφυλοχωρήσει.
0: Και έχουν,
1: το σημειώνω, εμφυλοχωρήσει.
0: Ναι, να το σημειώσω, πώς το έλεγε σε εκείνη την σειρά στους 10 μικρούς Μίτσους, τότε με την Χίρα Μίτσι, που της έλεγε διάφορες ατάκες ο στρατηγός και τις μάθαινε και τις άρεζαν πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
1: Στο Λαζόπουλο.
0: Στο Λαζόπουλο.
1: Χρόνια έχω να τον παρακολουθήσω.
0: Εντάξει, ναι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε ρε φίλε σε αυτή την τρομερή ιστορία με το αεροσκάφος και την περιπέτεια που πέρασαν οι Ισραηλινοί επιβάτες. Βλέπω εδώ τις εικόνες της συνάντησης ενός από τους επιβάτες, δεν ξέρω αν είναι ο υδραυλικός, με τον Νετανιάχου, ναι, ο οποίος πηγαίνει κουστούμαρισμένος να τους υποδεχθεί μετά την περιπέτεια που έζησαν και αγκαλιάζει τον επιβάτη, ο οποίος ακόμα φορούσε την μπλούζα που ήταν γεμάτη στα αίματα, σαν τους κρεοπόλες που πηγαίνουμε καμιά φορά και κόβοντας αυτή το κρέας έχουν λερωμένη την ποδιά τους. Έτσι ήταν
0: η
1: ο επιβάτης.
0: Η ποδιά τους, όχι τη φωλιά τους. Ναι, βλέπεις, ναι. Όμως και αντανακλαστικά του Νετανιάχου, επιχειρησιακός, ναι. Σου λέει κατευθείαν εκεί θα πάω. Δεν ξέρω αν άλλοι θα το έκαναν. Θα περίμεναν, ξέρεις, θα καλούσαν την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα τους επιβάτες στο Προεδρικό Μέγαρο για να τους υποδεχθούν και να τους υποβάλουν τα συγχαρητήρια τους. Ο ίδιος πήγε αμέσως εκεί πέρα και τους περίμενε.
1: Μήπως έχουν εκλογές κοντά.
0: Και αγκαλιάστηκε, πρόσεξε. Δεν τον νοιάζουν για το κουστούμι, ούτε τα αίματα, ούτε τίποτα.
1: Ναι, αν στήθηκε επικοινωνιακά, είναι πολύ πετυχημένο. Αν το έκανα από καρδιάς, είναι πραγματικά συγκλονιστική στιγμή.
0: Εγώ τον βλέπω πάντως ότι διαχειρίζεται καλά αυτές τις στιγμές. Και σε ένα αεροσκάφος, πρέπει να πούμε, στο οποίο δεν ήταν μόνο Ισραηλινοί, ήταν πτήση της Fly Dubai. Δεν ήταν, ναι, Ελλάδα, ας πούμε. Απλά είχε μέσα πολλούς Ισραηλινούς.
1: Οι οποίοι έδειξαν, Νίκο, μεγαλύτερα αντανακλαστικά από τον Νετανιάχου. Εμένα αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ξεκινάει η περιπέτεια με τον έναν τον πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, σε μια προσπάθεια να ρίξει μετά ο ίδιος το αεροπλάνο, ενδεχομένως και μέσα στο Ισραήλ, υπήρχε αυτή η πληροφόρηση, και κινητοποιείται το κομμάτι εκείνο των επιβατών που είναι Ισραηλινοί, και σύμφωνα με όσα είπε και ο Τραμπ, ένας από αυτούς, υδραυλικός στο επάγγελμα, μπαίνει στο πιλωτήριο, συμπλέκεται και βγάζει τον συγκυβερνήτη που είχε το μαχαίρι έξω, πέφτουν οι υπόλοιποι και τον εγκλωβίζουν, και ο ίδιος λέει, χωρίς να έχει γνώση με το χειρισμό αεροσκάφους, επειδή παρακολουθούσε αυτή τη σειρά με τις πτώσεις των αεροσκαφών, που ήταν και αγαπημένη μου, κάποτε την παρακολουθούσα και εγώ, ήξερε ότι άμα τραβήξει πίσω τον μοχλό, γιατί ήταν σε κάθετη πτώση, σχεδόν σε κάθετη, ήταν σε πτώση.
0: Έχανε
1: το αεροπλάνο,
0: ύψος γρήγορα.
1: Κατάφερε να το σταθεροποιήσει. Και στη συνέχεια, λέει, από συγκυρία και μόνο, υπήρχαν μέσα δύο Ισραηλινοί πιλότοι, οι οποίοι έπρεπε να είναι στο αεροσκάφος, γιατί ενδεχομένως, εάν άλλαζε πορεία, όχι για λόγους ασφαλείας, αλλά για ρουτίνας, θα έπρεπε να αναλάβουν αυτοί. Και μπήκανε και σώθηκαν οι άνθρωποι. Αλλιώς θα είχαν άλλη τύχη, την οποία την αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα ρεπορτάζ που έρχονται, στο κόκπιτ ήταν ο πιλότος, ο κυβερνήτης, μαζί με ένα συγκυβερνήτη, ο οποίος, λέει, ήταν από το Ομάν, είχε αναλάβει δράση εκεί πέρα τους τελευταίους 6-8 μήνες. Φαινόταν ότι είναι έτσι πολύ πειθαρχημένος μουσουλμάνος στο θρήσκευμα. Λέει, δεν χαιρετούσε ποτέ, λέει, με χειραψία τις γυναίκες. Έκανε συνέχεια τις προσευχές του, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Και ο οποίος, δεν ξέρω τώρα ποιανόν όργανο ήταν, αν ήταν κάτι τόσο οργανωμένο ή του τη βάρεσε και δεν ξέρω, ναι, τι αποφάσισε να κάνει. Κάποια στιγμή επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Ο κυβερνήτης πρόλαβε, παρότι ήταν ο άνθρωπος μαχαιρωμένος, άφησε ανοιχτό, γιατί ξέρεις ότι κλειδώνει. Άφησε ανοιχτή την τέτοια και ίσως την πόρτα του πιλωτηρίου, και ίσως πρόλαβε να ειδοποιήσει και φωνητικά τους επιβάτες ότι κάτι τρέχει.
1: Αλλιώς, ήταν κλειστό το πιλωτήριο, δεν μπορούσαν να μπουν.
0: Ήτανε μέσα στους επιβάτες, ίσως να πήγαιναν και για μια επόμενη πτήση της εταιρείας, 4 πιλότοι από όσο είδα εγώ από τα ρεπορτάζ.
1: Εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι ήταν στη συγκεκριμένη, γιατί πολλές φορές αναλόγως με το πώς είναι τα πράγματα εκεί, αλλάζει πορεία ένα αεροσκάφος. Και δεχομένως κάνοντας μεγαλύτερο κύκλο για να αποφύγει, ξέρω εγώ, τη μία ενδεχόμενη ανάφλεξη στην περιοχή, θα είχαν συμπληρώσει τις ώρες που επιτρέπονται οι πιλότοι. Και ήταν σαν να ήταν backup μέσα στο αεροπλάνο.
0: Τόση πολύ, γιατί διάβασα για τετράδα. Τέλος πάντων. Και βοήθησαν και αυτοί, βοήθησε και ο κόσμος, κάποιοι από τους πιο έτσι τολμηρούς, όπως ο υδραυλικός.
1: Ρε φίλα, έχουν αντανακλαστικά Ισραηλινοί.
0: Και τους περίμενε μετά. Εντωμεταξύ, το Ισραήλ, όταν έφτασε η Σαουδική Αραβία, προκλήθηκε εκεί ένα διπλωματικό θέμα. Γιατί λέγανε να τους ξαναστείλουν πίσω με Fly Dubai.
1: Μπράβο.
0: Αλλά
1: οι επιβάτες λέγανε δεν ανεβαίνουν.
0: Ναι, μόνο, λέει, με Ισραηλινή εταιρεία.
1: Εγώ όμως θα θυμίσω, Νίκο, ότι πριν από λίγες ημέρες ο Νετανιάχου είχε βγει και είχε πει ότι υπάρχει κίνδυνος και να είμαστε προετοιμασμένοι για την εκδήλωση τρομοκρατικής ενέργειας τώρα εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Και μάλιστα κάποιοι σκέφτονται να χτυπήσουμε στο Ισραήλ. Το κρατάω γιατί μου ήρθε σαν φλασιά στο μυαλό μετά που έγινε το συγκεκριμένο το γεγονός. Και λέω, λες να είχαν και εδώ τις πληροφορίες τους. Γιατί είχε βγει και το είχε πει. Και λέγανε κάποιοι, ρε παιδί μου, Μήπως παίζει τώρα κανένα παιχνιδάκι για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Να το. Πριν ο Νετανιάχου λαλήσει τρεις, είχαμε το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
0: Ο επιβάτης αυτός, ο πιθανός έτσι ο υδραυλικός που λέμε, είπε ότι προσπαθούσε ο δράστης να καταστρέψει τα χειριστήρια, δεν ξέρω τι είχε πιάσει κανένα τσεκούρι, ώστε να αποσταθεροποιήσει το αεροπλάνο. Αποκάλυψε επίσης ότι φώναξε και άλλους Ισραηλινούς επιβάτες να τον βοηθήσουν, ενώ το αεροσκάφος έπαιρνε ήδη απότομη κλίση. Μπήκανε δύο αυτός και ένας ακόμα, και μετά ήρθαν και οι πιλότοι, το σταθεροποίησαν. Το αεροπλάνο λέει άρχισε να ισιώνει λίγο περισσότερο και συνέχεια ο κυβερνήτης μου είπε ότι αναλάμβανε από εκεί και πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πήδηξα γιατί... ξανά μέσα, άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τα τραβάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά είπε ότι έχοντας εικόνες από το May Day.
1: Μην το γελάς, μην το γελάς.
0: Όλα σας χρειάζονται όλα. Σε αυτή τη ζωή.
1: Εγώ βλέπω τον μικρό μου, τον junior, τον Γιωργάκη, ο οποίος στο τάμπλετ του παίζει διάφορα πράγματα όπου είναι σαν εικονική πραγματικότητα και είναι χειρίζεται τρένο, το βάζει μπρος, χειρίζεται αεροπλάνο. Θέλω να πω, δεν είναι στο μυαλό των, τουλάχιστον των νέων παιδιών, κάτι ξέρω, δεν είναι σαν και μας έλαρε, τι είναι αυτά εδώ. Εδώ βλέπω 100 κουμπιά και 32 μοχλούς, τι να πατήσω.
0: Τον έφερες όμως όταν ήρθατε και πήγατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί δεν μου είπες να κανονίσουμε να πάει σε έναν εξομοιωτή εκεί πέρα του F-35, του F-16.
1: Πέταξε, με F-16.
0: Μπήκε στον εξομοιωτή.
1: Ναι, κάθε χρόνο πετάει, ναι. Και αυτός και η Ελευθερίτσα.
0: Πώς τα πήγε, καλά, εντάξει.
1: Μια χαρά. Έκανε και κάτι.
0: Αεροπλανικά που λένε,
1: ναι, αεροπλανικά. Στροφές και τα λοιπά, το πετούσα ανάποδα και τέτοια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θέλω να πω, έχουν μια εξοικείωση. Κάθονται και έχουν μια
0: αλλάξει εικόνα. Αν αλλάξει τον προσδιορισμό του για τρένα και το γυρίσει στα αεροπλάνα.
1: Από τα αεροπλάνα πήγαμε στα τρένα.
0: Με το καλό να γίνει και πιλότος της ομάδας ZEVS και να τον βλέπουμε να κάνει τα αεροπλανικά στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζεσαι έτσι τώρα πόσο είναι, 7 είναι, είπαμε.
1: Ναι, είναι τρίτη. Είναι 7 στα 8.
0: Φαντάσου και μετά από 20 χρόνια εγώ Μαθουσάλλας να περιγράφω καμιά παρέλαση και να λέω και τώρα θα δούμε τον Γιώργο, τον υποσμηναγό Γιώργο Τζομπάνογλου,
1: ναι,
0: να κάνει τους ελιγμούς.
1: Ο γερός να είναι και να κάνει αυτό που ονειρεύεται. Εγώ είχαμε έναν συνάδελφο, θα σου πω μετά το όνομα. Είχαν βγει τότε κάτι παιχνίδια προσομοίωσης όπου έκανες πραγματική πτήση. Δηλαδή μόλις τις διαδικασίες. Ξεκινούσες με ένα αεροπλάνο, ας πούμε, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και ταξίδευες στη Νέα Υόρκη με τον ίδιο τρόπο που υποτίθεται ότι θα ταξίδευες αν είσαι ο κανονικός πιλότος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο τέλος δεν ξέρω αν πήρε και κανένα δίπλωμα και έκανε τέτοιες πτήσεις. Έμπαινε σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο και έκανε πραγματικά ταξίδια.
0: Μπορεί, ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και σχετικά προγράμματα, εφαρμογές που μπορείς να τα βάλεις σε ένα home computer και να κάνεις ένα τέτοιο, ένα εικονικό πιλωτήριο.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην πτήση, η οποία ευτυχώς δεν αποδείχθηκε μοιραία. Χαιρετίζω, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους Ισραηλοί υπήκοοι, ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχήθηκε στον Ματσάρ ταχεία ανάρρωση. Και είπε ότι είναι ένας πραγματικός ήρωας.
1: Τώρα, στο άλλο κομμάτι, ο πιλότος, ο οποίος επιτέθηκε από το Ομάν, συνελήφθη.
0: Ναι, νάτος εδώ. Λέει, είχε προσληφθεί.
1: Τον κρατούν οι Σαουδάραβες ή τον πήραν οι Ισραηλινοί. Ερώτηση.
0: Φαντάζομαι.
1: Για να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Φαντάζομαι, επειδή προσγειώθηκε στην Σαουδική Αραβία και σίγουρα μπήκανε και δυνάμεις ασφαλείας μέσα στο αεροπλάνο, φαντάζομαι θα τον κρατούν οι Σαουδάραβες. Προσευχόταν, λέει, υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν χειραψίες με γυναίκες.
1: Μάλιστα, αυτά το μάραναν. Δεν μπορώ τον εξτρεμισμό, Νίκο.
0: Ίσως, λέει, είχε σκοπό μία δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου.
1: Δεν μπορώ το τυφλό μίσος. Δεν τον μπορώ. Δηλαδή, και μάλιστα στο όνομα οποιασδήποτε θρησκείας. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, είσαι μουσουλμάνος, κάνω ό,τι θες, δεν σε ενοχλούμε. Πιστεύεις όπου θες, είσαι.
0: Μπορεί να είσαι Ινδουιστής,
1: Βουδιστής,
0: μπορεί να είσαι.
1: Ό,τι να είναι.
0: Εμείς
1: ως άνθρωποι που πιστεύουμε, ας πούμε, στον χριστιανισμό, δεν έχουμε πρόβλημα επειδή εσύ είσαι κάτι άλλο. Αυτή, ρε παιδί μου, εκεί, δηλαδή στο όνομα της θρησκείας, να ρίξω ένα αεροσκάφος τώρα με 179 ψυχές, ανάμεσά τους άκουγα τα πιτσιρίκια που κλαίγαν από το φόβο. Και ανάμεσά τους δεν ήταν μόνο Ισραηλοί, ήταν και άλλοι. Γιατί βρε παιδάκι μου.
0: Προφανώς αυτός ήθελε να εκδικηθεί για κάποιο τρόπο και το Ισραήλ για τις επιθέσεις. Μπαίνανε πολλά κίνητρα μέσα. Από εκεί και πέρα, ναι, αλλά κάποιοι ζούνε, νομίζουν ότι ζούνε και από μία συγκεκριμένη θρησκευτική, κάποιες θρησκευτικές κάστες, νομίζουν ότι ζουν ακόμα την εποχή του. Πες το.
1: Των σταυροφοριών.
0: Των σταυροφοριών, ακριβώς. Όπου θα υπερασπιστούν τα ιερά εδάφη τους και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν ξέρω, Νίκο μου. Δηλαδή, πολύ μίσος. Προφανώς έχουν γίνει πολλά πράγματα και από τις δύο πλευρές στη Μέση Ανατολή. Πολύ μίσος, ρε παιδί μου, που κάθε φορά με ένα τέτοιο επόμενο βήμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και από τις δύο πλευρές. Ένας κύκλος αίματος που δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή όσο συμβαίνουν τέτοιες ιστορίες. Είχε, λέει, σκοπό να το ρίξει μέσα στο Ισραήλ. Και εγώ το ξαναλέω, σου θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες ο Νετανιάχου είχε βγει και είχε δώσει αυτή την πληροφορία ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν πάλι να χτυπήσουν μέσα στο Ισραήλ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, μετά από όλη αυτή την χυμαρόδη αρχή μας, ας πάμε και σε ένα τραγουδάκι, αφού βέβαια θυμίσουμε ότι έχουμε μαζί μας τον Φάνη Λιάκο Κατεριανάκη. Σου είχε κολλήσει πλέον, έτσι. Ελπίζω να μην παρεξηγείται ο Κατεριανάκης ο πραγματικός.
1: Εγώ νομίζω ο Φάνης ο δικός μας, δε φίλε.
0: Όχι, ο δικός μας δεν
1: είναι. Ο γιατί μια χαρά παιδί είναι. Και αν τον δεις, τώρα εσύ το βλέπεις σαν ηχολήπτη. Εγώ τον έχω δει δύο φορές, έχει κάνει μπλοζόν και έχω πάθει πλάκα.
0: Μπλοζόν, που έχω πολύ καιρό να την ακούσω αυτή την έκφραση. Έτσι. Μπλοζόν χρειάστηκε χθες να κάνουν και οι δικοί σας κάποια στιγμή.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ όμως.
1: Νομίζω ότι ακολουθήσαμε το μοτίβο του Άρη. Δηλαδή ήμασταν απογοητευτικοί και ανήσυχοι και τα λοιπά.
0: Καλά, κοίταξε.
1: Και μετά πήρε μπρος η ομάδα.
0: Ο Άρης στην αρχή ήταν τρακαρισμένος, αλλά του πήρε λιγότερο νομίζω. Χθες ίσως για περισσότερο, επειδή ίσως έπαιζε και μπροστά στον κόσμο του ο ΠΑΟΚ, ήταν υπερβολικά κομπλαρισμένοι και μάλιστα έτσι όπως το έβλεπα το μάτς, λέω μέχρι τέλους θα πάει έτσι.
1: Αλλά
0: στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Δύο παίκτες καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και άλλαξαν αυτό το ντέρμπι έτσι όπως έγινε το παιχνίδι. Ο ένας κατά την άποψή μου ήταν ο Καλάθης, ο οποίος μπήκε και ηρέμησε την ομάδα.
0: Πάντο,
1: τον άκουσα μετά στις δηλώσεις που είπε ότι ήμασταν, λέει, τακαρισμένοι, αλλά τους είπα, παιδιά, πάμε να παίξουμε μπάσκετ, δηλαδή αυτό που κάνουμε και μας αρέσει. Και τον είδα ότι από τη στιγμή που μπήκε, άρχισε να ελέγχει το ρυθμό του ΠΑΟΚ και άρχισε να ηρεμεί την υπόλοιπη ομάδα. Και μπήκε μέσα βέβαια και ο Μπρίνο Ταϊρή, ο οποίος άνοιξε το χέρι. Αλλιώς το λέμε στο μπάσκετ, όταν κάποια στιγμή είναι ο άλλος χεράς. Και ό,τι σηκωνόταν έμπαινε μέσα. 20 πόντους έβαλε με καθοριστικά 4 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τον έβλεπαν τον Ταϊρή, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από τους πρωταγωνιστές που έμεινε από την περσινή χρονιά και για τον οποίο κιόλας είχαν γίνει συζητήσεις. Αλλά είδες πόσο σημαντικό ήταν που παρέμεινε στην ομάδα.
1: Εγώ τον ήθελα. 4 στα 5 τρίποντα έβαλε, 2 στα 2 δίποντα. Και καθοριστικούς πόντους σε σημεία που έπρεπε, ώστε ο ΠΑΟΚ να μπει και αυτός με το δεξί στη διοργάνωση. Τι επιβεβαιώνεται όμως, Νίκο, ότι μπορεί να έχουμε ανεβάσει τον πήχη για τις ομάδες μας, αλλά δεν είναι μια εύκολη διοργάνωση. Δηλαδή δεν θα πάμε αέρα και θα πάρει ένας από τους δύο το κύπελο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι αξιόλογες και θέλει στο πεδίο που λέμε, επί χόρτου θα έλεγαν τα ποδόσφαιρο, να αποδεικνύουν οι ομάδες μας ότι μπορούν.
0: Και εγώ θα έλεγα ότι κάτι που σκέφτηκα και πέρσι, γιατί ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε ένα μεγάλο βαθμό και πέρσι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ότι έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ, ό,τι ομάδα και να είχε, ακόμη και με αυτούς τους πολύ καλύτερους παίκτες που διαθέτει φέτος, ότι αυτοί οι αγώνες γίνονται ντέρμπι. Αυτοί οι αγώνες γίνονται ντέρμπι. Το θυμάμαι δηλαδή και πέρσι και πρόπερσι, αλλά και βλέπω και φέτος. Το καλό φέτος, για να κλείσουμε έτσι αυτόν τον μικρό εισαγωγικό κύκλο του μπάσκετ, είναι ότι σε αυτήν την αγωνιστική, 4 αγώνες, 4 νίκες.
1: Των ελληνικών ομάδων, λες.
0: Ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός μέσα στη Λιθουανία. Ο
1: Παναθηναϊκός με τη
0: Βιλερμπάν. Δύο ελληνογαλλικές μάχες, μία του Άρη με τη Λεμάν και μία του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Και μία ελληνοϊσπανική, χθες με τον ΠΑΟΚ. 4 στα 4.
1: Ευχαριστώ τον φίλο τον Δημήτρη. Με ενημερώνει ότι ο Ταϊρή είναι ακόμα λύση στο παλατάκι και σουτάρει, λέει, και βάζει αυτή την ώρα. Παιδιά, στο σταματήσει κάποιο, θα τελειώσει η μπαταρία. Πηγαίνω να το φορτίζετε.
0: Τώρα που μιλάμε για μπαταρίες, κύριε Φάνη, βρήκαμε καμία μπαταρία εδώ για το ρολόι του στούντιο. Είναι κλειστά μέσα. Είναι κλειστά. Τώρα θα έρθει η Τζούλη, θα τα ανοίξει όλα ο κλειδούχος κλειδοκράτορας και θα μπούμε μέσα να πάρουμε μπαταρίες.
1: Αλλά αφού πρώτα ξεκλειδώσουμε το κομμάτι το οποίο προανήγγειλες και στο οποίο δεν πήγαμε.
0: Λοιπόν, ναι, ξεκινήσαμε να πούμε για το πήγε και 25 ξεκίνησα να το λέω και μισή πήγε.
1: Έλα, είδες.
0: Και μισή πήγε. Ένα μετά του μπάσκετ, τι να κάνω. Εγώ όμως έκανα μία εισαγωγή για την ομάδα σας. Τι να κάνω.
1: Είσαι λοιπόν, μεγάλη καρδιά, Νίκο.
0: Το ξέρω και είμαι.
1: Αλλά
0: και,
1: είναι και η δικιά μας μεγάλη ομάδα, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θέλετε Νεφέλη Φασούλη ο κόσμος, ένα ωραίο τραγούδι του Δελιβοριά. Θέλετε ξένο τραγουδάκι. Θέλετε Τότο και Ροζάνα.
1: Όποιο από τις τρεις επιλογές μέχρι τώρα, μην πει στην άλλη, είναι η πιο έτσι ξεσηκωτική για να μας δώσει ένα ακόμα πουσάρισμα να ξυπνήσουμε περισσότερο.
0: Ξεσηκωτική.
1: Ναι, δηλαδή
0: ωραία,
1: να
0: πάμε
1: μην...
0: σε Μάνο Χατζηδάκι.
1: Okay. Φέρε μου το μαξιλάρι εδώ.
0: Λοιπόν, σήμερα σας έχω τραγούδια και για καφέ.
1: Πάμε στον Άδωνη για καφέ, το πιάσα το υπονοούμενο.
0: Έχω τραγούδια για καφέ, όχι ειδικά για τον καφέ, για τον ναι. καφέ. Έχει και ένα τραγούδι που λέγεται...
1: Τον Παντελή τον καφέ.
0: Κόκκι καφέ.
1: Τον Παντελή τον καφέ.
0: Τον παίχτη του Πάου, το παλιό, με το μαλίτο. Λοιπόν, άντε, που θες ξεσηκωτικό, πάμε στο Johnny Come Home και Fine Young Cannibals. Τους θυμάστε αυτούς τους κυρίους?
1: Τους Cannibals δεν μας κυνήγησαν 4 φορές, τους δύο τους πιάσαμε.
0: Ήταν εξαιρετικοί αυτοί οι μικροί φοβεροί κανίβαλοι. Fine Young Cannibals και... Έλα ρε εσύ, γιατί δεν το βλέπεις? Κόλλησε το σύστημα. Βέβαια, τόσο που το πειράζεις εκεί πέρα, κόλλησε.
1: Παιδιά, θα χρειαστούμε κανέναν μάτζιο να έρθει εδώ για
0: λοιπόν,
1: να φτιάξει
0: κόλλησε
1: την ομάδα,
0: το ρολόι, κόλλησε το σύστημά μας, τον Τάλετ. Έλα, Fine Young Cannibals, πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

0: Σήμερα διάλεξα πολλά τραγούδια, Μπάμπη, είτε παλιά είτε φρέσκα, τα οποία όμως είναι σε ρυθμό bossa nova, έτσι λίγο για να
1: ταξιδέψουμε. Μας αρέσει, φυσικά, μας αρέσει.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, μάλλον δεν λέγαμε νωρίτερα, προσπάθησα χθες να το θυμηθώ, το ξέχασα, μου ήρθε σήμερα, για τις μετεγραφές των φοιτητών.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τώρα αυτή την εποχή, και πρέπει να θυμίσουμε ότι μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα, και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ την ελληνική κοινωνία.
1: Φυσικά,
0: αυτή την εποχή.
1: Και με την ακρίβεια που
0: αυτό,
1: υπάρχει.
0: Αυτό. Και θυμίζοντας ότι αύριο, μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για τις μετεγραφές, θυμάμαι τα λόγια πριν από λίγες μέρες του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Πιθανότατα το είδες και εσύ, γιατί πήρα και τι έκθεση.
1: Η Αθανασία Σταμοπούλου για τους 400 ναι, φοιτητές που δεν έκαναν
0: εγγραφή. 400 που δεν εμφανίστηκαν να κάνουν εγγραφή. 400, όχι 10, όχι 50, όχι 100, 400. Και μάλιστα εξ αυτών οι 8
1: στην ιατρική. Ναι, ναι,
0: η ιατρική, η οποία είναι όνειρο ζωής, στόχος ζωής, αλλά μας δείχνει αυτό πόσο δύσκολα κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες και κάποια παιδιά τα βγάζουν πέρα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Και
1: είναι ξεκάθαρο ότι
0: Πανεπιστήμιο Πατρών, έτσι. Δηλαδή η Πάτρα, που είναι μία από τις 3-4 μεγάλες ελληνικές πόλεις. Δεν θα πάει ο άλλος δηλαδή τέρμα κόσμου ή κάπου,
1: ναι,
0: που...
1: Αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι. Είσαι ίσα, Νίκο. Γιατί αν έρθει στη Θεσσαλονίκη θα πάει τέρμα κόσμου, αλλά ας προσπαθήσει να βρει να νοικιάσει ένα
0: σπίτι. Είναι ακριβή ζωή γενικότερα. Ναι.
1: Είναι υψηλό το κόστος. Τα βάλαν κάτω, το μετρήσανε και είπαν ότι ρε παιδάκι μου, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Κάνει μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, να περάσεις του χρόνου σε μια σχολή εδώ στο σπίτι μας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι φοβερό. Με την αύξηση και του κόστου ζωής αλλά και των ενοικίων, δεν μπορεί να βγει μια οικογένεια που σπουδάζει ένα παιδί. Φαντάσου να έχεις ένα παιδί που να σπουδάζει ήδη και να έχει περάσει και το δεύτερο το παιδί.
0: Και θα σου πω, επειδή μπήκα σε αυτή τη διαδικασία με αυτή την πλατφόρμα πριν από αρκετά χρόνια. Όταν το ένα από τα κορίτσια είχε περάσει στην Ξάνθη και λέγαμε για την πιθανή, ας πούμε, επιδότηση του ενοικίου της φοιτητικής στέγης. Τα εισοδηματικά κριτήρια και πάλι ήταν πολύ πολύ στενά, πάρα πολύ στενά. Έλα όμως που ενώ ήδη από εκείνη την εποχή έχουν ανέβει, έχουν εκτοξευθεί τα ενοίκια, φαντάζω ότι τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, μην
0: τώρα πολύ περισσότερο με τα εισοδηματικά κριτήρια που υπάρχουν για να επιδοτηθεί αυτή η φοιτητική στέγη, είναι πολύ δύσκολα. Δεν τα βγάζει δηλαδή όχι μια οικογένεια με χαμηλό εισόδημα, ούτε μια οικογένεια με μέσο εισόδημα.
1: Μπράβο. Έχει γίνει, αυτό λέγεται φτωχοποίηση, όπως λέει ο σύντροφος ο Κουτσούμπας. Φτωχοποίηση, ναι, της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι τιμές είναι στα ύψη, τα ενοίκια στα ύψη, τα προϊόντα στα ύψη, ακόμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, δεν βγαίνει. Οι υποχρεώσεις συνέχεια ανεβαίνουν, οι λογαριασμοί μεγαλώνουν. Σκεφτόμαστε πότε να ανοίξουμε το φυσικό αέριο και πόση οικονομία να κάνουμε για να μην το πατήσουμε το κουμπί. Γιατί ξέρουμε τον επόμενο μήνα θα έρθει ο λογαριασμός και θα τρέχουμε.
0: Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση χθες που μας έστειλε η Ευαγγελία ένα από τα μηνύματα ότι άναψε λίγο τη θέρμανση.
1: Σαν να έκανε ζαβολιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να έκλεψε.
0: Μου έκανε εντύπωση. Και ενώ μιλάμε και για Λάρισα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένιωσαν τόση ψύχρα στη Λάρισα. Δεν ξέρω αν εσύ ένιωσες ακόμα την ανάγκη στο σπίτι εδώ να ανάψεις θέρμανση.
1: Ας πούμε, υπήρξε βράδυ που σου είπα ότι και η πικέ, η κουβερτούλα, ένιωσα ότι δεν έφτανε. Δηλαδή ότι και με την πικέ πάλι υπήρχε μια ψυχρούλα.
0: Βγάλε και στις φλοκάτες. Σαν τον Τζέλιγκα. Πάρε και μια φλογιά.
1: Βάλε και δυο ζωντανά μέσα στο σπίτι.
0: Τραγούδα και την Κόλφο.
1: Δίπλα να τα αγκαλιάζεις και με τα χνότα τους να σε ζεσταίνουν.
0: Τραγούδα και την Αστέρο, μάλλον πήγα να πω την Κόλφο. Την Αστέρο την έχουμε. Άρα θα
1: όχι,
0: βάλω.
1: Φίλε, όχι, σε
0: θα σου βάλω. Άρα.
1: Είπαμε ότι παίζεις
0: Αστέρο.
1: Τραγούδια παλιών δεκαετιών. Μην φτάσουμε και στην Αστέρο, σε παρακαλώ.
0: Γιατί είναι
1: θεούλη μου, θεούλη μου,
0: δακρυσμένα. Λοιπόν, για να δούμε τι προβληματάκια έχουμε σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, η Ευαγγελία, πριν πάμε στα προβληματάκια.
0: Πρόλαβε, μας έστειλε.
1: Τώρα, μόλις λέει.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ημέρα υπήρξε η ανάγκη. Παραδείγματος χάρη, χθες λέει δεν το σκέφτηκα καν. Αυτό. Υπάρχουν μέρες που είναι πιο κρύες από τις άλλες και λες πάτα το, Κιμ, πάτα το και ό,τι γίνει. Δηλαδή, λέω,
0: κοίταξε, υπάρχουν και μέρες που μπορεί να έχουμε ταλαιπωρηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, να έχουμε μία κούραση και να πέσει μία υποθερμία, να αισθανθούμε δηλαδή ότι είναι λίγο πιο κρύα η ατμόσφαιρα από όσο πραγματικά.
1: Ναι, αλλά όταν, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια η σύζυγος λέει λίγο σήμερα τσιμπάει, και λες ναι, δεν έχει να κάνει με το πόσο κουρασμένο είσαι εσύ, αλλά με το πόσο κρύο είναι το περιβάλλον. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με χαρά, υγεία και αισιοδοξία μας εύχεται η φίλη μας η Όλγα.
0: Να είσαι καλά, βρε Όλγα μου.
1: Θα πούμε μακάρι ή θα πούμε ο Κύριος.
0: Καλό μήνα, γιατί και ο Οκτώβριος προμηνύεται για διάφορα γεγονότα, αλλά και για αυτά που έχουμε με τα πετρέλαια θέρμανσης, σε όλα αυτά εδώ. Προβλέπεται δύσκολος μήνας. Εγώ να σου πω, στοχεύω περισσότερο στο Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας,
1: ναι,
0: που πέρα από το ότι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια στολίζουμε κάποια στιγμή. Έτσι,
1: ναι,
0: φτάνουμε και σε αυτό.
1: Ναι. Όχι, συγγνώμη, είπε στολίζουμε. Μπήκα σε μεγάλο κατάστημα.
0: Α, δεν το πιστεύω.
1: Και έχει τα χριστουγεννιάτικα από τώρα. Πήγα προχθές.
0: Κανονικά στη βιτρίνα.
1: Όχι, κανονικά μέσα στο κομμάτι του μαγαζιού. Τώρα μην πω ποιο είναι.
0: Νομίζω, έχουν βγει, φαντάζομαι.
1: Έχουν βγει όλα όμως τα χριστουγεννιάτικα. Πήγα να πάρω στον μικρό κάτι που του είχα τάξει, ένα μικρό, και μπαίνω μέσα και είναι και έτοιμα τα χριστουγεννιάτικα από μήνα.
0: Αυτό έγινε χθες, που ήταν 30 Σεπτεμβρίου.
1: Προχθές.
0: Σεπτέμβριος ακόμα.
1: 29, ναι, Σεπτέμβριο.
0: Χωρίς καν να μπει ακόμη ο Οκτώβριος.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Εγώ είχα δει, το είχα σταθεροποιήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί παλιά ήταν ακόμα πιο αργά. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια τα πρώτα χριστουγεννιάτικα φαίνονταν μετά την 28 Οκτωβρίου.
1: Ισχύει.
0: Μετά
1: και,
0: την 28.
1: Και πάλι λέγαμε,
0: πάρα πολύ
1: νωρίς είναι, ναι, παιδιά. Μην το σκίσετε, μην πω καμιά άλλη έκφραση.
0: Άμα το πάμε με ηλικιακές περιόδους, παλιά έμπαινε 1η Δεκεμβρίου για να μπούμε
1: ακριβώς,
0: σε αυτό το mood.
1: Ακριβώς.
0: Μετά πήγαμε
1: 15-20
0: Νοέμβριο,
1: ημέρες.
0: Μετά πήγαμε 28 Οκτωβρίου. Τώρα εντάξει, άμα το ξεφτυλίσουμε.
1: Πήγαινε,
0: και
1: θα
0: άλλο
1: σου πω που είναι. Πήγαινε μια βόλτα, θα πάθει σοκ. Μπαίνει και τι έγινε, παιδιά. Σε 15 μέρες Χριστούγεννα να αρχίσει και αντίστοιχο
0: μέτρηση. Εδώ που λέει ο λόγος ακόμη με τις Βερμούδες, μπάνιο κάνουμε, ας πούμε. Ναι.
1: Τι γίναμε, ναι. Αυστραλία, να έχουμε Χριστούγεννα λίγες μέρες μετά από τις βουτιά στη θάλασσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τα βγάλανε ήδη.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι, εγώ πριν από 10 μέρες έκανα το τελευταίο μπάνιο. Πριν από 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Δευτέρα ήταν. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πάντως σήμερα μιλάμε για θέρμανση. Τα air condition δεν θα μπορούν να τα ανάψουν, αλλά ούτε τους καυστήρες του αερίου.
1: Θέρμανση.
0: Εκεί στην
1: Λαδιανός και πάνω το συνεργείο.
0: Επαγγελματικά ψυγεία κλπ. Θυμάμαι το φίλο μου τον Αλέκο με τα φρυγκορί. Άντε θα το πω κιόλας. Λοιπόν, στο πανόραμα από τις 8 μέχρι τις 10 δεν θα μπορούν να ανάψουν, γιατί έχει διακοπή ρεύματος. Έτσι. Ακόμα και αν κρυώσετε, παιδιά, ναι, από τις 8 μέχρι τις 10
1: ανάψτε
0: το πρωί.
1: Τζάκι, ανάψτε το τζάκι.
0: Στην Προξένου Κορομιλά, Μακεδονομάχων, Νταλίπη, Καπετάν Κώτα, Φιλελίνων, Μποτονάκη, Μυτιλίνη, Σταδίου και άλλοι εκεί παρακείμενοι δρόμοι, στο πανόραμα 8 με 10 χωρίς ρεύμα.
1: Εν τω μεταξύ, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά για τη χθεσινή πρώτη κινητοποίηση απεργιακή στο μετρό.
0: Βεβαίως.
1: Ο Νίκος είχε πει από την αρχή ότι, να δούμε ότι αναλόγως με την συμμετοχή σε μια κινητοποίηση,
0: ναι,
1: επηρεάζονται ή όχι τα δρομολόγια.
0: Ας κρατήσουμε, έλεγα, μικρό καλάθι.
1: Είτε αυτό αφορά, ξέρω εγώ, τον ΟΑΣΤ, είτε αφορά κάποιο άλλο μέσο. Το πόσοι πολλοί εργαζόμενοι θα συμμετέχουν, επηρεάζουν ή όχι.
0: Και εχθές, τώρα που είπες για ΟΑΣΤ και τα συνδικάτα του,
1: ναι,
0: ΟΑΣΤ,
1: ναι,
0: ας πούμε, έχει μια τεράστια παράδοση, έχει και ένα ισχυρό συνδικάτο.
1: Μπράβο.
0: Που φαντάζομαι ότι δύσκολα παρεκκλίνουν κάποιοι εργαζόμενοι τις αποφάσεις.
1: Να, σαν και εμάς. Σαν και εμάς, σαν την Ένωση Τακτών.
0: Έχουμε που... και εμείς ισχυρό, ναι.
1: Μπράβο. Δεν βγαίνουμε.
0: Αλλά το άλλο είναι
1: το έλεγε σύστατο. Λοιπόν ο Νίκος ότι, ρε παιδιά, έχει απεργιακή κινητοποίηση, αλλά περιμένετε να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή στα δρομολόγια, ναι, ή πώς θα επηρεάσει. Τι έγινε λοιπόν εχθές, Νίκο, που πήγες?
0: Θέλησα να το κάνω ρεπορτάζ, γιατί ακριβώς για να δούμε κατά πόσο πάμε με την πραγματικότητα. Γιατί πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι και αυτά που λέμε ή και αυτά που διαβάζουμε από δελτία τύπου δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα πάντοτε.
1: Γιατί τι δεν συμβάδιζε εχθές από αυτά που λέγαμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω για μας. Λέω γενικότερα, μπορεί οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές να παίρνουν κάποια δελτία τύπου να διαβάζουν, αλλά πρέπει να μπαίνεις και κάτω στην κοινωνία να βλέπεις τι γίνεται.
1: Όχι, να πας να κάνεις ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: λέγαμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και εκεί 1 με 5 είχε προκηρυχθεί η απεργία, η στάση εργασίας, συγγνώμη, και κατά τις 12.30 μία παρά πήγα σε 2 σταθμούς να δω λιγάκι. Εντάξει, είχα και ένα προσωπικό ενδιαφέρον για τη μικρή που ήθελα να το χρησιμοποιήσει εκείνες τις ώρες.
1: Και διαπίστωσες.
0: Να δω, από πριν τι θα συμβεί. Θα κλείσουν οι πόρτες, θα έχει δρομολόγιο κάθε 20 λεπτά ή κάθε μισή ώρα, θα έχει κανονικά, να
1: και
0: δούμε
1: τελικά
0: τι θα γίνει. Και μου λέει ο υπεύθυνος του σταθμού ότι όχι κύριε, και μάλιστα πρέπει να με είδε που ερχόμουν και ήταν έτοιμος, προφανώς και 2-3 ακόμα θα τον είχαν ερωτήσει, οπότε το είχε έτοιμο. Μου λέει όχι, λέει, κανονικά θα λειτουργήσουμε με μειωμένο προσωπικό, αλλά τα δρομολόγια κανονικά. Δεν μου είπε δηλαδή ούτε καν ότι θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις ή κάτι τέτοιο.
1: Άρα δεν επηρεάστηκε καθόλου η κυκλοφορία των σειρμών.
0: Κινήθηκαν κανονικά ο κόσμος.
1: Ωραία. Ναι. Το κρατάμε, γιατί είπαμε ότι τώρα φτιάχνουμε εμπειρία κινητοποιήσεων σε σχέση με το μετρό. Δεν είχαμε, τώρα μας ήρθε το μετρό. Οπότε, φίλες και φίλοι, μπορεί να υπήρχε αυτή η στάση την οποία εξήγηλαν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν επηρέασε καθόλου την, τα δρομολόγια.
0: Πήραμε την
1: μέτρο.
0: Πρώτη μας γεύση, λοιπόν.
1: Έτσι ας είναι, δεν μας πειράζει.
0: Και ρεπορτάζ κάναμε σήμερα. Εντάξει, βέβαια, σήμερα χρησιμοποίησα και το αυτοκίνητο μετά από αρκετές μέρες. Οπότε πήγα, στάθηκα, κοντοστάθηκα να δω τι γίνεται εκεί πέρα με τα έργα της ΕΙΑΘ. Και ναι, παρεπιπτόντως είδα. Ναι.
1: Έχουν ανέβει.
0: Στην περιοχή της Πέτρου Συνδίκα είδα κιόλας και τις μεγάλες σωλήνες, κάτι τεράστιους αγωγούς, ναι, που πρόκειται να μπουν εκεί μέσα, γιατί είναι αυτά τα έργα για να ανανεωθούν οι αγωγοί.
1: Τον στέλνω, φίλες και φίλοι, και λέω σας έρχεται έλεγχος. Και λένε ποιος είστε, και κλείνω και του του του του, και μετά από 3 λεπτά εμφανίζεται ο λαδιανός, είτε στην Πέτρου Συνδίκα στο εργοτάξιο, δηλαδή πώς προχωράνε τα έργα, είτε στο μετρό με την κινητοποίηση. Χτυπάει το τηλέφωνο, ακούνε μια έκφραση που λέει έρχεται έλεγχος. Και ξέρουνε. Πανικός, δεν ξέρει, έρχεται ο λαδιανός να ελέγξει.
0: Λοιπόν, και πέρασα λοιπόν μετά από πολύ καιρό, μετά από μήνες, έχουν φύγει το εργοτάξιο της ΕΙΑΘ από το κάτω μέρος της Πέτρου Συνδίκα. Άνοιξε μετά από πολύ καιρό η Συνδίκα σε εκείνο το κομμάτι, ήταν κλειστό. Και έχει μεταφερθεί το εργοτάξιο στο πάνω τμήμα της Συνδίκα. Κλείνει εκεί στη Βασιλίση Όλγας, αντί για τις αριστερές λωρίδες έχουν κλείσει οι δεξιές, και έχει κλείσει και η πρόσβαση, να σας το λέω αυτό, εκεί πέρα στην Βίλα, δεν θυμάμαι να δεις, μετά την ανάληψη τέλος πάντων,
1: ναι, ναι,
0: στο ανώτερο τμήμα της Συνδίκα, δεν μπορείτε να περάσετε. Και νομίζω το βλέπεις και εσύ, έχει μπει και σχετικό εικονίδιο εδώ.
1: Εδώ είναι η Πέτρου Συνδίκα.
0: Όχι, Πέτρου Συνδίκα. Όχι, όχι. Εδώ πέρα, αυτό εδώ, μην λάβετε υπόψη την σήμανση στους χάρτες της Google. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Αυτό ακριβώς εδώ, το απαγορευτικό και διακεκομένη, πρέπει να μεταφερθεί σε εκείνο το κομμάτι, Μπάμπη. Δηλαδή πάνω από την Όλγα.
1: Okay. Ότι σύντροφος δηλαδή Όλγας, δεξιά, ωραία.
0: Ναι. Έχει ανοίξει το κάτω τμήμα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι και σήμερα ο δρόμος εκεί θα έχει θέμα.
1: Πάντως, και όπως το λέγαμε από νωρίς χθες το πρωί, δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα στην εθνική οδό, στη δυτική οδό της πόλης, στο κομμάτι από Χαλάστρα προς Ίνδο.
0: Ναι.
1: Όπου τις προηγούμενες ημέρες έφαγε τεράστια ταλαιπωρία όποιος έκανε το λάθος ή δεν είχε την τύχη να βρεθεί στο σημείο. Εχθές δεν υπήρξε το παραμικρό, σαν να σταμάτησαν τα έργα. Δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση επίσημη εταιρεία. Πάντως εχθές σαν να μην είχε, σαν να μας δώσανε κάποιες ανάσες, Νίκο.
0: Γενικά είναι αυτό το θέμα, δεν ενημερώνουν οι εταιρείες. Δηλαδή, ναι, πες, ναι, στο πρώτο, εκεί που έχει μπει πρώτη μπαριέρα, πώς το λέμε, βάλε και μια μεγάλη ταμπέλα που να λέει ότι θα γίνουν έργα για τον επόμενο μήνα, για τις επόμενες 15 μέρες.
1: Περίμενε, να βάλω το ρολόι μας.
0: Δημήτρης Μισερλόπουλος ήρθε με καινούριο ρολογάκι, με καινούρια μπαταρία μάλλον, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν στα τυφλά. Αυτό το παιδί, ο Μισερλόπουλος, για όλες τις δουλειές. Πώς έλεγε, άνθρωπος για όλες τις δουλειές, έλεγε η ταινία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Τίτλους επικαιρότητας, θα προλάβουμε να το βλέπεις, ναι, έχει 10 λεπτά μπροστά.
0: Πάμε στους τίτλους επικαιρότητας, πάμε χωρίς τραγούδι. Άντε,
1: πάμε, γιατί θα τους προλάβουμε διαφορετικά. Οι 72 δόσεις για παλιές οφειλές γίνονται 120. Πολύ, ναι, σημαντικό. Και αυστηροποιούνται, λέει, οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών ο Πυρακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται, όπως το έχουμε ξαναπεί, ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Θα δούμε βέβαια και τι υπόθηκε και για τα καύσιμα που μας καίει και μας ζέχνει. Πάμε στο επόμενο θέμα.

0: Λοιπόν, πάμε και στα καιρικά. Επιδείνωση του καιρού με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, όπως λέγαμε ήδη από χθες με τον Μπάμπη, η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα, θυελώδεις βοριάδες ως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά τα σχολεία στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο.
1: Μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να πέσει σήμερα τέτοιο ποσοστό βροχής.
0: Όσο 2 Οκτώβριδες, καλά το είδα.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Σαν να μπορεί να βρέξει σαν 2 μήνες μαζί, όσο βρέχει 2 μήνες μαζί. Και μάλιστα μήνες Οκτωβρίου. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν με ακρίβεια αυτά που λένε, γιατί θα έχουν τρομερά προβλήματα
0: και άλλη,
1: οι σύντεκνοι.
0: Και άλλη συνέπεια στο λιμάνι της Σούδας, λέει, έδεσε εκτάκτως το κουραζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
1: Φοβερό. Παιδιά, αλλάζει το κλίμα. Εγώ το ξαναλέω. Παλιότερα έκανα το σταυρό μου και έλεγα: τι ωραία που είμαστε εμείς εδώ μέσα στη Μεσόγειο προστατευμένοι.
0: Και Κοντζαμάν κουραζιερόπλοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι κανένα. Καμιά φελούχα.
1: Όχι. Με 3.000 κόσμο. Που... Τώρα πλέον δεν ξεμητά για να μην βρεθεί αντιμέτωπο με την κακοκαιρία που θα περάσει τις επόμενες ώρες, εάν δεν περνάει ήδη από την Κρήτη. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητά η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστου των επιχειρήσεων.
1: Χος Γκελντί, θα έλεγε ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν, αν ήταν.
0: Αν ήταν Ερντογάν.
1: Αν ήταν Ερντογάν, δεν ήταν Τούρκος. Αυτός είπε.
0: Μπεμβαίνει.
1: Καλώς ήρθατε πίσω. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο, ακούστε στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ του Βρετανού για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έκανε τέτοια πρόταση τελικά, ναι, ο Μπέρναμ. Νομίζω... Αφού περάσανε την περιπέτεια με τον Κάμερον και με εκείνη την αστοχία
1: με το φάλσο. Ναι, δηλαδή, ναι, ότι μπορεί, ναι, να βγήκαν και κατά λάθος από την
0: Ελλάδα. Επηρεάστηκε από τον Φάρατς ο Κάμερον και αποφάσισε να κάνει δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και βρέθηκε εκτός. Με τα δημοψηφίσματα, όσοι τα αναγγέλλετε, να τα προσέχετε, γιατί στο τέλος βγαίνουν διαφορετικά από ό,τι θα τα θέλατε.
0: Μπήκανε σε φοβερή τρικυμία όλα τα τελευταία χρόνια με αυτή την περιπέτεια του Brexit στη Βρετανία. Mm. Δηλαδή, έχουν χάσει τον μπούσουλα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια.
1: Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ετοιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και στρατιωτική ακολούθεια από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Εδώ να σημειώσω ότι βλέπω αναρτήσεις φίλων Κυπρίων, οι οποίοι, ρε παιδάκι μου, σχολιάζουν με περηφάνεια αλλά και με μια αίσθηση ασφάλειας αυτές τις διελεύσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τον ουρανό της Κύπρου.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο ανατολικά, μπαίνουμε στα χωράφια της Μέσης Ανατολής. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες μέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης.
1: Καλά. By the way. By the way.
0: Μα πραγματικά τους τελευταίους μήνες, αντί για βόμβες, αυτό είναι πολύ καλό, βλέπουμε βόμβες δηλώσεις. Και μόνο δηλώσεις, πόλεμο δηλώσεις.
1: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε εντολή στον Ιρανό ομόλογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από την Νέα Υόρκη.
1: Τον μπούλο. Τους είπε, σας ανεχθήκαμε πολύ, σας παρακαλώ πολύ, τον μπούλο. Με τέτοιο τρόπο δηλαδή. Καμία διπλωματική αφρότητα. Παράλληλα, συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ προς το Ιράν. Με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Γελάς.
0: Σκέφτηκα, ξέρεις.
1: Δεν τους πετάνε τα πράγματα από το ξενοδοχείο.
0: Μήπως ο Αραγκτζή και η παρέα του έχουν αράξει εκεί γιατί σκέφτονται να ζητήσουν κανέναν πολιτικό άσυλο.
1: Λοιπόν, παράλληλα συνεχίζει την πίεση, όπως ξεκίνησα να λέω, των ΗΠΑ προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία.
0: Έχει ακόμα το μυαλό του στις βαλίτσες που πετιούν.
1: Όχι, όχι, γελάω, γιατί μοιάζονται δηλαδή στην Τεχεράνη για τη διεθνή οικονομία που πλήττεται από τον αποκλεισμό. Όταν αυτοί βομβαρδίζουν εγκαταστάσεις πετρελαϊκές γειτονικών χωρών, ή όταν αυτοί δεν αφήνουν τη διέλευση
0: τον, ή όταν βομβαρδίζουν τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής
1: Αραβίας. Δεν νοιάζονται, αλλά νοιάζονται ότι, ρε παιδάκι μου, κινδυνεύει η διεθνή οικονομία από τον αποκλεισμό των Αμερικανών. Μάλιστα.
0: Από την αρχή της κρίσης αυτός ήταν ο γνώμονας. Λοιπόν, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Όπως είπαμε, ο Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
1: Και βέβαια, και με αυτό θα κλείσουμε, βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Εμάς μας αρέσει η δημοσιογράφη να λέμε άνοιξαν στόματα μετά την πρώτη καταγγελία, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση, αλλά και για υπέρογκες χρώσεις, για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Τώρα όμως θα μας συνοδεύσει σε αυτά τα δύο λεπτάκια που έχουμε μέχρι το δελτίο. Μέχρι το δελτίο τύπου πήγα να πω. Μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Μέχρι να το εκδώσουμε, παιδιά, καθίστε να το γράψουμε.
0: Πάμε λίγο με Μάνο Χατζηδάκη και τα λέμε μετά το δελτίο.
1: Μείνετε εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε φορεία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση red cold μέχρι την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να χωρίσουν νωρίτερα από την Νέα Υόρκη. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι, εντάσσει 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτφόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης έχει την τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους artnews.gr και techo.gr και ακόμη να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201-26-221 αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς Ερτβόλου σε Facebook και Twitter. Επιπλέον το email μας είναι ertvolu@ert.gr. Δεκαπέντε βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 21 θα φτάσει η θερμοκρασία. Σήμερα εδώ τουλάχιστον έχουμε ηλιοφάνεια. Δεν δείχνει καν σταγόνα βροχής, όπως λέμε, ναι, μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο θα είναι βροχερή ημέρα. Εμείς εδώ καλά τα πάμε, τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη φαίνεται να φτιάχνει ο καιρός. Όχι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, και καλά είναι, φθινοπορεινή 21-22. Αλλά όχι τόσο να μην πέσει και ακόμα θέλουμε καύσιμα, έτσι, να φτάσουμε το Νοέμβριο και βλέπουμε. Γιατί οι τιμές στα ύψη, τα ακούσατε τα μέτρα χθες. Ναι, εντάξει, μερικές φορές, ρε παιδί μου, είναι πώς θες να τα βλέπεις τα πράγματα. Μισογεμάτα τα ποτήρια, μισοάδια κτλ. Κάποιοι επιμένουν να τα βλέπουν μισογεμάτα. Δεν πειράζει, υπάρχει και αισιόδοξος κόσμος. Αυτός ο κόσμος βέβαια δεν ζει εδώ πέρα μαζί μας, εντάξει, ζει αλλού, αλλά δεν πειράζει. Κάποιοι αισιόδοξοι πρέπει να υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, δεν σας είπα όμως καθόλου, μιλώντας πάντα μιλάω για το καιρό, ότι θα έχουμε επίσης ανέμους που πνέουν με, για να το δω πόσο είναι αυτό, κλείσε, με 10 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική, και έχουμε υγρασία 69%.

Πάμε να δούμε λίγο ποιότητα ατμόσφαιρας, μικροσωματίδια. 4,61 αυτή την ώρα, 4,51 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, αρκετά τροχαία είχαμε χθες. Ένα αγροτικό όλοι καρφώθηκε σε κολόνα στην Κορόπη, 3 στο νοσοκομείο του Βόλου. Κάποιο άλλο τροχαίο μέσα στην πόλη χθες επίσης, αλλά 2 μάλλον, ένα το πρωί, ένα το απόγευμα. Ευτυχώς ελαφρύς τραυματισμοί, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γενικά όταν είμαστε στο δρόμο σκεφτόμαστε, τι σκεφτόμαστε, αυτό που κάνουμε εκείνη την ώρα που οδηγούμε. Και έχουμε στο νου μας τι γίνεται και γύρω-γύρω, γιατί δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε εμείς καλά. Πρέπει και γύρω-γύρω να πηγαίνουν καλά. Το παραμικρό, από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στους δρόμους και με συγκεντρημένο το μυαλό, γιατί εγώ είμαι ικανή να τρακάρω και περπατώντας. Έτσι, δεν χρειάζεται να είμαι καν μέσα σε όχημα και να οδηγώ.

0: Να έρθουμε τώρα στη σημερινή ημέρα και να πω χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και στο Ρωμανό που γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την Όσογκοσέ, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, παρακαλώ. Τι είναι η Όσογκοσέ, ορίστε, θα πάω να δω αυτό γιατί δεν το ξέρω καθόλου. Η Διεθνής ημέρα για την Όσογκοσέ τιμάται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου με σκοπό, καλό μήνα επίσης, έτσι, να ενημερώσει το κοινό για μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Την ονομασία της την οφείλει βέβαια στο Γάλλο δερματολόγο Φίλιπ Γκόσε, που πρώτος αυτός την περιέγραψε. Ανήκει σε μια ομάδα μεταβολικών διαταραχών που ονομάζονται νόση αποθήκευσης λυσοσώματος. Τα λυσοσώματα είναι οργανίδια γεμάτα με ένζημα που διασπούν μεγάλες μοριακές ενώσεις και μεταφέρουν τα θραύσματά τους σε άλλα μέρη του κυττάρου για ανακύκλωση. Εάν ένα από αυτά τα ένζημα είναι ελαττωματικό, οι μεγάλες μοριακές ενώσεις συσσωρεύονται μέσα στα κύτταρα, οδηγώντας τελικά στο θάνατό του. Οι ασθενείς που έχουν αυτή την νόσο έχουν μια υπολοιπόμενη μετάλλαξη στο γονίδιο GBA, στο χρωμόσωμα 1, η οποία προκαλεί, λέει, έλλειψη του ενζύμου γλυκοσερευροσιδάση. Αυτό οδηγεί στη συσσόρευση της σφιγγολιπιδικής ουσίας γλυκοσερευροσίδη σε ορισμένα όργανα, όπως ο σπλήνας, τα νεφρά, το ύπαρι, πνεύμονες, ο μυελός των οστών και μερικές φορές ο εγκέφαλος. Εδώ μετά περιγράφονται οι τύποι της νόσου, πώς εξελίσσονται, τι γίνεται. Πάντως να πούμε ότι η Διεθνής ημέρα για την νόσο αυτή, την ΚΟΣΕ, ξεκίνησε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την νόσο, που σήμερα είναι γνωστή ως Διεθνή Συμμαχία ΚΟΣΕ. Η κύριη στόχη της είναι η ενημέρωση για την νόσο, η υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και η βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και των επιλογών θεραπείας. Λοιπόν, αυτά για την νόσο ΚΟΣΕ. Να επιστρέψω στην σημερινή ημέρα και να ρίξω μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Λοιπόν, 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. Το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Και το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή ακόμη και της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδος, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές, οι οποίες μάλλον είναι πλέον εν έτη 2026 πάρα πολύ κουρασμένες. Πάμε να θυμηθούμε ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 1541 ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 ο Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός, και το 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής. Επίσης να πω ότι το 1974 έφυγε ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 2004 ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διασήμων στάρ του Χόλιγουντ. Και το 2012 ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Λοιπόν, είναι ωραία και μου αρέσουν και τα βιβλία του και ο τρόπος που γράφει. Αυτά με το παρελθόν, φίλες φίλοι, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου. Πάμε να ακούσουμε από που εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Την 1η Οκτωβρίου του 2022, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι έχασε έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του. Ο Σταμάτης Κόκοτας πέρασε στην ιστορία, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη χειρονομιά. Σήμερα, στο τραγούδι της ημέρας, θυμόμαστε την πορεία του καλλιτέχνη που σφράγισε τις δεκαετίες του 60 και του 70. Ερμηνευτής με δωρική φωνή και κοσμοπολίτικο στυλ, ο Σταμάτης Κόκοτας συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Απόστολος Καλδάρας, ο Δήμος Μούτσης, ο Γιώργος Ζαμπέτας. Γυρνάμε στο 1966, τότε που η φωνή του ενώθηκε με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και τους σπουδαίους στίχους του Νίκου Γκάτσου και ακούμε το τραγούδι «Στου Όθωνα τα χρόνια».

Εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίσα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η μάχη στον αέρα και ο ροϊκός πιλότος. Με τον δρόμο, λέει, ακόμα ζωγραφισμένο στα μάτια τους, μια γυναίκα και ένα παιδί στην αγκαλιά πατούν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ. Η πτήση θρίλερ της Fly Dubai είχε έσει ο τέλος μετά την απόπειρα του συγκυβερνήτη να μαχαιρώσει τον πιλότο και να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών, οι επιδοτήσεις στα καύσιμα και η επιστολή της Κομισιόν, εγκεφαλικά αύξηση σε άτομα κάτω των 50 ετών, παραμένει η ίδια η ΔΕΠΗ όσο μεγαλώνουμε. Νέα Ιωνία, πόλεμο συμμοριών, καταγγελίες ενίκων. Εφημερίδα Τα Νέα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Υπουργικό τα μέτρα με τα μηνύματα. 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, θρίλερ εν πτήση. Διάγνωση και θεραπεία σε ένθετο υγεία καρκίνος του προστάτη. Απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. 20 λεπτά ένα λίτρο η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυστηρό πλαίσιο για σέρβισες υπέρ των δανειοληπτών. Επιστολή στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ώστε οι περισπράξεις από ΦΠΑ και ΕΦΚ να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Ο Δένδια ζήτησε ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Έτοιμο το Δεκέμβριο το ολοκένουργο Τατόι. Πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Πώς αποτράπηκε η τραγωδία. Εφημερίδα των Συντακτών. Μέτρα μηδένι στο Πηλίκον. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια. Μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Ακρόπολης XD versus Υπουργείο Πολιτισμού. Ο λομπίστας, η 3D Ακρόπολη και ένα έολο project. Εκτός νομιμότητας οι εντολές Τριαντόπουλου, βούλευμα κόλαφος, εξοπλιστικά πολεμικός σύλλογος, Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα, ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ τα φλέγοντα θέματα. Μαθησιακές δυσκολίες στο φάρμακο για ΔΕΠΗ και δυσλεξία στο σχολείο, αυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης 3 ευρωβουλευτές, Ισραήλ θρίλερ στον αέρα, Nations League, νύχτα αποδείξεων, Ευρωλίγκα έτρεχε με 100 Παναθηναϊκός. Ριζοσπάστης. Άμεσα μέτρα να κούψεις του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και η θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Οι συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών ζωντανεύουν το έγκλημα. Σήμερα η διαμαρτυρία για την κατάσταση των αθλητικών χώρων. Ελεύθερος τύπος. Τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Προς την κοινωνία, μέτρα λέει στήριξη χωρίς συναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Προς υπουργούς, βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 27. Πώς αποφεύθηκε μια 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ. Μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για δανειολήπτες. Πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ρεκόρ 18 ετία στην ανεργία με πτώση 7,4%. Μανιφέστο 120 δόσεις σε φορεία και ταμεία. Τηλεδικαστές Ελλάς Πασόκ μπέρδεψαν τους ρόλους. Εσπρέσο. Α, όχι, εσπρέσο δεν σας λέω. Αν και έχει ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, το ποντίκι. Άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί. Προσερνά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής. Κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διηληστήρια και παρόχους. Τι τους νοιάζει. Εδώ έχουμε την φωτογραφία των τιμών σε αυτούς τους πίνακες που έχουν απ' έξω τα πρατήρια. Είναι ένας κύριος που περνάει, βλέπει τις τιμές και σκέφτεται. Τι τους νοιάζει τους υπουργούς οι τιμές των καυσίμων. Τα καλάμια μετά που ή μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Αυτό είναι αλήθεια. Αντιπολιτευτικά πυρά, εξορμήσεις, διλήμματα. Τουρκικό παζάρι με Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και Εμιράτα.
Αυτά για τους S400. Με τις ευλογίες του ΚΑΣ το πεντάστερο στην Ίο. Και η επιστροφή του και κάποιοι αστερίσκοι, τους αμφάις. Τύπος Θεσσαλονίκης. Φρένο στην ασυδοσία τραπεζών και σέρβισερς. 4 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τρόμος σε πτήση από Ντουμπάι για Ισραήλ, υποψίες για απόπειρα τρομοκρατίας. 48 ιστορικά κοιμήλια επιστρέφουν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Εγγένεια με την εικαστική έκδοση του ΚΒ. Λύση για τα διάθετα δρομολόγια μεταφορά σε 150 μαθητών ΑΜΕΑ. Κόντρα νιους, ανάσα γεωφυλέτεση 120 δόσεις, πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας, τραγούδια των τεμπών κόλαφο στο βούλευμα για Τριαντόπουλο αγοραστό. Για να δω τι άλλο αθηναϊκό έχει. Λοιπόν, ναυτεμπορική. Άλμα κερδών στα 7,678 δις για τις εισηγμένες. Ρύθμιση οφειλών, τα μυστικά των 120 δόσεων. Σε ιστορικό χαμηλό 18 ετών υποχώρηση ενεργεία, 85% η συμμετοχή για ρυθμίσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο απετράπει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτά και από την αυτεμπορική. Πάμε να δούμε τώρα τα τοπικά φύλλα. Λοιπόν, Θεσσαλία. Ταχυδρόμος λοιπόν. Περιμένουμε την ανάστασή του. Πάγος η αίθουσα της δίκης για την τραγωδία των τεμπών. Είναι 1310 μέρες στο σταυροδρόμι ζωής και θανάτου. Κατέθεσε για τον γεράσιμο πατέρα του Διονύση Γεωργιάδης, ο οποίος συγκλώνει στο δικαστήριο. Το παιδί μου θέλει πολύ να ζήσει, ανέφερε. Καθυλωμένο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Βελεστίνο. Οδύσσια για την οικογένεια 8χρονου παιδιού που τραυματίστηκε. Ο χάρτης των εμποδίων για αμαία στο Βόλο. Τεχνικός του Ήρης ήταν απατεώνας. Με δύο κινήσεις άρπαξαν, λέει, 30.000 ευρώ από επαγγελματία στο Βόλο. Ανακοινώθηκαν στο Υπουργικό 2-2 μέτρα για πετρέλαιο και οφειλές. Οι πρώτες αντιδράσεις εκπροσώπων επιχειρήσεων και καταναλωτών τι σχολιάζουν στον ταχυδρόμο. Σπουδαία εμφάνιση με 6 χρυσά για την Μπένι Τσαούτου. Πρεμιέρα στα εντός έδρας από την Τούμπα. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Να πάω στη Μαγνησία, περιμένω την Ανάσταση του Γεράσιμου, η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα του θύματος, Διονύση Γεωργιάδη, στη δίκη των τεμπών, 3,5 χρόνια αγώνα ελπίδας και αναζήτησης ευθυνών, είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ. Και το βούλευμα Τριαντόπουλου και Αγοραστό σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε το μπάζωμα. Είχαν σκοπό να δυσχεράνουν τις έρευνες. Να παρευρεθεί στη δίκη εφόσον είναι καθαρός, Ψαρόπουλος και Κοκοτσάκη στο ράδιο 1 για Τριαντόπουλο. Ο πρόεδρος των δανειοληπτών μιλά για τα φαντ, δεν θέλουμε ρυθμίσεις, θέλουμε λύσεις. Συνταξιούχοι στα κάγκελα, Χατζόπουλος, δεν σωζόμαστε με ένα ευρώ. Από τις 72 σε 120 δόσεις σακελάρης, ένα διαρκές αίτημα γίνεται πράξη. Μπλεγμένοι αγρότες Μαγνησίας με τι σώζε μέσω του Μάι Άγκρο. Πώς προσπάθησαν να αρπάξουν 30.000 ευρώ από βολιώτη επιχειρηματία. Σου χρωστάμε 2.900 ευρώ η απάτη με τον δίθεν υπάλληλο του Δήμου Ρήγα Φεραίου για τα 18.950 ευρώ, χωρίς μελετητές, με έντονες αντιδράσεις η έγκριση της μελέτης προεδρικών επιπτώσεων για τον περιφερειακό, όχι από μερίδα κατοίκων, θλίψη για το θάνατο βολιώτη επιχειρηματία. Αυτά από τη Μαγνησία. Για να δω αν έχει ανανεωθεί η Θεσσαλία. Όχι, δεν έχω Θεσσαλία να σας πω. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στη δίκη για τα Τέμπη, όπου κατέθεσε ο πατέρας του Γεράσιμο Ιάσονα και, όπως είπε χαρακτηριστικά, είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Είναι η 35η συνεδρία του δικαστηρίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες κατέθεσε μόνο ο πατέρας του μοναδικού επιζώντα στο πρώτο βαγόνι, του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη. Περιέγραψε επί μία ώρα σε μια αίθουσα τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισσας. Σας ακούσουμε όμως τι είπε στους συναδέλφους.
1: Είναι η μέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι, και εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο όλοι οι υπεύθυνοι από πάνω μέχρι κάτω.
2: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού σας.
1: Ναι, το πιστεύω.
3: Βήμα-βήμα, και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
1: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
4: Ένα σχολιασμό για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Πώς το βλέπετε?
1: Δεν θέλω να νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Είναι, και πιστεύω ότι οι κύριοι υπεύθυνοι είναι αυτοί που έκαναν το στρατηγικό σχεδιασμό, όχι τον τακτικό.
4: Είναι μια δικαίωση, ωστόσο, έτσι, ένα πρώτο βήμα.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο πατέρας, το βλέπω εδώ τώρα πιο αναλυτικά, γιατί εδώ έχω μπροστά μου και αυτά που είπε μέσα στο δικαστήριο. Λέει: είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Η κατάσταση του παιδιού, οι γιατροί λένε πως είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι όμως πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Μεγαλύτερη από το θυμό είναι η πίκρα. Δέχτηκα όμως, λέει, μεγάλη αγάπη από την κοινωνία. Φυσικά όλες αυτές οι καταθέσεις των γονιών που έχουν χάσει παιδιά είναι με πολύ μεγάλο συναισθηματικό βάρος, τόσο για τους ίδιους, για τις οικογένειες, αλλά και για αυτούς που τραυματίστηκαν. Νωρίτερα, λέει, χθες την δίκη δηλαδή, συγγενείς της αδικοχαμένης Ιφηγένειας Μίτσκα ανήρτησαν πανώ έξω από τη δικαστική αίθουσα, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε με παρόντες στο εδόλιο τους δύο κατηγορούμενους, Σπύρου Πατέρα και Παύλο Κουζή. Επίσης, λέει, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε όμως ως προς το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης και απέρριψε το αίτημα για την κλήση των Άδων Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Λοιπόν, αυτά με το συγκεκριμένο θέμα. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο που παρέσαν και κάτοικοι από την Αγριά και τα Λεχόνια. Ήταν η συζήτηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συνέχισης του περιφερειακού, έτσι που σταματάει εκεί στην Αγία, να περάσει πάνω από την Αγριά και να φτάσει στο Μαλάκι. Είναι δηλαδή ένας δρόμος 7,2 χιλιόμετρων που παρακάμπτει Αγριά, Λεχόνια, Πλατανίδια και όπως σας είπα έξοδο στο Μαλάκι, ακολουθώντας παιδινή χάραξη. Η άποψη πλειοψηφίας ήταν τελικά, δηλαδή η πλειοψηφούσα παράταξη, να το περάσει. Ήταν θετική γνωμοδότηση, βέβαια είναι, εντάξει, αλλά δεν είναι το, πώς να το πω τώρα, το πνεύμα της υπόθεσης. Θα πάει στην αποκεντρωμένη και από εκεί στο Υπουργείο και ό,τι αποφασίσουν, ας πούμε, που ξέρουμε τι θα αποφασίσουν. Αλλά τέλος πάντων, επιφυλάξεις για αυτή τη μελέτη είχε και το ΤΕΕ, από ό,τι ξέρω. Επιφυλάξεις έχουν και κάποιοι κάτοικοι. Έχουμε μιλήσει με αρκετούς από αυτούς εδώ από τις συχνότητες Σερβόλου. Η αντιπολίτευση το ρεμίζουν, γιατί η ΛΑΣ ήταν απολύτως αρνητική. Με επικεφαλής τον κύριο Παπαπέτρου, απήχη. Για πείτε μας, κύριε Παπαπέτρου, τι ακούσατε εσείς χθες, τι καταλάβατε περισσότερο και γιατί απήχατε τελικά από αυτή την ψηφοφορία. Καλημέρα.
1: Να διευκρινίσω το εξής. Το θέμα της χθεσινής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν η χάραξη του περιφερειακού, ούτε η όδευση του. Αυτό
0: όχι,
1: είναι
0: ήταν η μελέτη, ναι, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ναι.
1: Ήταν η έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υπάρχουσα χάραξη, για αυτή την προγραμματισμένη χάραξη, όχι για κάποια άλλη. Δεν ήταν δηλαδή στην ευχαίρεια του Δημοτικού Συμβουλίου να πει ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε μια ορεινή ή μη ορεινή χάραξη ή παιδινή ή κάτι διαφορετικό. Αυτό ήδη είναι προγραμματισμένο και αυτό σκοπεύει η περιφέρεια, η κεντρική διοίκηση και την τελοποιεί η περιφέρεια να ολοκληρώσει. Και κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφέρει γνώμη. Η γνώμη είναι ουσιαστική, γιατί κάνω δράτο με λίγο τις ευκαιρίες από ένα σχόλιο δικό σας.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δηλαδή θα πάει την υπόθεση στην περιφέρεια. Ναι, θα πάει στην περιφέρεια και προφανώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα αποφασίσει τελικά η κεντρική διοίκηση. Η γνώμη όμως είναι υποχρεωτική και έχει τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία στο εξής. Διότι εάν υποθετικά το Δημοτικό Συμβούλιο χτες είχε αρνητική θέση στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποιαδήποτε διαφορετική άποψη ή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Κεντρικής Διοίκησης έπρεπε να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Να πει δηλαδή γιατί αποκλίνουμε από τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και γιατί εμείς εκφέρουμε μια διαφορετική θέση και προτείνουμε κάτι διαφορετικό. Με αυτή την άποψη λοιπόν, ναι μεν είναι γνώμη, αλλά είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Τώρα είμαστε ακριβείς. Είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, υποχρεωτική όμως γνωμοδότηση. Σας το λέω για να είμαστε ακριβείς. Και το θέμα της γνωμοδότησης αυτής δεν αφορούσε την όδευση ή τη χάραξη. Και γι' αυτό η δική μας παράταξη απήχε. Διότι δεν ήταν θέμα να πούμε τι προτιμάμε, αν προτιμάμε την ορεινή, την ημιορεινή, την παιδινή. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, μπορώ να σας πω τι προτιμώ, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα της συζήτησης. Προφανέστατα και η χάραξη αυτή δεν είναι η ορθή. Εδώ ήταν κάποιο διαφορετικό. Το ΤΕΕ λοιπόν, που είναι ο τεχνικός σύμβουλος πολιτείας, και σωστά το λέτε γιατί προφανώς έχετε υπόψη τη γνωμοδότησή του, είπε το εξής, ότι όταν εκφέρουμε γνώμη και ταυτίζεται σε αυτό με τη θέση του Συμβουλίου Επικρατείας, που τελικά ελέγχει στο τέλος όλες τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν τυχόν προσφύγουν κάποιοι κάτοικοι εκεί. Τότε λοιπόν είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, η μελέτη αυτή είναι ελλιπής. Γιατί είναι ελλιπής? Γιατί όταν μιλάμε για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ναι μεν λέμε τι λύνει ή τι δεν λύνει, τι προβλήματα δημιουργεί αυτή η μελέτη, αλλά λέμε τι πιθανόν εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχτεί εάν τυχόν οι εναλλακτικές λύσεις αυτές θα λύναν περιβαλλοντικά προβλήματα, θα είναι προτιμότερες. Αυτό είπε το ΤΕΕ, αυτό λέει και το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ λοιπόν, αυτή η μελέτη που τέθηκε χτες υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχε καταγράψει τις εναλλακτικές λύσεις. Και στις εναλλακτικές λύσεις, για να επανέλθω τώρα, ήταν και η περίπτωση της ημιορεινής χαρακτήρας, θα μπορούσε να είναι μια πιθανή εναλλακτική λύση. Ούτως ώστε, εάν κληθεί κάποιο δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας εν προκειμένου, να κρίνει σε μεταγενέστερο χρόνο έχουμε επιπτώσεις, θα πει με τι το συγκρίνουμε. Για πέστε μου εδώ ποια εναλλακτική λύση υπάρχει. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει λοιπόν καταγραφή εναλλακτικής λύσης και πολλές άλλες ατέλειες. Αυτό είπαμε το εξής λοιπόν, επειδή ήταν ατελέστατη, πλημελέστατη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποσύρεται το θέμα να μας έρθει μια ολοκληρωμένη μελέτη ή εν πάση περιπτώσει να έρθουν οι μηχανικοί περιβάλλοντος που τη συνέταξαν, ή οι αρμόδιοι μηχανικοί της περιφέρειας, εν πάση περιπτώσει οι μελετητές είναι ιδιώτες, δεν μπορεί να τους υποχρεώσει κανένας. Η περιφέρεια όμως που ζητούσε τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, τους δικούς της μηχανικούς θα μπορούσε να τους υποχρεώσει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να παράξουν τις συγκεκριμένες εξηγήσεις που και η ΛΑΣ έθεσε και εμείς με την επιτάσσεως. Να λύσουν κάποια ζητήματα, δηλαδή. Τι ακριβώς θέλουμε από τον περιφερειακό? Μισό λεπτό, είπα κάτι πολύ απλό χτες. Δεν είναι ο περιφερειακός μία πρόταση, πάρτι ή διώξτη. Διότι περιφερειακό έχουμε και στο Βόλο. Έχουμε όμως περιφερειακό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή είναι περιφερειακός που σας ικανοποιεί με ισόπεδη σύνδεση με τους κάθε τους δρόμους. Στα Μελισσάτικα ξέρετε ότι η σύνδεση του περιφερειακού είναι ισόπεδη. Στην Ιουλκού είναι ισόπεδη. Και το είπα και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάω για δύο δρόμους που έχουν συμβεί πάρα πολλά θανατηφόρα ατυχήματα. Κάποια στιγμή έχουν καταλήξει στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα με αδίκημα παρόμοιο με αυτό το ντεμπόν, δηλαδή με διατάρξη ασφάλειας εγκοινωνιών, με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του εργολάβου κατασκευαστή τότε, γιατί ακριβώς δεν είχαν τηρηθεί αυτοί οι όροι. Δεν μπορεί να έχουμε περιφερειακό δρόμο χωρίς ανισόπεδες διαβάσεις, χωρίς να είναι κλειστός, χωρίς να έχει τατάσματα, χωρίς να έχουμε αντιπλημμυρική προστασία οργανωμένη, δηλαδή μέσα από δίκτυο απορροής των ομβρίων υδάτων. Άρα, το ότι θέλουμε περιφερειακό είναι βέβαιο ότι θέλουμε. Θα ήταν ανόητος κάποιος να πει ότι θέλουμε περιφερειακό και είμαστε στο Βόλο. Περιφερειακός μέσα στο κέντρο της πόλης. Ουσιαστικά τέμνει την πόλη. Δεν είναι περιφερειακός αυτός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε. Και στην ανάγκη να βρούμε μια λύση, δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε οποιαδήποτε λύση. Είπαμε λοιπόν το εξής, και σας το λέω και εσάς, ότι ας ξεκινήσουμε από το τι θέλουμε. Να δούμε το Βόλο σαν πόλη. Να τον δούμε όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα. Να τον δούμε ως κομμάτι της Μαγνησίας και ως κομμάτι της περιφέρειας. Εάν τον δούμε ως κομμάτι της Μαγνησίας, ο περιφερειακός είναι ένας δρόμος που θα συνδέσει τελικά το Βόλο με τις ανατολικές δημοτικές ενότητες, αλλά και με τα χωριά του κεντρικού και νοτιού πηλίου. Άρα, κάνοντας αυτή τη διαδρομή που έχει προγραμματιστεί και χωρίς να προτείνεται κάποια εναλλακτική, το πρόβλημα μεταφέρεται από την Αγρία λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν λύνει το πρόβλημα της μετακίνησης μέχρι το κεντρικό πύλιο, μέχρι να πούμε στο Δέλτα των Μιλιών, μέχρι να πούμε στο Νεοχώρι ή να πάμε και παρακάτω ακόμα. Η ορθή καθημάς πρόταση, βέβαια δεν ήταν αυτό το ζητούμενο, σας το ξαναλέω και πάλι, θα ήταν ορεινή ή μειωρινή χάραξη, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα χωριά των ανατολικών δημοτικών ενωτήτων, Δράκια δηλαδή, Άγιος Λαβρέδης, Άγιος Βλάσης, και να πλησιάσουμε προς τα εκεί μέσα από μια διαφορετική χάραξη προς τα χωριά του κεντρικού πηλίου. Ούτως ώστε και να λύσουμε το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, αλλά να δώσουμε και μια αναπτυξιακή πορεία, μια αναπτυξιακή χρειά στην επιλογή μας. Θα δείτε, και το είπαμε και χθες ως παράδειγμα, ότι ο Βόλος ως πόλη, όχι πολλών ετών, η σύγχρονη πόλη, ούτε καν 200, στηρίχτηκε σε κάποιες επιλογές μηχανικών που είχαν λάβει υπόψη αυτά τα στοιχεία. Δέστε λίγο ποια είναι η χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής του Τρανά και του Πηλίου. Δεν είναι παιδινή. Που θα ήταν πολύ πιο εύκολη για εκείνη τη εποχή. Είναι καθαρά ορεινή, ακριβώς για να εξυπηρετεί όλον αυτό τον όγκο και να καταλήγει τελικά στις Μιλιές μέσα από μια διαδρομή που ουσιαστικά έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και την τότε αγροτική δραστηριότητα. Γιατί και τώρα αγροτική δραστηριότητα έχει περιοχή, δεν είναι μόνο τουριστική περιοχή. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, αλλά τώρα υποθέτω επέλεξαν με βάση τα οικονομικά στοιχεία καθαρά και όχι με βάση αυτό που περιγράφεται.
1: Εννοείται. Ναι. Όταν κάνουμε όμως επιλογές με βάση το κόστος και προσδιορίζουμε το πιθανό όφελος σε σχέση με το κόστος, δεν είναι οραματική επιλογή. Δεν μπορούμε να δούμε το Βόλο σε βάθος χρόνου με κάποιες επιλογές πρόσχερες για να λύσουμε ένα πρόβλημα σημερινό. Τι θα λύσουμε? Δηλαδή, θα λύσουμε το πρόβλημα της Αγρίας, είναι προφανέστατο αυτό, και έτσι να συνονοηθούμε λίγο. Γι' αυτό και οι κάτοικοι της Αγρίας επέλεξαν θετικά. Το πρόβλημα της Αγρίας όμως θα μπορούσαμε να το λύσουμε και με άλλους τρόπους. Με τον περιμετρικό δρόμο του σχεδίου πόλης η Αγρία. Είναι πόλης, είναι 5.000 πληθυσμός. Έχει σχέδιο πόλης, έχει περιμετρικό δρόμο και μάλιστα με μεγάλες διαστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, το πλάτος κυμαίνεται κοντά στα 20 μέτρα. 20 και κάτι, που θα μπορούσε να το λύσουμε το πρόβλημα. Αν μιλάμε για την Αγρία, εάν μιλάμε για περιφερειακό, δεν είναι μόνο η Αγρία. Πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα συνολικά της μετακίνησης και να φτάσουμε μέχρι εκεί που είναι τα όρια του Δήμου το Μαλάκι, χωρίς να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα συσσόρευσης του κυκλοφοριακού προβλήματος στο τέλος αντί για την είσοδο, αντί για την αρχή. Δηλαδή στο λαιμό του μπουκαλιού που καταλήγει και ως την είσοδο.
0: Ναι. Απλά πάμε από ένα λαιμό εδώ, τον πάμε παραπέρα.
1: Τον πάμε παραπέρα, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Και όταν μιλάμε για περιφερειακό, είπε επίσης το εξής ο περιφερειακός. Έχει και άλλη όδευση. Είναι και η όδευση δυτικά. Έχετε δει ουσιαστικά να φτάνει ο περιφερειακός στην Μπουρμπουλήθρα, που εκεί ήταν ο προγραμματισμός του.
0: Ναι.
1: Έχετε δει αναπτυξιακά ένα δρόμο που να οδηγεί προς την Αμχέαλο και να είναι δρόμος ουσιαστικά ασφαλής και να μην είναι ανοιχτός, να είναι διπλός, κλειστός.
0: Καλά, αν πιάσουμε αυτό το δρόμο που πάει στην Αμχέαλο. Δηλαδή είναι σκοτόστρα.
1: Ναι, Όταν θέλουμε να δούμε την αναπτυξιακή πορεία της πόλης, πρέπει να τη δούμε με έναν οραματικό τρόπο. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τη σύνδεση της πόλης και με την Ε65, που η αρχική σχεδίαση δεν ήταν να περάσει έξω από τη Λαμία, ήταν να πιάσει πιο ψηλά κοντά στις Μικροθήβες και να φτάσει από κάτω από το Φάρσαλα, να συνδέσουμε εμείς την πόλη μας με τον Ε65. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ο Βόλος συνδέεται με τον Ε65 ή από το δρόμο Λάρισας Τρικάλων ή από κάτω από τη Λαμία. Επίσης δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση αυτή τη στιγμή με τη Δυτική Θεσσαλία. Αυτό που είχαν φανταστεί σας λέω μηχανική 150 χρόνια πριν. Η σιδηροδρομική γραμμή Βόλου Καλαμπάκας, που έχει ιδιαίτερα αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, που περνούσε από το Αερίνο, όπως ήταν στο παλιό Φάρσαλο, και συνέχιζε προς τα δυτικά. Εμείς αυτό είπαμε. Εάν θέλουμε να δούμε μια συνολική σχεδίαση, πρέπει να έχει κάποιον οραματικό χαρακτήρα και πρέπει να σκέφτεται την πόλη στο μέλλον. Πρέπει να σκέφτεται τις συνδέσεις της πόλης με τους γειτονικούς δήμους, αλλά και τους γειτονικούς νομούς, και να μην τη βλέπει αποσπασματικά σαν μια πόλη, μια πολύ κενή, μόνο τοπικά. Πρέπει να δούμε πώς θα συνδεθούμε και με το αεροδρόμιο της Ανχιάλου, πώς θα συνδεθούμε και με τον Ανχιάλου. Η Ανχιάλου είναι δημοτική ενότητα του Δήμου Βόλου. Πώς θα συνδεθούμε και με τα χωριά του κεντρικού Πηλίου και πώς αυτή η σύνδεση θα είναι τέτοια που να διατηρείται και να έχει λογική και σε βάθος χρόνου στο μέλλον.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, σε λίγο συνδεόμαστε με το Art News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Κουινάν με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές. Σε εφορία και ταμεία αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξω να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο. Χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα.

0: το συγκέντρωση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
4: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.

0: είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη και να δούμε λίγο πώς οι παραγωγικοί φορείς και εν προκειμένου εμπορικός σύλλογος είδαν, τέλος πάντων, με μία πρώτη ματιά αυτή την αναπροσαρμογή της ρύθμισης των οφειλών σε έως 120 δόσεις. Η αλήθεια είναι ότι ένα διαχρονικό αίτημα του Συλλόγου. Πρόεδρε, κύριε Σακελάρη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Για πείτε μας λίγο γι' αυτό το αίτημα που είχατε τώρα. Νιώθετε ότι πραγματικά σας ικανοποιεί πλήρως?
2: Ναι, το χαιρετίζουμε σαν απόφαση την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Είναι ένα διαχρονικό αίτημα, όπως είπατε. Το είχαμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Πρώτο από τα πρώτα θέματα που θέλαμε να ικανοποιηθούν, από τα πρώτα αιτήματα. Και πραγματικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Νιώθουμε μια δικαίωση, γιατί κερδίσαμε μία μάχη, να πω έτσι. Έχουμε δώσει τον αγώνα μας για τις 120. Οι επιχειρηματίες το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άλλο πράγμα οι 72 δόσεις και άλλο οι 120. Είναι μια ανάσα για την αγορά αυτό.
1: Ναι. Είναι καιρός, δηλαδή, είναι χρόνια, θέλετε να πείτε, γιατί αυτό ίσχυε και στο παρελθόν κάποια στιγμή και μετά είχε αλλάξει. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει.
2: Οι 120 δόσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για τις επιχειρήσεις ίσχυε για ένα πολύ μικρό διάστημα στο παρελθόν, ναι. Μετά έγιναν 72 και οι 72 δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό. Υπάρχουν περισσότερες δόσεις, αλλά υπάρχουν στον εξοδικαστικό, όχι σε ρύθμιση επιχειρήσεων.
1: Ναι, όχι για τις επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί, για τις γι' αυτό είπα ότι δεν το θυμόμουν καλά τι ήταν.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Τώρα, φτάνει αυτό? Ξέρω εγώ, να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Ακούσατε και άλλα πράγματα που είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Σας είπα για μία μάχη. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος, οι πόλεμοι κερδίζονται άμα κερδίσεις μικρές μάχες. Όχι, δεν φτάνει αυτό σε καμία περίπτωση. Ούτε φυσικάζεται κανείς. Εμείς έχουμε ζητήσει πολύ περισσότερα πράγματα για να πούμε ότι το επιχειρήν θα μπει στη σωστή ρότα και ότι θα υπάρξει μια κανονικότητα για μας. Ναι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε σηκώσει όλο το κουπί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την εποχή που άρχισε η οικονομική κρίση. Ωστόσο, οι 120 δόσεις ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και πραγματικά μας χαροποιεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Υπ' αυτή την έννοια το λέω, ότι δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο αυτό. Το ενεργειακό κόστος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς.
1: Ναι.
2: Δεν μειώθηκε το ενεργειακό κόστος. Δεν εξορθολογίστηκαν τα νούμερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις.
1: Ναι,
2: που αυτό είναι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, οι 120 δόσεις θα δώσουν ανάσα σε πάρα πολλούς συναδέλφους και ίσως σε περισσότερες περιπτώσεις να επιφέρουν και ένα υγιές περιβάλλον για μια επιχείρηση.
1: Τι θέλω να πω, πώς τον βλέπετε? Έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα. Τώρα θα είχατε, ας πούμε, αλλαγή. Βλέπω κάποιοι είναι ακόμα, δεν έχουν κάνει τις χειμωνιάτικες. Εντάξει, περισσότεροι έχουν αλλάξει τις βιτρίνες τους, γιατί κοιτάω, περπατάμε στην αγορά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι σας λένε?
2: Εντάξει,
1: γιατί πρόσφατα λέγαμε και για τη μελέτη και πώς πήγαμε με τις εκπτώσεις, ας πούμε.
2: Σωστά. Και τα νούμερα εκεί δεν ήταν καθόλου καλά.
1: Yeah.
2: Εντάξει, όσον αφορά τις βιτρίνες, είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Η μετάβαση γίνεται έτσι σταδιακά. Δεν μπορούμε ξαφνικά μετά το καλοκαίρι να πάμε κατευθείαν στα χειμωνιάτικα. Βέβαια, το φθινόπωρο από ό,τι φαίνεται ήταν λίγο τυφερό. Δεν ήταν συνέχεια του καλοκαιριού. Μας απότομα μπήκαμε λίγο, πέσανε οι θερμοκρασίες. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό. Όσον αφορά πώς βλέπω τα πράγματα για το χειμώνα, αν και δεν μου αρέσει να λέω απεσιόδοξα μηνύματα, να δίνω απεσιόδοξα μηνύματα, δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε μόνιμα ανατιμήσεις, βλέπουμε το πετρέλαιο να κάνει ράλι, βλέπουμε μια κυβέρνηση να προσπαθεί με τεχνάσματα να κρατήσει λίγο χαμηλότερα τα κόστη, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο. Και η αγορά ανησυχεί, προβληματίζεται και όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει γενικά προβληματισμός και ανησυχία, αυτό δεν βοηθάει την αγορά. Η ανασφάλεια δεν βοήθησε ποτέ την αγορά. Η αγορά είναι ψυχολογία και όταν ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία και ανησυχεί για τις επόμενες μέρες, αυτό δεν μπορεί να μεταφραστεί σε αγορές και σε τζίρους.
1: Βέβαια. Εδώ ακούγα το πρωί που έχει φτάσει, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι δεν έχει πλησιάσει κανένας να αγοράσει. Δηλαδή, εντάξει. Και όλοι καταφεύγουν τώρα, όλοι δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να βάλουν ξύλο ή κάτι άλλο, αλλά υπάρχει ζήτηση πλέον και πάρα πολύ, ειδικά φέτος και πέρυσι είχε ξεκινήσει πολύ πιο έντονα, για τις σόμπες. Σόμπις δηλαδή που καίνε.
2: Με εναλλακτικούς τρόπους.
1: Ναι, εναλλακτικούς τρόπους. Ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, όλοι κάνουμε κουβέντες μεταξύ μας και αυτή είναι και η δικιά μου η αίσθηση. Με τον κόσμο που μιλάω, όλοι έχουν ένα προβληματισμό στο αν θα βάλουν πετρέλαιο. Και πολλές φορές μιλάω με ανθρώπους που μένουν σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση και εκεί υπάρχουν και ψυμαχίες ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να βάλουν πετρέλαιο, σε αυτούς που δεν θέλουν να βάλουν πετρέλαιο. Εντάξει, είναι φυσιολογικά πράγματα όταν η τιμή είναι εκεί.
1: Γι' αυτό λέω τι να κάνει μετά ο άλλος στην αγορά. Δηλαδή και 120 και 200 δόσεις να σας δώσει, αν δεν έχει κίνηση ας πούμε και δεν προχωράει, δεν πάει ο άλλος να καταναλώσει. Γιατί το, αυτό
2: που... 120 δόσεις δεν θα αλλάξουν τον τζίρο.
1: Ακριβώς. 120
2: δόσεις θα δώσουν μια ανάσα στους συναδέλφους που είχαν συσσωρεύσει για τον ΑΒ λόγο χρέη τα προηγούμενα χρόνια και θα τους δώσουν μια ανάσα στο να μπορέσουν να κρατήσουν την επιχείρησή τους και θέσεις εργασίας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό για μας.
1: Ναι.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι το επιχειρήν και η μικρομεσαία επιχείρηση πέρασε από διάφορους κοπέλους τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον νόμο μόνο δικό μας εδώ στη Μαγνησία, Ντάνιελ, Ελίας, για να μην πάω πιο πίσω στον COVID, όλες αυτές οι καταστάσεις ορέσαν κάποια χρέη σε πολλές επιχειρήσεις και αυτό θα είναι μια ανάσα όσον αφορά τους επιχειρηματίες. Τώρα όσον αφορά το πώς θα ανέβουν οι τζίροι μας και πώς θα επιβιώσει η αγορά, πρέπει να γίνουν πολλά και άλλα πράγματα και το περιβάλλον αυτή τη στιγμή δεν το λες και ιδανικό. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο καταναλωτής έχει μικρύνει πάρα πολύ η αγοραστική του ικανότητα και αυτό αυτομάτως καθρεφτίζεται και στις επιχειρήσεις μας.
1: Ναι.
2: Όταν αυτή τη στιγμή σκέφτεται το αν θα βάλει πετρέλαιο δεν θα βάλει, ή αν βάλει πετρέλαιο, σίγουρα τα χρήματα που θα δαπανίσει για το πετρέλαιο θα κόψει αγορές από τα δικά μας είδη.
1: Ναι. Ακριβώς.
2: Έχουμε καταλήξει να είμαστε είδους πολυτελείας.
1: Ναι. Ναι, είναι δηλαδή, τέλος πάντων, μερικές φορές έβλεπα, γιατί εντάξει, επειδή κυκλοφορούμε και έξω, έβλεπες ας πούμε στα καταστήματα, ειδικά στην περίοδο των εκπτώσεων, δηλαδή γινόταν μάχες ας πούμε. Τώρα εντάξει, παλιά μπορείς να βρεις και ώρες ας πούμε που μπορείς να είσαι μόνος και να κάνεις τα ψώνια σου.
2: Ναι, με την ησυχία, δεν νομίζω να είδε κανείς μάχες πλέον στα καταστήματα.
1: Δεν υπάρχουν μάχες.
2: Με την ήθελη σε αυτή την περίοδο.
1: Για να πετύχεις ας πούμε την καλύτερη τιμή, να είναι στην αρχή, να κάνεις σύγκριση, ξέρω εγώ, να βρεις αυτό που θες. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πώς θα πάει.
2: Ο κόσμος το έβλεπε σαν μια περίοδο με ευκαιρίας. Υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά είχε και χρήματα να δαπανίσει. Και γι' αυτό ήταν και αυτή η εικόνα στην αγορά. Πλέον δεν είναι αυτή. Τώρα είναι πολύ πιο φιδωλός. Κάνει ακόμα πιο έντονη έρευνα αγοράς σε σχέση με παλιότερα. Έχει άλλη ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι πολύ σημαντική στην αγορά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι είναι πολύ σημαντική. Τι ήθελα να πω. Αυτό το οποίο εσείς περιμένετε τώρα, δηλαδή η επόμενη, ας το πούμε, καλή περίοδος, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι, ας πούμε.
2: Τώρα η επόμενη καλή περίοδος είναι τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα μόνο, ναι.
2: Πάλι το έχουμε πει πολλές φορές, δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά περιμένοντας Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Είναι αδύνατο να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις περιμένοντας δύο καλές εορταστικές περιόδους.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πέρα από την κανονικότητα αυτό. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα ώστε να πέσουν τα λειτουργικά κόστη μιας επιχείρησης.
1: Ναι. Αυτό το θέμα με τις Κυριακές έχει λήξει πλέον, έχετε ικανοποιηθεί δηλαδή με το πότε και θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και πώς λειτουργεί ο κόσμος?
2: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένας άλλος μεγάλος αγώνας όλων των εμπορικών συλλόγων και δι' του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου έχουμε κάνει άπειρους αγώνες γι' αυτό. Έχουν θεσμοθετηθεί οι 8 Κυριακές το χρόνο μαζί με τις Κυριακές των εορτών μέσα. Αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή που εντάξει είναι μια λύση που την έχουμε αποδεχτεί, την έχουν δεχτεί και οι εμπορικοί σύλλογοι. Προτείνουμε κατά το δοκούν όσον αφορά το... Αν μπορούμε εκείνη την Κυριακή να είμαστε ανοιχτά, δηλαδή τον Ιούλιο, εδώ στο Βόλο την κλείνουμε την Κυριακή. Γιατί θεωρούμε ότι μέσω καύσωνα δεν υπάρχει λόγος να δεν θα βγει κανείς στην αγορά. Είμαστε τουριστική περιοχή, ο περισσότερος κόσμος φεύγει τα Σαββατοκύριακα, εκείνη την Κυριακή φεύγει, κρατάμε κλειστή την αγορά. Προτείνουμε, όχι την κρατάμε, γιατί ο εμπορικός λόγος πάντα μπορεί μόνο να προτείνει. Όσον αφορά των εορτών, εννοείται ότι όλη η αγορά, το σύνολο της αγοράς θέλει αυτές τις Κυριακές. Είναι οι Κυριακές που επιφέρουν τζίρο και έχουν κινητικότητα. Οι άλλες Κυριακές είναι ανοιχτά προαιρετικά. Οι πόσες μένουν, άλλες 2-3 των εκδοτικών περιόδων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Κάποιοι συνάδελφοι ανοίγουν, κάποιοι συνάδελφοι δεν ακολουθάνε.
1: Ναι, είναι δύσκολο τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Εμείς αυτό που δεν θέλουμε, αυτό που ήταν στην αρχή το παλιό έτοιμά μας, είναι να είμαστε μόνο τις Κυριακές των εορτών. Τις εορταστικές Κυριακές. Αναλόγως που πέφτουν κάθε χρονιά.
1: Ναι.
2: Και καμία άλλη. Εντάξει, πήγαινε για 52, η κυβέρνηση θέλει 52, εμείς είπαμε ότι θέλουμε μόνο των εορτών. Έχει βρεθεί μια μέση λύση, να το πούμε έτσι, μαζί με των εκδοτικών περιόδων στις 8 Κυριακές το χρόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι αποδεκτό. Δεν θέλουμε να γίνουν παραπάνω οι Κυριακές.
1: Ναι. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε και τα έξοδα, τα λειτουργικά, δεν είναι μόνο αυτό.
2: Είναι
1: ένα θέμα αυτή η ιστορία.
2: Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά έξοδα. Και δεν είναι ότι θα επιφέρει κάτι παραπάνω, Κυριακή. Δυστυχώς δεν μας λείπουν οι μέρες, μας λείπουν τα χρήματα. Δεν είναι ότι η καταναλωτική κίνηση είναι μειωμένη, γιατί ο κόσμος δεν έχει άλλες μέρες να καταναλώσει. Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, αν υπάρχουν χρήματα, μια χαρά μπορεί να καταναλώσει ο καθένας μας. Χρήματα δεν υπάρχουν, μέρες έχουμε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Γιατί συνήθως έχει αποδειχθεί ότι ό,τι τζίρο κάνουμε με τις Κυριακές, το χάνουμε από τη Δευτέρα. Δεν είναι ένας επιπρόσθετος τζίρος.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε βλέπω, ανάλογα βέβαια με τις επαγγελματικές τάξεις ενώ και στην εμπορική αγορά, υπάρχουν και καταστήματα που τη Δευτέρα έχουν επιλέξει εδώ και χρόνια να μην εργάζονται καν, ας πούμε, από αυτά που προσφέρουν υπηρεσίες, δεν μιλάω τώρα για...
2: Ναι, ναι, αυτό είναι υπηρεσίες κοινού, κομμωτήρια και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, έχουν ας πούμε επιλέξει έναν τρόπο και εντάξει, από την ώρα που έχουν συμφωνήσει όλοι, γιατί κάπως έτσι είναι οι περισσότεροι, ας πούμε, δεν ξέρω αν κάποιος διαφοροποιεί, τι ακολουθείς. Μπορεί, δηλαδή το μαθαίνει, θέλω να πω, ο καταναλωτής. Δεν έχει πρόβλημα να προσαρμοστεί.
2: Μάθει, ναι. Το έχουν βάλει μέσα τους και ξέρουν ότι Δευτέρα δεν θα πάω να κουρευτώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το προγραμματίσω διαφορετικά.
2: Θα το προγραμματίσει, θα βρει τις υπόλοιπες μέρες ώστε να κουρευτεί, παράδειγμα.
1: Έτσι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σακελάρη. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, μια είδηση τώρα, εντάξει, από τα δικαστήρια και το αστυνομικό δελτίο, την είπαμε και στους τίτλους των τοπικών εφημερίδων, που για έναν 55χρονο βολιωτή διοκτήτη συνεργείου από το Βόλο, που έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης. Η δράση δε ήταν μια γυναίκα 31 ετών, Αθηναία, με καταγωγή από την Αλβανία, λέει, που του απέσπασε αρχικά 30.000 ευρώ. Αυτό έγινε τον Νοέμβριο του 25 και, όπως λέει η δικογραφία, λέει, ο 55χρονος αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα με την ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών Iris. Τότε η 31 ετών γυναίκα κάλεσε, λέει, τον παθόντα, του είπε ότι μπορούσε να τον βοηθήσει να λύσει το πρόβλημα για να το χρησιμοποιεί το σύστημα στην επιχείρησή του. Του στείλε ένα υπερσύνδεσμο, όπως του είπε, τον οποίο εκείνος πάτησε, με αποτέλεσμα να κάνουν φτερά από το λογαριασμό του συνολικά 30.000 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε την απάτη, πήρε την τράπεζα, ενημέρωσε, δέσμευση 29.000 από το σύνολο των 30. Η υπόθεση οδηγήθηκε χθες στο Τριμελές Ποινικό Δίκαιο Βόλου. Απουσίαζε η κατηγορουμένη. Κρίθηκε ένοχη για άμεση συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και νομοποίησε εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Και βέβαια της επέβαλαν μια ποινή φυλάξης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.150 ευρώ χωρίς αναστολή. Με τη λογική, δηλαδή, ότι αν τη βρουν ποτέ, την 31 ετών γυναίκα αυτή, θα τη βάλουν στη φυλακή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου του πολυνεκρού δυστυχήματος είχε, σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που τον παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος. Σύμφωνα με το ομόφωνο βούλευμα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αυθαίρετα όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει την παράνομη αλλίωση που συντελέστηκε στον τόπο της σφοδρής σύγκρουσης των δύο τρένων, αλλά είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας την επιχείρηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Στη χθεσινή δικάσιμο για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος και επιφυλάχθηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλου Ναλμπάντη, το οποίο ωστόσο κατάσχεσε. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου, ο οποίος παραμένει σε κόμμα. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Υπεγράφει από το ΙΠΑΤΗ κοινή υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 25. Ενισχύσεις τα λάβουν τα κεράσια σε όλη τη Θεσσαλία, τα μήλα σε Καρδίτσα, τα βύσσινα σε Λάρισα και Τρίκαλα και τα κηδόνια σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Νεκρός βρέθηκε χθες βράδυ τρικαλινός ηλικίας περίπου 45 ετών στον περιφερειακό δρόμο κοντά στις εγκαταστάσεις του υπεραστικού κτέλ. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν για τον άτυχο άνδρα, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο της παράσυρσης από διερχόμενο αυτοκίνητο. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την παράκαμψη του περιφερειακού από την Αγρία στο Μαλάκι. Η συνεδρίαση έγινε χωρίς την παρουσία των μελετητών, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Κατά της παιδινής χάραξης στάχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι και κάποιοι της περιοχής επικαλούμενοι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προβλήματα στις ιδιοκτησίες. Αίτηση ακύρωσης περιβαλλοντικής άδειας για τη δημιουργία ολικού πάρκου στη θέση Καζάρμα εκδικάζεται την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναγκαίο το μέτωπο πολιτών φορέων και δήμων ενάντια στο νέο χώρο ταξικό, τον ΑΠΕ αναφέρει το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων. Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε στη Λάρισα με ηλεκτρονικό πατίνι, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι και το οποίο συγκρούστηκε με γιοταχή. Οι ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου χθες το μεσημέρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος Κορόπης. Αγροτικό όχημα εξετράπη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε ξύλινη κολόνα φωτισμού. Από την πρόσκρουση εγκλωβίστηκε μια 79χρονη γυναίκα, η οποία απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ο οδηγός και ένα ακόμη άτομο. Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε χθες στο ΜΟΤ Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορείται για βασονισμό του Βασίλη Μάγκου. Η επόμενη δικάσιμος είναι την Παρασκευή. Ζητήματα ασφάλειας πεζών και μαθητών στην Οδό Διμηνίου θέτει στις συνεδρίες λογοδοσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΣΛΑΣ Τόδωρος Γιωργαδάκης. Επισημαίνει την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, την απουσία πεζοδρομίων και υποδομών ασφαλούς διέλευσης και ζητά από την Περιφέρεια σε συνεργασία με το Δήμο συγκεκριμένα έργα οδικής ασφάλειας. Τρία οριστά εργασία σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι από τους τρικαλινούς νοσοκομιακούς γιατρούς σε ένδειξη διαμαρτυρίας αλλά και συμπαράσταση σε 6 ειδικευόμενους γιατρούς, οι συμβάσεις των οποίων δεν ανανεώνονται. Στήριξη και από τον Ιατρικό Σύλλογο και το Εργατικό Κέντρο. Αναβαθμίζονται 11 οικισμοί του Δήμου Πυλής Πλαστήρα με έργα 2,34 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τρίμηνη παράταση ως το τέλος του 26 για την υποχρεωτική σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης κοινότητες Γιάννης, Φαλάνης, Κοιλάδας, Μάνδρας και Κουτσόχερου, Δίνη ή ΔΕΙΑΛ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες τόσο για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης των ακινήτων, όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις κατοίκους των περιοχών αυτών. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του κτηρίου και στους εσωτερικούς χώρους του νέου Μουσείου Πόλης στο Βελεστίνο και την ερχόμενη άνοιξη αναμένεται να λειτουργήσει και να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες. Την ικανοποίησή του για την προαναφερόμενη εξέλιξη εξέφρασε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ρίγα Φεραίου Δημήτρης Ανσίκας. με 310.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας την ανάδειξη των αρχαιολογικών θησαυρών στο ιστορικό κέντρο της Λάρισας. Συνελήφθη ενήλικο στα Τρίκαλα για επικίνδυνη οδήγηση με μηχανάκι και απήθεια προς τα αστυνομικά όργανα. Συνελήφθηκε η μητέρα του για αμέλεια ενηλικού. Στο τμήμα επισκεπτριών υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας πραγματοποίησε δράση ενημέρωση παραγωγούς πολίτες στο χώρο της λαϊκής αγοράς της πόλης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Μουζακίου, διοργανώνει σήμερα μια εκπαιδευτική και περιβαλλοντική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Από τον Τύρναβο άρχισε η δράση «Θέατρο για όλη την οικογένεια» με τη θεατρική παράσταση «Οι Μαγικοί Επιστήμονες» που διοργανώνεται και παρέχεται δωρεάν σε παιδιά, μαθητές, γονείς και δασκάλους από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στους περιφερειακούς δήμους της Λάρισας. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί στο Δημοτικό Σχολείο Σικουρίου στις 6 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες, φίλοι, και μαζί σας και αυτό το μισάωρο, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Ένα ρεπορτάζ λοιπόν που διάβαζα από τα κημητήρια ΕΒΟΣ μου, φέρνει έτσι στο προσκήνιο την αγωνία οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους από κορονοϊό και καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν δύσκολες έτσι διαδικασίες εκταφής. Θυμάστε ότι αυτούς τους νεκρούς υπήρχε ένα ολόκληρο πρωτόκολλο για το πώς πρέπει να θάβονται σε ξεχωριστό σημείο μέσα στα κημητήρια. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ και τις καταγγελίες που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, ποια είναι η εικόνα στα δικά μας κημητήρια σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Έχει γίνει εκταφή, θα γίνει, έχει χρειαστεί κάτι, έχει προβληματίσει καθόλου τους ηθήνοντες? Να σας πω λοιπόν ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Πολυμενίδη, ο οποίος κύριος Πολυμενίδης είναι βέβαια και ο διευθυντής στα κημητήρια του Βόλου, είναι διεύθυνση κημητηρίων, είναι εκεί διευθυντής, να μας πει λίγο τι γίνεται σε εμάς. Έχουμε αντιμετωπίσει, καλή σας μέρα κύριε Πολυμενίδη, εδώ στα δικά μας κημητήρια έτσι περιστατικά με ανθρώπους που πέθαναν από κορονοϊό, αντεφιάστηκαν με τα ειδικά πρωτόκολλα και τώρα εδώ πέρα αποτελεί ζήτημα τι θα γίνει με την εκταφή τους, ή δεν φτάσαμε εκεί ακόμη?
1: Καλημέρα και από μένα, να είσαστε καλά. Κοιτάξτε, όχι, το έχουμε προβλέψει αυτό το πράγμα. Έχουμε φροντίσει από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον σαν διεύθυνση. Κοιτάξτε, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα αυτό το πράγμα, με τις προδιαγραφές που έχει βάλει το Υπουργείο, με τον διπλό αεροστεγή και υδατοστεγή πλαστικό σάκο, και μάλιστα στην αρχή ήταν και τυλιγμένο με σελοφάνε γύρω-γύρω το φέρετρο. Εντάξει, ήταν τραγικά τα πράγματα αυτά. Αλλά εμείς τουλάχιστον δεν μπορούσαμε να έχουμε αντίρρηση πάνω σε αυτό, γιατί μας ερχόταν κατευθείαν από το νοσοκομείο αυτό εδώ, ναι, για την ταφή. Έτσι το παραλαμβάναν τα γραφεία τελετών από το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Τώρα, να σας πω τα τραγικά, το πώς τους είχαν μέσα τους ανθρώπους. Πεταμένους γυμνούς, οι συγγενείς τους πηγαίνανε και ρούχα για να τους δείσουν, και φυσικά κανένας δεν τους έδινε. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τετραγικά. Λοιπόν, εμείς έχουμε προβλέψει από την πρώτη στιγμή, έχουμε αλλάξει τον κανονισμό μετά τα 3 πρώτα χρόνια που είναι η εφάπαξ καταβολή για τα 3 χρόνια. Βάλαμε να είναι ατελώς ο 4ος και ο 5ος χρόνος, να μην πληρώνουν οι άνθρωποι καθόλου, και από εκεί και πέρα, τώρα έχουμε συμπληρώσει και πενταετία και ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε δοκιμαστικές εκταφές. Η δοκιμαστική εκταφή σημαίνει ότι δοκιμαστική εκταφή προβλέπεται ότι οποιαδήποτε στιγμή, ότι και στους φυσιολογικούς θανάτους κάνεις εκταφή, και αν δεν έχει πλήρως αποστεωθεί, υπάρχει μια πρόβλεψη για να υπάρχει μια μείωση στο τέλος παράτασης.
0: Να.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον οι δικοί μου συνάδελφοι έχουν την εντολή να σκάψουν από πάνω. Τα λέμε τώρα, συγγνώμη στον κόσμο, να τα ακούτε.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ ο κόσμος αυτός. Δυστυχώς
1: δηλαδή. Πάρα πολύ, ναι. Δυστυχώς. Γίνεται εκταφή, φτάνουν από πάνω τουλάχιστον στο πλαστικό το σάκο, το σκίζουν, τον ανοίγουν και ξαναρίχνουν μέσα χώμα, πολύ χώμα, για να μπορέσει να λειτουργήσει η αποστέωση. Αν δεν ανανεωθεί το οξυγόνο και δεν πέσει χώμα, δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ μα ποτέ η αποστέωση εκεί μέσα. Γίνεται μια μομιοποίηση, δεν πρόκειται οι άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο επίσης ξαναλλάξαμε και τον κανονισμό, και από τον 6ο χρόνο δηλαδή και μετά έχουν μια πολύ χαμηλότερη χρέωση οι άνθρωποι που έχουν φύγει από COVID-19. Ναι. Έτσι το έχουμε αντιμετωπίσει. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει άλλο πρόβλημα μέχρι τώρα. Προχωράμε τις δοκιμαστικές εκταφές.
0: Τις οποίες κάνετε μόνοι σας, δεν καλείτε τους συγγενείς.
1: Τους καλούμε φυσικά και τους καλούμε.
0: Τα ωραία πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Ποτέ. Κοιτάξτε λίγο. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κάνουμε μόνοι μας μια εκταφή.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο με εντολή εισαγγελέα μπορεί να γίνει να κάνεις μόνο σου εκταφή.
0: Μάλιστα.
1: Οι συγγενείς έρχονται, ειδοποιούνται, κάνουν την αίτηση. Δεν χρειάζεται να είναι εκεί μπροστά, φυσικά δεν υπάρχει θέμα να είναι εκεί μπροστά, και γίνεται η δοκιμαστική και προχωράμε έτσι. Αυτό είναι ο τρόπος.
0: Απάντως, μέχρι στιγμής εννοείται ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά εκταφή. Δεν έχει.
1: Μα φυσικά, σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση κυρίως εκταφή. Αλλήμονω.
0: Άρα, δηλαδή, αυτός ο χρόνος που εσείς έχετε εκτίμηση, πόσο μπορεί να πάει, ας πούμε. Μπορεί να φτάσουμε και τα 10 χρόνια, να φτάσουμε και τα 15, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εγώ πιστεύω με το χώμα και το οξυγόνο, την ανανέωση του οξυγόνου, θα προχωρήσει σε 2-3 χρόνια.
0: Άρα δηλαδή.
1: Τρία χρόνια είναι που έχουμε τα φυσιολογικά.
0: Ναι.
1: Άντε με τα προβλήματα που έχει ο κάθε οργανισμός με τα φάρμακα και όλα αυτά, να πηγαίνει 4-5. Άρα δηλαδή ακόμα 2-3 χρόνια πιστεύω θα είμαστε εντάξει.
0: Ναι. Και με τη λογική ότι εσείς καλείτε με τη σειρά, ξέρω εγώ, με κάποια λογική τους συγγενείς για να κάνετε αυτές τις δοκιμές, να μπορέσετε να τις κάνετε για να δείτε πώς θα το αντιμετωπίσετε. Δηλαδή έχουμε ένα ολόκληρο ταφικό τετράγωνο, έχουμε δύο, πόσους νεκρούς έχουμε εμείς εδώ από COVID στο δικό μας το κημητήριο.
1: Αυτό είναι το τραγικό. Μόνο στο κεντρικό στον Κούκο έχουμε φτάσει τους 600. Ήτανε τεράστιο το πρόβλημα μέσα στους δύο χειμώνες με το COVID-19. Δεν ξέρετε τι έχουμε τραβήξει. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Φτάσαμε στους 600 μόνο στο κημητήριο του Κούκου. Και πώς το αντιμετωπίσαμε αυτό? Φυσικά με επέκταση. Αναγκαστήκαμε, γιατί μπλοκάρισε αμέσως.
0: Ναι.
1: Αναγκαστήκαμε και κάναμε επέκταση.
0: Ναι.
1: Και έτυχε να είμαι και μηχανικός και να γνωρίζω και να μπόρεσα να κάνω μόνιμα. Έκανα μόνος μου τις μελέτες και προχωρήσαμε στην επέκταση. Αλλιώς δεν θα ζούσαμε.
0: Έχουμε δηλαδή απλά και στα άλλα κημητήρια τέτοιους νεκρούς.
1: Στα περιφερειακά έχουμε. Κοιτάξτε, στην αρχή το βάλαμε υποχρεωτικά να έρχονται σε εμάς, στον Κούκο επάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν άρχισε να μειώνεται αυτό, πήγαν και στα περιφερειακά κάποια. Ναι. Και με την ίδια λογική, με τον ίδιο κανονισμό, λειτουργούν και τα περιφερειακά.
0: Άρα δηλαδή πόσους περίπου έχουμε? Έχουμε χίλιους?
1: Όχι, χίλιους δεν μπορεί να έχουμε. Είναι πολύ λιγότεροι περιφερειακά. Δηλαδή καμιά εκατοστή να είναι περιφερειακά.
0: Ναι, πάμε δηλαδή στους 700.
1: Δεν
0: είναι ένα θέμα που δεν θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε καθόλου αν γινόταν αποτέφρωση. Όχι μόνο σε αυτούς, σε όλους δηλαδή τους νεκρούς.
1: Σε μένα το λέτε, κοιτάξτε λίγο.
0: Τι να πω εσύ, ποιον να το πω?
1: Ποια είναι η ιστορία? Το ξέρετε την ιστορία, πώς μπήκε στην Ευρώπη? Από τον Μπέργαμο.
0: Το
1: Μπέργαμο της Ιταλίας, πήγανε τα καπί μια εκδρομή, κολλήσανε και από εκεί πέρα ξεκίνησαν τα πάντα. Και είναι γνωστές οι εικόνες που έχουμε με τα άπειρα φέρετρα στη σειρά, στις εκκλησίες, στα νεκροταφεία, τα οποία μπλοκάραν αμέσως. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Απόφαση ρητή. Όταν πεθαίνεις με COVID, αποτέφρωση. Τελεία. Εμείς τι κάνουμε? Επέκταση. Άρα σιγά σιγά θα κάνουμε την Ελλάδα μας ένα απέραντο νεκροταφείο. Όσο δεν ανεβαίνει το ποσοστό της αποτέφρωσης, εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι, διαβάζοντας και αυτό το άρθρο, πέρα από τα πρακτικά τώρα που συζητάμε εμείς και τις δυσκολίες αυτές που έχουν οι υπηρεσίες και όλοι μας, το ψυχικό κόστος, ρε παιδί μου, αυτό, η ψυχική επιβάρηση για το συγγενή είναι και πολύ μεγάλη. Δεν έχασε που έχασε τον άνθρωπό του, περνάει και όλα αυτά.
1: Τεράστιο, τεράστιο. Κοιτάξτε λίγο, ήταν αυτή μια παράλογη ιστορία. Ο κορονοϊός,
0: ναι,
1: μολυσματικές ασθένειες του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δηλαδή, οι προδιαγραφές που βγάλαν το Υπουργείο. Εντάξει, ήταν να πω το γνωστό, ρε παιδιά, δεν το κάνουμε έτσι για καλό και για κακό. Έτσι, απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ήταν τρελές αυτές οι προδιαγραφές του Υπουργείου. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τον ιό. Ο ιός εξαφανίζεται σε 2-3 λεπτά μετά το θάνατο. Δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: Αυτά ναι. γίνανε.
0: Ναι, όχι, γίνανε. Και το θέμα είναι κατά πόσο εμείς τέλος πάντων έχουμε λάβει τα μηνύματα για να ενεργήσουμε ανάλογα. Και, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει στην πορεία, όλους μας, ας πούμε. Αλλά...
1: Πρέπει να προχωρήσει η αποτέλεση στην Ελλάδα σε καλό, σε μεγάλο ποσοστό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Κοιτάξτε, λίγο πηγαίνουμε έξω στην Ευρώπη και λέμε τι ωραία νεκροταφεία, τι όμορφα νεκροταφεία. Το ξέρετε ότι έχει φτάσει πάνω 70-80% η αποτέλεση στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Έμα,
0: μπορεί να υπάρχει αναμνηστική πλάκα, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, κάνε το ρε παιδάκι
1: πάντα
0: μου.
1: Αλλά... Τα πάντα υπάρχουν τρόποι, τα αφήσει τουλάχιστον εγώ ακαδημαϊκά το σπουδάζω.
0: Το έχετε σπουδάσει πάρα πολύ. Ναι.
1: Τρόποι τα αφήσει υπάρχουν πάρα πολύ. Υπάρχει ακόμα και τώρα η φυσική ταφή, natural burial, που μπορεί να φτιάξει ένα πανέμορφο δάσο με ταφές. Και να έχεις απλά ένα μικρό ταμπελάκι, ένα μικρό στο δέντρο, οτιδήποτε. Πάρα πολλοί τρόποι υπάρχουν. Τι να πω τώρα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν προχωράμε έτσι.
1: Προχωράμε κανονικά. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα με τον COVID-19. Προχωράμε κανονικότατα με το δεδομένο, γιατί φροντίσαμε να αλλάξουμε αμέσως τον κανονισμό. Αμέσως. Στα τρία χρόνια μετά τον COVID, φροντίσαμε να αλλάξουμε αμέσως τον κανονισμό, να μην επιβαρυνθεί ο κόσμος τουλάχιστον.
0: Ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Πολυμενίδη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να επενθυμίσω, ο κύριος Πολυμενίδης είναι ο διευθυντής των κημητηρίων εδώ στο Δήμο του Βόλου. Προλαβαίνω να πάμε σε τραγούδι. Τι λες, ή να πάω στην απευθείας. Ωραία, πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες φίλοι, να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛ, καλή σας ημέρα και από μένα και καλό μήνα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι ένα εξαιρετικό σπάνιο πολιτιστικό γεγονός θα φιλοξενήσει η Ζαγορά Πηλίου σήμερα με την παρουσία του αυθεντικού βιολιού Κώστα του Wolfgang Amadeus Mozart. Με πρωτοβουλία του Mozarteum Ελλάς και σε συνεργασία με το Διεθνές Ίδρυμα Mozarteum του Salzburg, το ιστορικό όργανο θα ταξιδέψει στη Ζαγορά, δίνοντας στο κοινό τη σπάνια δυνατότητα να δει από κοντά ένα αυθεντικό μουσικό όργανο που συνδέεται άμεσα με τον μοναδικής φήμης μουσικό. Η παρουσία του Κοιμηλίου στη Ζαγορά θα ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα στο ιστορικό παραδοσιακό καφενείο Τζάνος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Στο χώρο του καφενείου το βιολί θα εκτεθεί στο κοινό για το οποίο η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα να σας θυμίσουμε ότι η επετειακή έκθεση Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς, φιλοξενείται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου ως τις 6 Δεκεμβρίου με αφορμή τα 100 χρόνια του ναού. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Βόλου και τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Ο ναός αποτέλεσε το συνεκτικό δεσμό του προσφυγικού συνοικισμού, συνδέοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων με τη μνήμη των χαμένων πατρίδων. Η έκθεση αναπτύσσεται σε 7 ενότητες που αναδεικνύουν την κοινωνική και επιμαντική διάσταση της ενορίας. Παρουσιάζονται κειμήλια από τη Μικρά Ασία, αρχαϊκό υλικό, ενοριακά βιβλία, προσωπικές αφηγήσεις και οικογενειακές φωτογραφίες. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων του Μιχάλη Βαμβακάρη παρουσιάζεται στο Βόλο και συγκεκριμένα στο χώρο Τέχνης Δέλτα, στη Χατζιαργύρη 4 και η Άσονος. Η έκθεση έχει τον τίτλο «Μιχάλης Βαμβακάρης, τότε, τώρα, πάντα» και σε αυτή ο διακεκριμένος καλλιτέχνης παρουσιάζει έργα που σηματοδοτούν την καλλιτεχνική του πορεία, συνδέοντας τις δημιουργικές του φάσεις, εξελίσσοντάς τις παράλληλα με την παρουσίαση νέων θεματικών εικαστικών δημιουργιών. Η συγκεκριμένη έκθεση θα διαρκέσει στο Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και σήμερα μπορείτε να την επισκεφτείτε 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνώστε στη ΣΕΡΤ Βόλου. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο, μετά το δελτίο. Εδώ θα είμαι πάλι, σας προειδοποιώ. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Δεν έχω πρόβλημα, δεν θα παραξηγηθώ διόλου. Λοιπόν, σήμερα εκτάκτος Ελένη Μανώλη και στην εκπομπή Σφίνα στην επικαιρότητα και συνέχεια βέβαια η Ελένη Ραυτοπούλου με το Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της λεωφόρου της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queenan με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Βάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης της Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Η παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.

0: ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα και πάλι φίλες φίλοι της εκπομπής Φίνα στην επικαιρότητα, που τελευταία την κάνει ο Γιάννης Οξυνόπουλος και η Ελένη Ραυτοπούλου. Σήμερα εκτάκτως είμαι εδώ, έτσι να έχουν και οι άνθρωποι την αδειά τους να ξεκουράζονται, να είναι καλά στην υγεία τους, να δυναμώσουν και να είναι πάλι γρήγορα κοντά μας. Λοιπόν, τι να σας πω, καλά πάμε και από θερμοκρασίες και φθινοπορεινό ωραίο καιρό έχουμε. Δεν είμαστε και ζωνιανά να χτυπήσει το 112 που πλημμύρισε ο τόπος. Ευτυχώς δηλαδή, και ελπίζω να μην ζήσει καμιά άλλη περιοχή τόσο μεγάλα θέματα που έζησε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ και τον Ελίας, και φυσικά να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα. Έτσι, είναι πάρα πολύ άσχημα αυτά τα φαινόμενα. Ελένη Μανώλη λοιπόν στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Δημητρίου επιλέγει όπως πάντα τη μουσική μας. Και τι να μην σχολιάσω λιγάκι τι έγινε, τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Δεν τα είπαμε καθόλου στην πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, είναι ένα, υπάρχουν και πράγματα καλά. Μάλλον σχολιάσαμε λίγο τις 120 δόσεις και τον Εμπορικό Σύλλογο. Αλλά θέλω να πω πίσω από αυτά, δηλαδή τις δόσεις, τα ποσοστά, τις επιδοτήσεις, υπάρχει και μια απλή ερώτηση νομίζω. Τι Ελλάς

Στο λογαριασμό που θα πληρώσουμε, στο πρατήριο, στη θέρμανση του σπιτιού, στην επιχείρηση που προσπαθεί να καλύψει τα έξοδά της. Ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε παρεμβάσεις για τα καύσιμα, τη ρύθμιση παλαιών οφειλών, τις εταιρείες που διαχειρίζονται δάνεια. Και βέβαια αυτό που ακούσαμε είναι ότι χρειάζεται στήριξη με σεβασμό στις οικονομικές αντοχές της χώρας. Μάλιστα ανακοίνωσε και επανεξέταση των παρεμβάσεων ένα δεκαπενθήμερο και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Εδώ έχαμε και την μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Πόσο επαρκής είναι αυτή η στήριξη, πόσο γρήγορα φτάνει στον πολίτη και πόσο μπορεί να προγραμματίσει κανείς τη ζωή του όταν ξέρει, ας πούμε, ότι θα ισχύσει μόνο για τις επόμενες 15 μέρες κάτι και μετά θα επανεξεταστεί. Ας δούμε, ας πούμε, τα καύσιμα τώρα για τον Οκτώβριο, το πρώτο δεκαπενθήμερο. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο. Έτσι, μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση, διαβάζω, ανακοινώθηκε ότι φτάνει τα 20 λεπτά. Χρειάζεται εδώ να τους δούμε λίγο τους αριθμούς. Τα 20 λεπτά είναι συνολική παρέμβαση. Η αύξηση κρατικής επιδότησης είναι 5 λεπτά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη τώρα, ένα παράδειγμα. Σε ένα γέμισμα, ας πούμε, 50 λίτρων. Τα επιπλέον 5 λεπτά αντιστοιχούν σε 2,5 ευρώ. Αυτό είναι ένα απλό αριθμητικό παράδειγμα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η επιπλέον επιδότηση θα περάσει ολόκληρη στον καταναλωτή και χωρίς να υπολογίσουμε άλλες μεταβολές στην τιμή. Βέβαια, τώρα μιλάμε ψέματα, ας πούμε, κάθε εξοικονόμηση έχει σημασία, όσο και να είναι αυτή, ιδίως για κάποιον που κινείται, ας πούμε, καθημερινά για να πάει στη δουλειά του. Το ερώτημα όμως παραμένει, πόσο από το συνολικό βάρος καλύπτει? Για τις επιχείρησεις δεν υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα. Το είπε κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Σακελάρης. Εάν μειώνεται το κόστος του καυσίμου, σε ποιον βαθμό θα συγκροτηθεί το κόστος μεταφοράς και τελικά η τιμή των προϊόντων? Αυτή η διαδρομή δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσουμε, όχι εμείς, κυβέρνηση. Έτσι, από την ανακοίνωση μέχρι την Αγγλία και από την Αγγλία μέχρι το ράφι. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ, να δούμε λίγο τι είπαν και οι αντιπολιτεύσεις. Επέκρινε τις ανακοινώσεις και επανέφερε το αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ζήτησε επίσης ελέγχους στα περιθώρια κέρδους και φορολόγηση των υπερκερδών. Ο κ. Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στην πηγή. Πρότεινε μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και πλαφών στο περιθώριο κέρδους της διήλυσης. Δεν ξέρω αυτά αν τα έχουν κοστολογήσει, αν τα έχουν, τέλος πάντων, ξέρουν πώς θα γίνουν και πώς ξέρουν, τέλος πάντων, ότι όποια ελάφρυνση θα φτάσει στην τελική τιμή. Μένει να το δούμε. Τώρα, στη θέρμανση. Εδώ αυτό μας αφορά. Και ίσως όχι τόσο εμάς μέσα στην πόλη, όσο ξέρω εγώ και στην περιφέρεια, που ίσως είναι πιο κρύος ο καιρός και έχουμε και το πύλιο το βουνό. Ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, έθεσε στόχο το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί, λέει, κάτω από το 1 ευρώ. Και 75 λεπτά. Αυτή η τιμή, αν εγώ τώρα θυμάμαι καλά, το 1,75, ήταν περίπου εκεί που έκλεισε όταν άρχισε ο πόλεμος, την άνοιξη. Δηλαδή που έκλεισε με τη λογική ότι ήταν από το τελευταίο που πήρε ο κόσμος, τέλος πάντων, για να θερμανθεί. Μετά δεν χρειάστηκε. Και λέει, προανήγγειλε συνδυασμένη επιδότηση από κυβέρνηση και δηληστήρια, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα συγκεκριμένα ποσά θα ανακοινωθούν κοντά στην έναρξη της διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου. Μιλάμε για τη θέρμανση. Κανονικά έπρεπε να συγκρίνουμε θέρμανση τον Οκτώβριο του 25 και τον Οκτώβριο του 26, έτσι δεν είναι? Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε θέρμανση τον Απρίλιο και θέρμανση τον Οκτώβριο? Πρέπει να είναι στις ίδιες χρονικές περιόδους πότε, πόσο ήταν. Λέω εγώ τώρα. Τώρα, τι άλλο. Ο προγραμματισμός τώρα βέβαια για τα νοικοκυριά ξεκινά πιο νωρίς. Πόσα χρήματα θα χρειαστούν, ας πούμε, για την πρώτη παραγγελία? Πότε θα καταβληθεί η ενίσχυση? Θα υπάρχει δυνατότητα να αγοραστεί η απαιτούμενη ποσότητα? Λοιπόν, τι άλλο. Στις δόσεις τα είπαμε με τον κύριο Σακελάρη. Απλά θα πω ότι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε είναι ότι αυτή αφορά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι το τέλος του 24. Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα μετάβασης από τις 72-120 δόσεις με αίτηση. Το επιτόκιο αναφέρεται στο 5,84%. Υπάρχουν όροι παγωγής, επομένως δεν πρόκειται γενική ένταξη, άντε και άντε κάθε χρέος το βάλεμε μέσα και οποιασδήποτε περίοδο. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτό πραγματικά, όπως είπε ο κ. Σακελάρης, μπορεί να μειώσει την μηνιαία πίεση όταν απλώνεις, ας πούμε, την αποπληρωμή σε μεγαλύτερο διάστημα, έτσι.
Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι η επιμήκυνση δεν σημαίνει και διαγραφή, έτσι το χρέος παραμένει. Και η μικρότερη μηνιαία δόση χρειάζεται να εξετάζεται μαζί με το επιτόκιο και το συνολικό ποσό που τελικά θα καταβάλει κάποιος. Που μπορεί στο τέλος να είναι περισσότερο από αυτό. Εντάξει, αυξάνονται οι δόσεις. Εντάξει, είναι λίγο τρίκι όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Θέλουν προσοχή. Πάντως γενικότερα οι αντιδράσεις από τις μεγάλες έτσι επαγγελματικές οργανώσεις όπως GSA, GSA ήταν θετικά, ειδικά τουλάχιστον για αυτό το θέμα των 120 δόσεων και τις επιχειρήσεις. Τώρα για τους services θα πούμε αργότερα, γιατί πρέπει να πάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία για σήμερα. Πάμε λίγο σε ένα τραγούδι για να πάρω το πρώτο τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τα οικονομικά στην ησυχία τους για την ώρα και πάμε να δούμε αυτό που σχολίαζα χθες κάποια στιγμή, ότι ευεργέτες και τότε, ευεργέτες και τώρα. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να κάνει χωρίς ευεργέτες. Ευεργέτες και δωρητές έχουμε τώρα για να γίνουν σχολεία, για να γίνουν παιδικές χαρές. Ευεργέτες είχαμε και τότε για να γίνουν υποδομές. Παρόμοια πράγματα δηλαδή. Είναι δυνατόν να ζούμε στο 2026 και να το χρειαζόμαστε αυτό? Τέλος πάντων, χθες ήταν πάντως η μέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών. Και φυσικά τα ΓΑΚ Μαγνησίας ανέδειξαν την προσφορά του Δημήτρη Σιάτρα και του Απόστολου Παπαθανασίου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Νίτα Πρασά, που είναι δόκτωρ ιστορίας και προϊστομένη των ΓΑΚ εδώ στη Μαγνησία. Τι κάνετε, κυρία Πρασά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς. Τι ακριβώς τώρα δώρησαν, έτσι να πούμε για τους ακροατές μας, τι σπάνιο υλικό έχουν τα αρχεία του Βόλου, ναι, που δεν γνωρίζει ο κόσμος.
1: Να πω καταρχήν ότι ναι, ο Δημήτρης Χιάτρας και ο Απόστολος Παπαθανασίου επιλέχθηκαν για να μπουν στο αφιέρωμά μας το φετινό, γιατί είναι δύο από τους δωρητές μας οι οποίοι έφυγαν το 2026, έφυγαν από τη ζωή το 2026. Έχουμε αρκετούς δωρητές, έχουμε και την δωρήτρια του κτηρίου μας, την αείμνηστη Ελπίδα Πιτσιόρη Μαντζόρου, η οποία μας χάρισε, μας δώρησε εν ζωή το κτίριο στο οποίο στεγαζόμαστε τα ΓΑΚ. Έχουμε και άλλους. Ωστόσο, ο Σιάτρας και ο Παπαθανασίου είναι δύο οι οποίοι έτυχε να φύγουν το 26 και θέλαμε έτσι να τους τιμήσουμε με αφορμή την ημέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών, ναι, που έχει καθιερωθεί, να πω, από το 2007. Λοιπόν, ο Μεν Δημήτρης Χιάτρας, και τους λέω με τη σειρά που έφυγαν από τη ζωή, μας έχει δωρήσει όλη την βιβλιοθήκη του, η οποία έχει ιστορικά, φιλοσοφικά και νομικά κυρίως βιβλία. Ένα πολύ σπουδαίο αρχαιακό υλικό και προσωπικό, αλλά και του Δήμου Βόλου, και επίσης τη συλλογή του αντιστασιακού τύπου που είχε συγκεντρώσει και διατηρήσει με θρησκευτική ευλάβεια, θα μπορούσα να πω, ο αείμνηστος Μίτσος Ρήγας. Και είναι υλικό επίσης από την κατοχή του Δήμου Βόλου, από την κατοχή όταν ο Δήμος πλήρωνε τη διαμονή των Ιταλών αξιωματικών σε διάφορα ξενοδοχεία του Βόλου. Είναι υλικό σχετικά με δωρεές που έγιναν εδώ στο Βόλο από διάφορους, έτσι, δωρητές και άλλο υλικό. Ο δε Παπαθανασίου, ο Απόστολος Παπαθανασίου, μας έχει δωρήσει το αρχείο της οικογενειακής επιχείρησης από το 1880 του εξαγωγικού οίκου ελαιών και άλλων προϊόντων του Πηλίου, ο οποίος την κράτησε την επιχείρηση μέχρι το 1978 που πέθανε η μητέρα του, αλλά όλο το αρχείο της επιχείρησης είχε παραμείνει όπως ήταν, οπότε το παραλάβαμε, μας το παρέδωσε το 2010 και το 2011 του κάναμε μάλιστα και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα. Έχουμε δημιουργήσει ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ για την επιχείρηση αξιοποιώντας αυτό το υλικό και τις μαρτυρίες του ίδιου βέβαια και την σχετική βιβλιογραφία, και το οποίο υπάρχει αναρτημένο ελεύθερα στο YouTube.
0: Ναι.
1: Είναι και οι δύο έτσι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, γιατί πέρα από αυτά τα αρχεία, που σαν δωρητές δηλαδή αρχείων, στη δημόσια σφαίρα είχαν μια έντονη παρουσία μέσα από την έρευνα, τη συγγραφή ιστορικών μελετών και οι δύο, την παρουσία τους σε συνέδρια, την παρουσία τους στον τοπικό τύπο με άρθρα και λοιπά, και το θεωρούμε πολύ έτσι, πώς να το πω, έτσι, ένα ελάχιστο τρόπο να τους θυμίσουμε μέσα από, με αφορμή τη χτεσινή ημέρα.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχει.
1: Βέβαια, ο Βόλος έχει πολλούς δωρητές γενικότερα, όχι μόνο στα ΓΑΚ, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, πολλούς είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι πώς αποφασίζετε αν σας κάνει ένα υλικό. Γιατί δηλαδή πολλές οικογένειες, ας πούμε, δεν ξέρουν τι έχουν. Εννοώ στα χέρια τους.
1: Καλή ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, πάντα απευθύνονται σε εμάς, το συζητάμε, μας λένε έχω αυτό, εκείνο, και αποδεχόμαστε τη δωρεά. Συνήθως είναι οικογενειακά αρχεία, τα οποία, καλά δεν μιλάμε για λογαριασμούς ΔΕΗ, έτσι, μιλάμε για υλογραφία, μιλάμε για κάποια ημερολόγια, και δεν είναι πάντα υποχρεωτικό ο κάτοχος του αρχείου να... τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται το αρχείο να είναι κάποια πρόσωπα που έχουν τέλος πάντων έτσι διακριθεί στην πολιτική, στα γράμματα, μπορεί να είναι και άνθρωποι καθημερινοί οι οποίοι όμως έχουν κάτι να πούνε γενικότερα. Για παράδειγμα, μας έχουν δοθεί σχολικά τετράδια και βιβλία από την κυρία Ελένη Ψιλοπούλου για τον πατέρα και παππού της που ήταν από την περιοχή των Τρικάλων, και βλέπεις ένας μαθητής τι χαρτιά κρατάει, τι τετράδια, τι εκθέσεις έγραφε εκείνη την εποχή. Θέλω να πω, υπάρχει υλικό που έχει πολλαπλή έτσι, χρησιμότητα, δεν είναι ανάγκη να είναι το αρχείο του Καρτάλη.
0: Ναι, έτσι, ναι. Γιατί στην καθημερινότητά του κάποιος μπορεί να συνδέεται με μια εποχή ιστορική, ας πούμε. Mm-hmm. Βάλει τους ανθρώπους τώρα που είχαν την περίοδο του COVID που συζητούσα πριν από λίγο με τον κύριο Πολυμανίδη, ας πούμε. Τι αρχεία υπάρχουν, πώς χειρίστηκε η κοινωνία αυτό το θέμα, ας πούμε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Θέλω να πω, πολλά μπορεί να υπάρχουν. Γι' αυτό εσείς γενικά πάντως είστε ανοιχτοί, το ξέρω πολύ.
1: Εμείς είμαστε πολύ ανοιχτοί. Επίσης τώρα, επειδή πλησιάζει, ας πούμε, και ο Οκτώβριος και η μέρα η κήρυξη του πολέμου, κατοχή, απελευθέρωση, έχουμε ημερολόγια από το μέτωπο, που και αυτά είναι πολύ σημαντικά, ένα στρατιώτης εκεί ή κάποιες επιστολές που στέλνει στην οικογένεια.
0: Ναι. Τι μπορεί να λέει.
1: Πιο προσωπικά αρχή, έτσι, ναι. Τι μπορεί να λέει, τα βιώματά του, τα συναισθήματά του, ναι.
0: Φέτος δηλαδή που θα το αφιερώσετε εσείς, θα μας πείτε καμιά είδηση.
1: Φέτος, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθερά τρεις εκδηλώσεις ετήσιες. Η μία είναι 19 Οκτωβρίου με αφορμή τη 19 Οκτωβρίου, την απελευθέρωση του Βόλου, και το λέμε ο Βόλος Ελεύθερος. Η 17 Νοεμβρίου που είναι το Πολυτεχνείο και είναι μια γιορτή πιο πολύ για τα παιδιά, για τους φοιτητές, για τους μαθητές και φυσικά για τους συμπολίτες μας, έτσι, που θυμούνται εκείνη την περίοδο. Και το άλλο είναι 9 Ιουνίου που είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Τώρα που πλησιάζει η Οκτώβριος, ετοιμάζουμε πάλι ένα αφιέρωμα. Έχουμε πολύ πολύ υλικό και κάθε χρόνο προβληματιζόμαστε, δηλαδή δεν βάζουμε τα ίδια, με διάφορες θεματικές, από την καθημερινότητα στη διάρκεια της κατοχής, την εθνική αντίσταση, το διωγμό των Εβραίων, τον πολιτισμό της εποχής εκείνης, κυρίως από νέους ανθρώπους, γιατί είχαμε νεανικά σωματεία τα οποία μέσα από τις εκδηλώσεις που έκαναν αναπτέρωναν το ηθικό του κόσμου κατά του κατακτητή. Και το συνδυάζουμε με έκθεση αρχαιακού υλικού ανοιχτή για το κοινό και με εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου να έρθουν και οι μαθητές. Και όσο περνάνε τα χρόνια, λόγω της έξαρσης του ναζισμού και του φασισμού, προσπαθούμε, και των ακροδεξιών στοιχείων, προσπαθούμε λίγο να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές για το τι ήταν ο ναζισμός και τι έκανε στην Ευρώπη γενικότερα και φυσικά και στην πατρίδα μας. Γιατί τα παιδιά δυστυχώς έχουν μία άγνοια. Και όταν έχουμε αρχεία, προφορικές μαρτυρίες που μιλάνε από μόνα τους για αυτά τα θέματα, είναι καλό τα παιδιά να ενημερώνονται. Και μάλιστα μας συγκινεί πολύ, γιατί πολλά σχολεία, πολλοί εκπαιδευτικοί ήδη μας τηλεφωνούν για να κλείσουν ραντεβού. Βέβαια δεν έχουμε ακόμη ανακοινώσει κάτι, αλλά αυτό έτσι μας χαροποιεί και μας ανεβάζει και λίγο και την ηθική μας ευθύνη απέναντι σε αυτό.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Η αλήθεια...
1: Και μετά τον Νοέμβριο για το Πολυτεχνείο έχουμε καιρό βέβαια.
0: Ναι, ναι, να δούμε και τα λοιπά. Άρα δεν άκουσε κάτι, δηλαδή μας είπατε λίγο απ' όλα από ό,τι κατάλαβα.
1: Τι άλλο θέλετε να σας πω? Πέστε μου.
0: Ας πούμε για μένα ήταν πάρα πολύ καλή εκείνο το αφιέρωμα που αφορούσε ας πούμε τους δοσίλογους και τις δίκες που είχαν γίνει εδώ στο Βόλο.
1: Μιλάτε για την παρουσίαση του βιβλίου?
0: Όχι μόνο το βιβλίο, τα αρχεία που έχετε και εντάξει εσείς έχετε
1: πάντα βάλικο, γιατί δίπλα δυστυχώς στην Εθνική Αντίσταση έχουμε, που έχουν γράψει λαμπρές σελίδες εδώ στην τοπική μας ιστορία, έχουμε και τα φαινόμενα του δοσυλλογισμού και η περιοχή μας δυστυχώς είχε και μεμονωμένα πρόσωπα αλλά και οργανώσεις,
0: οι οποίες,
1: βέβαια, οργανωμένες ομάδες οι οποίες δρούσαν σε συνεργασία με τους κατακτητές και πολλές φορές ήταν και φοβερότεροι από τους κατακτητές και τα αρχεία μας μιλάνε από μόνα τους για αυτά. Έχουμε το αρχείο του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσυλλόγων, τα ποινικά βουλεύματα, οι αποφάσεις ναζισμού επίσης, αλλά και οι ίδιες οι αιτήσεις των αγωνιστών για την αναγνώριση της αντιστασιακής τους δράσης τη δεκαετία του 80, όπου και εκεί υπάρχουν αυτές οι αναφορές.
0: Ναι.
1: Και είναι φοβερό υλικό και πάντα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή και να μην εφησυχαζόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρασά.
1: Καλή
0: σας μέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, είχα αφήσει στη μέση τα σχόλια και το τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, τους λεγόμενους servicers. Το νέο πλαίσιο λοιπόν που παρουσιάστηκε προβλέπει ανώτατη προκαταβολή 15% σε απευθείας διμερείς ρυθμίσεις. Προβλέπει επίσης προθεσμίες απάντησης και υποχρέωση αναλυτικής ενημέρωσης για την οφειλή. Εάν τα απαιτούμενα στοιχεία δεν χορηγηθούν μέσα σε 45 ημέρες, προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας μέχρι να δοθούν. Για παραβίαση ενεργής ρύθμισης συνεπούς οφειλέτη ανακοινώθηκαν ακυρότητα της παράνομης πράξης, πίστοση ποσού ίσου με 5 δόσεις και πρόστιμο ως 500.000 ευρώ. Αυτά περιγράφουν το πλαίσιο που ανακοινώθηκε και χρειάζονται την νομοθετική βέβαια και πρακτική εφαρμογή τους. Γιατί καλά τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το θέμα είναι πώς θα γίνουν όμως αυτά και αν θα ισχύσουν. Είναι σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες, δηλαδή να ξέρει ο πολίτης με τι χρωστά, πώς προκύπτει το ποσό, πότε δικαιούται μια απάντηση για αυτό το θέμα. Στο κάτω-κάτω ο καθένας όταν έκανε το δανεισμό του, το έκανε με μια συγκεκριμένη τράπεζα, μπορεί να το έκανε από αυτή επειδή ξέρω εγώ του έδινε καλύτερο επιτόκιο, καλύτερους όρους, μπορεί να έπαιξε ρόλο παραδείγματος χάρη η γνωριμία του με το διευθυντή ή με τον υπάλληλο ο οποίος ήξερε. Τον ξέρει τόσα χρόνια, τον είχε μια εμπιστοσύνη και ξαφνικά βρέθηκε ας πούμε να μιλά με έναν άγνωστη, με μια άγνωστη φωνή σε ένα τηλέφωνο παραδείγματος χάρη, να παίρνει μια επιστολή από ένα φαν που έχει αγοράσει το δανειό του, το οποίο ήταν κόκκινο γιατί δεν κατάφερε να το εξυπηρετήσει και να τρέχει και να μην φτάνει. Εντάξει, δεν είναι κάτι περίεργο αυτό, συμβαίνει δυστυχώς καθημερινά. Παραμένει τώρα το θέμα τι θα γίνει, πώς θα τα πληρώσει αυτά τα οποία ας πούμε σου χρωστάει. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε μια οφειλή 100.000 ευρώ. Προκαταβολή 15% σημαίνει 15.000 ευρώ. Αν πούμε ότι γίνεται μια τέτοια ρύθμιση, ας πούμε. Το πλαφόν είναι ανώτατο όριο. Δεν σημαίνει ότι κάθε συμφωνία, ας πούμε, θα απαιτεί αυτό το ποσό. Αλλά με αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, βλέπουμε γιατί. Υπάρχει ένας περιορισμός στην απέτηση του πιστωτή που δεν μπορεί να εξασφαλίσει από μόνος του όταν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί. Έτσι, πρέπει να ανταποκριθεί και εκείνος. Αυτό το θέμα έθεσε και το ΠΑΣΟΚ, είναι αλήθεια, στην τοποθέτηση που έκανε μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Πού θα βρει τα χρήματα κάποιος που ήδη δυσκολεύεται. Η Μιλένα μάλιστα Αποστολάκη άσκησε κριτική για καθυστερημένες και αποσπασματικές αλλαγές στην προστασία των δανειοληπτών. Από εδώ και πέρα λοιπόν χρειάζεται μια παρακολούθηση αυτών των αποτελεσμάτων, να δούμε δηλαδή και την τιμή στην αντλία, το παίρνω τώρα όλο έτσι, να μάθουμε έγκαιρα το κόστος θέρμανσης, να δούμε πόσοι επαγγελματίες μπορούν να μπουν στη ρύθμιση και να τη διατηρήσουν, να διαπιστώσουμε αν ένας δανειολήπτης θα παίρνει πραγματική απάντηση χωρίς να εξαντλείται σε τηλεφωνήματα και αιτήσεις. Θα πρέπει να εξηγηθούν καθαρά οι όροι και φυσικά να πιστούν οι πολίτες για την αποτελεσματικότητα αυτών των επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση. Και βέβαια όταν ας πούμε έχεις μια αντιπολίτευση που ασκεί μια κριτική και δεν έχει παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να το κάνει εκείνη και πού να εξασφαλίσει τα χρήματα, άντε να πείσεις μετά.

Ένα άλλο θέμα που βλέπω να παίζει σήμερα είναι αυτή η κριτική που άσκησε το Συμβούλιο της Ευρώπης στη χώρα μας για διαφθορά, predator και pushbacks. Επισημαίνει λοιπόν το Συμβούλιο της Ευρώπης με απόφαση κοινοβουλευτικής συνέλευσής του ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο το Συμβούλιο της Ευρώπης τώρα ο πιο παλιός θεσμός με αναφορά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά και ο θεσμός που κατεξοχήν επεξεργάστηκε το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι, τα δικαστήρια, τα συναφή κτλ. Η νομολογία του ΕΔΑ στο βαθμό που η χώρα μας έχει κυρώσει την ΕΣΔΑ, στην οποία έχει προσχωρήσει ούτως ή άλλως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καθοριστική και για τις αποφάσεις, να το υπενθυμίσουμε αυτό, που παίρνουν τα ελληνικά δικαστήρια. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επίσης την κοινοβουλευτική συνέλευση που αποτελεί το βασικό πεδίο που πιέζει τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με τις αρχές που διέπουν το Συμβούλιο της Ευρώπης ως προς ζητήματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το φόντο λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε την απόφαση 2674 του 26, δηλαδή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορά τον βαθμό που η χώρα μας τιμά τις υποχρεώσεις που έχει ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Απόφαση που ήρθε από τη συνέλευση 29 Σεπτεμβρίου. Η προηγούμενη απόφαση ήταν το 18. Αναγνωρίζει λοιπόν στοιχεία πρόοδου και ως προς την υιοθέτηση συμβάσεων και πρωτοκόλων συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της συνδοοικογενειακής βίας και επιμέρους πρωτόκολλα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρει, και συγκεκριμένα προβλήματα που επιμένουν. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Εντοπίζει λοιπόν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τη διαφθορά, τη διακινδύνευση της δράσης ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό, τη βία κατά μεταναστών και τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Στην παράγραφο 7 αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι λίγο... είναι 10 σειρές, τέλος πάντων, σας το διαβάζω ακριβώς. Παράλληλα, λέει, η συνέλευση επισημαίνει σημαντικές και διαρκείς προκλήσεις σε όσον αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Μεταξύ άλλων, προκαλούν ανησυχία η διαφθορά μεταξύ υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών, η κυβερνητική παρέμβαση σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες, η νομοθεσία που θέτει σε κίνδυνο τη δράση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, η βία κατά των μεταναστών από τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και η χρήση του λογισμικού κατασκοπίας Predator εναντίον πολιτικών και δημοσιογράφων. Επίσης, επισημαίνονται προβλήματα τώρα σε άλλη παράγραφο αναφορικά με το πώς συμπεριφέρονται οι αστυνομικοί, δηλαδή με βία. Έτσι. Και κυρίως, λέει, απέναντι σε ομάδες όπως, ας πούμε, η Ρωμά. Έχει ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Τι άλλο, γιατί είναι πολύ μεγάλη έκθεση. Αναφέρεται και στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως περιπτώσεις διαφθοράς. Έτσι. Λέει, ας πούμε, μεγάλη σημασία που θα είχε η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς. Ποια είναι η σημασία αυτή από την πλευρά, έτσι, του να υιοθετηθεί η νομοθεσία και να τηρηθεί? Πρέπει να επιτευχθεί, τονίζει, πρόοδος στον τομέα της καταπολέμησης διαφθοράς με βάση τις συστάσεις ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς. Δύο σημαντικές υποθέσεις, οι οποίες εμπλέκονται εκλεγμένοι εκπρόσωποι και δημόσιοι λειτουργοί και οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος υπό ποινική έρευνα. Πρέπει να επιληθούν με διαφάνεια και ικανοποιητικό τρόπο. Η ανεπαρκής και καθυστερημένη υλοποίηση βασικών έργων σιδηρομικής υποδομής που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οδήγησε στη σιδηρομική καταστροφή στα Τέμπη στις 26 Φεβρουαρίου του 2023, με αποτέλεσμα την απώλεια 57 ανθρώπινων ζώων, και η μαζική απάτη συνεχίζει σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, η συνέλευση καλεί τη χώρα μας να απονείμει συνταγματικά καθεστώς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητά της, η πολιτική λογοδοσία της έννοια του Κοινοβουλίου, καθώς και η εγχώρια και η διεθνής αξιοπιστία της. Επιπλέον, λέει, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας της Ελλάδας θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εποπτεία της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και για τον έλεγχο των οικονομικών συμφερόντων και των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των κατόχων πολιτικών αξιωμάτων. Και για τις υποκλοπές αναφέρεται ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα της υπόθεσης, έτσι, με το Predator, να σταματήσουν τα pushbacks, έτσι, το μητρώο των ΜΚΟ
που λέγαμε και στην αρχή. Είναι πάρα πολλά για να καθίσουμε τώρα να τα διαβάσουμε αναλυτικά. Νομίζω ότι αξίζει να τα προσέξουμε.

Λοιπόν, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς είχαμε ένα εργατικό ατύχημα σήμερα το πρωί. Έγινε στη Νέα Ιωνία στην οδό Δωδεκανήσου. Ένας 55χρονος, λέει, εργάτης έπεσε από σκαλοσιά στην οικοδομή που εργαζόταν στη Νέα Ιωνία. Μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κατάγματα στο νοσοκομείο του Βόλου. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί. Το αν τηρούνται, έχουμε πάρα πολλές οικοδομές έτσι που γίνονται αυτή την περίοδο στην πόλη μας, και τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να είναι πραγματικά πολύ, πολύ καλά. Έτσι, να δίνουμε σημασία σε αυτά οι εργολάβοι δηλαδή που αναλαμβάνουν τέτοια έργα. Έτσι, γιατί ο εργαζόμενος θα προσέξει, αλλά τι να κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει τέλος πάντων ένα δίχτυ, το λέω σε εισαγωγικά, ασφαλείας.

Όχι τίποτα άλλο, Παναγιώτη. Εσύ που έλεγες να πάμε να ζήσουμε στην Ελβετία, που έχεις κάτι γνωστούς εκεί και σου λέγανε ότι είναι ωραία. Ούτε σκι δεν θα μπορούμε να κάνουμε σε λίγο. Ούτε σκι δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Τι απάς να κάνεις στην Ελβετία? Σκι. Τι άλλο να κάνεις στην Ελβετία? Εννοείται ότι έχουμε πολλά λεφτά και πάμε και κάνουμε σκι στην Ελβετία. Τι άλλο να πας να κάνεις εκεί πέρα? Και να αγοράσεις ελβετικά ρολόγια και να φας ελβετικά τυριά. Λοιπόν, τι άλλο? Και σοκολάτες. Ναι, βέβαια, να μην ξεχάσω και τις σοκολάτες. Λιώνουν επικίνδυνοι οι παγετώνες. Μείωση 20% σε 5 χρόνια. Μιλάω για τους παγετώνες στην Ελβετία τώρα. Έτσι, δεν μιλάω γενικώς. Χαρακτηρίζεται, λέει, καταστροφική χρονιά για τους παγετώνες στην Ελβετία, με τον ετήσιο απολογισμό της απώλειας του όγκου τους να είναι ο δεύτερος χειρότερος από το 2020. Λοιπόν, για να δω, σύμφωνα λέει με τα δεδομένα που δημοσιοποιεί το δίκτυο παρακολούθησης των παγετώνων της Ελβετίας, χάθηκε ακόμη 5,5% του όγκου τους αυτή τη χρονιά, έπειτα από το θερμότερο καλοκαίρι στα χρονικά και ένα χειμώνα συγκριτικά φτωχό σε χιονοπτώσεις. Πάνω σε παγετώνα, σε ύψος σχεδόν 3.000 μέτρα, ο Ματίας Χούς, επικεφαλής, λέει, του Γκλάμος, παρατηρεί με εμφανή θλίψη το τοπίο και λέει: αυτός ο παγετώνας οδεύει να εξαφανιστεί. Μπορεί να μην υπάρχει καθόλου πάγος εδώ σε 10 ως 15 χρόνια. Αποσύρει, λέει, αλουμινένια βέργα 4 μέτρων που είχε εγκαταστήσει τον Γκλάμο στον παγετώνα στα τέλη Ιουλίου και μετά βίας διακρινόταν στην επιφάνεια. Σήμερα, λέει, το διακριτό τμήμα της ξεπερνά τα 3 μέτρα. Τέλειος ο πάγος, πάει. Δεν εκπλησόμαστε. Γνωρίζουμε, λέει, πόσο γρήγορα λιώνουν οι παγετώνες, αλλά το να βλέπεις αυτά τα βουνά χωρίς χιόνι γυμνά είναι αληθινά κάτι άλλο, είναι απίστευτο. Έλειωσαν, λέει, από το 22 μέχρι το 26 οι ελβατικοί παγετώνες με ρυθμό ταχύτερο από όλη την προηγούμενη πενταετία. Έχασαν το 20% του όγκου τους από το 21 και η τήξη τους επιταχύνεται. Τη χρονιά του 1990 χάθηκε το 10% του όγκου του πάγου. Τη δεκαετία 16-26 χάθηκε το 27%. Έτσι δείχνουν οι μετρήσεις σε περίπου 20 παγετώνες που θεωρούνται αντιπροσωπευτικοί για το σύνολο των 1.300 που μετρά ακόμη η Ελβετία. Είναι τρομακτικές αυτές οι μετρήσεις. Δεν είναι μόνο τι λένε οι επιστήμονες. Μεταξύ, λέει, του Ιουλίου, πρόσχε, του 26 και του Σεπτεμβρίου του 26, οι παγετώνες απόλυσαν συνολικά κάπου 2,2 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού. Είναι δύσκολο να το φανταστούμε. Η ποσότητα αυτή, λέει, είναι τετραπλάσια από την ετήσια κατανάλωση νερού των ελβετικών νοικοκυριών.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, 9 και 56 βλέπω την ώρα, σας αποχαιρετώ σε αυτό το σημείο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να πάρεστε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Από την Ελένη Μανώλη που σήμερα ήταν εκτάκτος εδώ στο μικρόφωνο της εκπομπής Φίνα στην επικαιρότητα, τον Παναγιώτη Σωτήρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τη Μαρία Δημητρίου που επέλεξε τη μουσική μας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μυλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, θυελώδεις άνεμοι εντάσσεις 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλό μήνα σας ευχόμαστε. Καλό Οκτώβρη να έχουμε. Είμαστε μέσα στο φθινόπωρο. Είμαστε με πολύ καλές θερμοκρασίες προς το παρόν. Και νομίζω έτσι μας βοηθάει όλη η κατάσταση με αυτές τις τιμές που υπάρχουν στο πετρέλαιο, γενικότερα στα καύσιμα. Το ξέρετε κι εσείς, παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης να μειώσουν τις τιμές, παραμένουν υψηλές και πολύ δύσκολες για όλα τα νοικοκυριά. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και θα πέσει ακόμη περισσότερο η τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων, που βεβαίως αυτές οι αυξήσεις από την τσέπη μας βγαίνουν στη συνέχεια, γιατί όλα τα υπόλοιπα, μετακινήσεις, υπηρεσίες και τα λοιπά, παίρνουν και αυτά μαζί με τα καύσιμα την ανηφόρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και τον Ρωμανό. Χρόνια πολλά. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρυθμίση του ήχου ακριβώς απέναντί μου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, και εκείνοι σας μεταφέρουν τις ευχές τους για καλό μήνα. Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και μια σειρά από εορτασμούς μνήμης σχετικά με την ανεξαρτησία, για παράδειγμα της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία, της Νιγηρίας επίσης από τη Μεγάλη Βρετανία, τα νησιά του Βαλού επίσης γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Τι είχε κάνει αυτή η Μεγάλη Βρετανία? Παντού, παντού, απικίες, παντού έτσι συνέβαινε και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη συμβαίνει. Λοιπόν, ξέρετε, ο καιρός, τουλάχιστον εδώ για τη Θεσσαλία, θα είναι καλός. Τα πράγματα αλλού είναι δύσκολα. Σήμερα όμως θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, τοπικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα από 11 έως 25 βαθμούς, 14 έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 27 στη Δυτική Ελλάδα, 18 με 22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 17 με 26 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 19 με 27 στα Δωδεκάνησα. Και τα πράγματα

0: Τα είναι δύσκολα και για την Κρήτη. Εκεί λοιπόν έχουμε μπαράζ από 112 στους κατοίκους διαφόρων περιοχών. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έπεσε και μία γέφυρα, το νερό μπαίνει σαν ποτάμι μέσα στα σπίτια και έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα. Έτσι να δούμε λιγάκι πολύ σύντομα, να σας μεταφέρω τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια γενικότερα. Από την Κρήτη στη Σάμο περίπου 150 μετανάστες σε εξέλιξη και μετακινήσεις προς την Ηπειρωτική Ελλάδα. Στο Ρέθυμνο, μήνυμα το 112 στους κατοίκους για την κακοκαιρία, αποφεύγετε τις μετακινήσεις. Χανιά, έκτακτη άφιξη κρουαζερόπλοιου στη Σούδα λόγω κακοκαιρίας. Στη Ρόδο έσπασαν κάβοι του Scarlet Lady στο λιμάνι της, άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα Πέμπτη σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Ηράκλειο, διαπόμπευση γυναίκας με φυλάδια που περιείχαν προσωπικά στοιχεία και προσβλητικές αναφορές. Έτσι σας μεταφέρω μέσα από το earthnews.gr μερικές από τις πιο πρόσφατες, τις πιο κύριες ειδήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και πάντα μπορείτε να ενημερώνεστε μέσα από το earthnews.gr για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, στον κόσμο και φυσικά σε όλη την περιφέρεια. Λοιπόν, 50 εκατομμύρια ευρώ έρχονται για τους αγρότες και στη Θεσσαλία. Αφορούν τους παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό του 2025. Ενισχύσεις θα λάβουν τα κεράσια σε όλη τη Θεσσαλία, τα μήλα σε Καρδίτσα, τα βύσσινα σε Λάρισα και Τρίκαλα και τα κηδόνια σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Μεγάλο το πλήγμα, νομίζω... Πάντα οι αποζημιώσεις δεν είναι αρκετές να καλύψουν το κόστος παραγωγής και αυτή τη χασούρα που έχουν οι αγρότες για να μπορέσουν και πάλι να ξανασταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους. Πάμε να πούμε όμως την πρώτη καλημέρα μας στην Ελένη Ραυτοπούλου, γιατί Ελένη μου είναι πολλά τα θέματα. Σε λίγο θα
1: καλημέρα.
0: Μιλήσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, η επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Ταμεία του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, που είναι και στην Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρείων, να δούμε τι έλεγχοι γίνονται αλήθεια. Με αφορμή και αυτό το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλος αυτός ο σάλος που έχει ξεσπάσει. Να δούμε κινητοποιήσεις από την πλευρά της ΑΔΕΔΗ. Σε σχολείο της Λάρισας και πάλι είχαμε έτσι βανδαλισμούς αλλά και κάποιες ενέργειες που προβληματίζουν και την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το Δήμο Λαρισαίων. Και βεβαίως και πολιτιστικά θέματα θα βρεθούν σήμερα έτσι στην εκπομπή εδώ μαζί σας. Και θα τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, κάτι γινόταν και η Ελένη δεν με άκουγε. Καλημέρα Ελένη Ραυτοπούλου, είναι στο στούντιο του Βόλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όχι, εγώ σε άκουγα, εσείς δεν με ακούγατε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Εσείς δεν με ακούγατε, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα καλά. Καλημέρα, καλημέρα και
0: καλό
1: από
0: μήνα.
1: Το Βόλο. Αχ ναι, 1η Οκτωβρίου, καλός
0: 1η
1: μήνας.
0: 1η Οκτωβρίου σήμερα.
1: 1η Οκτωβρίου, καλός μήνας. Λοιπόν, το φθινόπωρο βέβαια μπήκε νωρίτερα από τον Οκτώβριο φέτος. Εγκαταστάθηκε έτσι για τα καλά αρκετά νωρίς θα λέγαμε. Ελπίζω να μην έχει την ίδια συμπεριφορά και ο χειμώνας. Δηλαδή αυτός, εντάξει, το φθινόπωρο με τις... βροχές, κρυαδάκι, αέρα και όλα αυτά, ας ήρθε και ας μείνει, αλλά ας μείνει όσο περισσότερο μπορεί. Γιατί ναι, καλές αυτό... οι ανακοινώσεις και τα μέτρα και όλα αυτά, αλλά και πάλι, και πάλι
0: και είναι... πάλι, και πάλι, Ελένη.
1: Είναι στα
0: γιατί
1: ύψη.
0: Το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή φτάνουν οι λογαριασμοί και κάνεις το σταυρό σου πριν τον ανοίξεις ή πριν διαβάσεις το email σε όσους έρχεται ηλεκτρονικά ο λογαριασμός. Εντάξει, θα περάσουμε δύσκολα καταστάσεις. Θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη και πολλές φορές έτσι αυτός ο πονοκέφαλος, το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που υπάρχουν στα νοικοκυριά. Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εγώ απλά να πω για να πάμε σύντομα έτσι, mm-hmm. να προλάβουμε τα θέματα μας σήμερα, ότι θα δούμε το θέμα των σχολικών εκδρομών. Το είχαμε δει πριν από κανένα δίμηνο περίπου, όταν πρώτο ανακοινώθηκε το πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που θα διέπουν τις σχολικές εκδρομές, και φάνηκε κάτι πάρα πολύ γραφειοκρατικό και δύσκολο όλο αυτό σε πρώτη φάση. Θυμάμαι, είχαμε μιλήσει και με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και με τους εκπροσώπους από τον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων. Σε πρώτη φάση λοιπόν φάνταζε κάτι εξαιρετικά δύσκολο από κάθε άποψη. Νομίζω ότι και τώρα που είμαστε στη δεύτερη και τρίτη φάση πάλι έτσι φαντάζει, και μάλιστα με αφορμή ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Νικόλαος Σαρούκος, ο προϊστάμενος τουριστικής ανάπτυξης Θεσσαλίας. Θα τον έχουμε καλέσει και θα μας μιλήσει τώρα που πια νομίζω έχουν διευκρινιστεί και κάποιες λεπτομέρειες που τότε ήταν ασαφείς.
0: Πάντως, και νομίζω, πάντα η συζήτηση με τον κύριο Σαρούκο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σαφώς.
0: Και σαφώς θα τον έχουμε λοιπόν σε λίγο κοντά μας και εκείνον. Λοιπόν, Ελένη, αυτά και άλλα πολλά στη διάρκεια της εκπομπής. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, σε μια σύμπραξη με τους συναδέλφους Τρίκαλα και Καρδίτσα, πέρα από το Βόλο και τη Λάρισα. Όλοι εδώ να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα ως έχει. Και στους τίτλους ειδήσεων που ακούσαμε νωρίτερα, αυτό που είδαμε και μας είχε στείλει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος είναι για τον θάνατο ενός 45χρονου ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται ότι παρασύρθηκε από κάποιο όχημα χθες κοντά στο κτέλ των Τρικάλων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Φαίνεται λοιπόν, υπήρξε ένα ερωτηματικό αν όντως οφείλεται σε παράσυρση ή όχι. Φαίνεται λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός παρασύρθηκε. Θα μας το επιβεβαιώσει ή θα μας το διαψεύσει σε λίγη ώρα που θα έχουμε κοντά μας και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο και η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, εδώ μία παρέα όλοι μας. Λοιπόν, πάμε στην, έτσι μουσικά, στην πρώτη μας σύνδεση τηλεφωνική. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους σε ιατρία και που αλλού κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεσκονίζει τις κλινικές για το τι ακριβώς συμβαίνει, με αφορμή βεβαίως και το κλείσιμο 2 κλινικών στη Θεσσαλονίκη, ο ιδιοκτήτης των οποίων διατηρεί κλινική και στην πόλη της Λάρισας και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Μιχάλη Μέρα, καρδιολόγο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας, αλλά ανήκει και στην Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί πολύ μεγάλη η εμπειρία του κύριου Μέρα και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Κύριε Μέρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: 27 χρόνια και καλημέρα. Βάλε.
1: Ναι, ξέχασα κι εγώ, έχασα τις ημερομηνίες. Πόσο παλιά.
0: Πόσο παλιά. Λοιπόν, δεν ξέρω όμως σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: 30 χρόνια στο Σύλλογο και στο Πανελλήνιο και μάλιστα. Στις αδειοδοτήσεις των ιατρίων, μια και είναι και το πιο επίκαιρο, mm-hmm. και πολλοί ιατρίων, είτε ναι. φυσικών είτε νομικών προσώπων, είμαι πάνω από 23 χρόνια επικεφαλής.
0: Πάνω από... Έχουν δει τα μάτια σας λοιπόν.
1: Τα πάντα.
0: Έχουν δει τα μάτια σας.
1: Έχουν δει τα μάτια μου, έχουν ακούσει τα αυτιά μου.
0: Σωστά.
1: Έχουν έρθει διάφορες πληροφορίες, έτσι. Τίποτα δεν είναι κρυπτό υπό τον ήλιο. Mm-hmm. Άλλο και... να το κρύβουμε ή κάνουμε πως δεν το βλέπουμε, έτσι.
0: Και, υπάρχουν και άνθρωποι που σας έχουν προσεγγίσει προκειμένου να κάνετε λιγάκι τα στραβά μάτια, ενδεχομένως.
1: Εννοείται. Απλά εμείς στην περιφέρεια τώρα δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Mm-hmm. Όπως έχει πρωτεύουσα και η πρωτεύουσα,
0: ναι. Σίγουρα,
1: πούμε,
0: ναι.
1: Και τα κοσμοπολίτικα νησιά, έτσι επειδή το ξεχνάμε,
0: ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Γιατί ίσως από εκεί ξεκινάει η μεγάλη μπίζνα πρώτα και μετά πηγαίνει προς τα κεντρικά.
0: Μεταφέρεται στη συνέχεια στην πρωτεύουσα.
1: Η προσέγγιση, για να είμαι ειλικρινής, δεν έγινε με την έννοια που την εννοούμε, να κάνουμε τα στραβά μάτια ποτέ, διότι ποτέ δεν δώσαμε δικαιώματα ότι δεν θα κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε, δεν αφήσαμε περιθώρια ότι δεν βλέπω, δεν ακούω. Τώρα προσεγγίσεις για μικροεξυπηρετήσεις ή μικρο
0: τακτοποιήσεις, ναι,
1: άνευ ουσίας, ναι. Πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και σαφώς και έχουμε κάνει μικροεξυπηρετήσεις. Δηλαδή την ακριβόμαστε. Δηλαδή όταν λέμε μικροεξυπηρετήσεις, αν ο χώρος το ιατρείο, στο πούμε, δεν είναι 100% ευήλιος,
0: ναι.
1: Έτσι. Και να δώσουμε την άδεια. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε τη μισή Λάρισα τις οικοδομές να μην δώσουμε άδεια στα ιατρία.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν είναι και τόσο τραγικό
1: δεν
0: και δεν μπορεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Μέρα, εσείς τώρα, με αφορμή βέβαια και αυτό που συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη και την αποκάλυψη όλων αυτών που μας έχουν συγκλονίσει σχετικά με τη λειτουργία αυτού του ιατρείου, ναι. προχωρήσατε και εσείς εδώ στην Λάρισα από τον Ιατρικό Σύλλογο σε νέους ελέγχους.
1: Καταρχήν η Επιτροπή είναι πάντα υποχρεωμένη.
0: Ναι.
1: Ακόμα από το Προεδρικό Διάταγμα το 84 το 2001, που είναι και το τελευταίο, το οποίο βέβαια έχει κουτσουρευτεί και έχει τροποποιηθεί κατά πολλάκις των συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει πάντα κάναμε ελέγχους, πάντα κάναμε ευνηδιαστικούς ελέγχους προσωπικά εγώ ή ευνηδιαστικές επισκέψεις σε συναδέλφους, mm-hmm. για X λόγο, επειδή κάτι άκουσα ή κάτι μου είπανε.
0: Α, δεν σημαίνει ότι πάτε να κάνετε έλεγχο μόνο επειδή ανοίγει ένα καινούριο ιατρείο.
1: Όχι. Όταν έλεγχη... ανοίγει το καινούριο ιατρείο, κατατίθεται ο φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται όλα, mm-hmm. και ειδοποιεί η Επιτροπή, ειδοποιούμε ότι ξέρετε θα έρθουμε για έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τακτικό.
0: Αυτό είναι τακτικό. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα μπορώ να πάω στα ιατρείο ό,τι ώρα θέλω.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα, ακούγεται λίγο, με συγχωρείτε, την ευαγγελίδικο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε όμως και ως τροχονόμοι, να πάμε ό,τι ώρα να ενοχλούμε τον καθένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε και είναι και σωστό,
0: ναι.
1: και ούτε και υπάρχει και ο χρόνος, ούτε είναι και αυτός ο ρόλος μας, έτσι. Ο ρόλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που είμαστε εμείς και ο ρόλος των γιατρών που είναι συνάδελφοι στην ουσία, mm-hmm. έτσι, όλοι είμαστε συνάδελφοι, διότι είμαστε δύο γιατροί και ένας μηχανικός στην Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε έτσι ότι υπάρχει γλώσσα της επικοινωνίας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
0: Τώρα αυτό που λένε όμως κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει.
1: Όχι, δεν βγάζει.
0: Δεν βγάζει.
1: Σας το λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει περίπτωση για ψιλοπαραβάσεις.
0: Για το διευκρινίζεται.
1: Να στέλνουμε έγγραφα και να διατυμπανίζουμε ότι βρήκα έναν γιατρό. Να, χτες βρήκα έναν γιατρό. Μα, δεν έχει μια άδεια στο ιατρείο. Χτες που μιλάμε, ναι. αυτή τη στιγμή. Ναι. Προβλέπεται 73.000 ευρώ πρόστιμο συν το ίδιο ιατρείο να το αφαιρέσω
0: κλείσετε.
1: Την άδεια, συν στο πειθαρχικό, συν αν θέλω στο ποινικό, συν αν θέλω στην ΑΔΕ.
0: Τι παράβαση ήταν αυτή, κύριε Μέρα?
1: Λειτουργεί τη δεύτερη ιατρείο χωρίς να έχει βγάλει άδεια λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Είναι σοβαρό όμως. Είναι σοβαρό.
1: Είναι αρκετά σοβαρό. Βέβαια, είναι γιατρός, κανονικά, με την ειδικότητά του και τα λοιπά.
0: Ναι, πράγματι.
1: Ναι, μα λέει, να, εξυπηρετώ κανέναν φίλο, λέει, εδώ που είμαι. Τώρα λέω, τι να σου πω, εξυπηρετείς, δεν εξυπηρετείς φίλο, τώρα οι εποχές είναι πολύ δύσκολες.
0: Τι γίνεται λοιπόν, τι δρόμο παίρνει αυτό, λοιπόν, κύριε Μέρα?
1: Κοιτάξτε, αυτούς όλους και αυτούς το συγκεκριμένο γνωρίζουμε. Ναι. Έχουν φτάσει στα αυτιά μας ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν διαχρονικά. Απλά, σας λέω, όλα μαθαίνονται στη μικρή την πόλη. Έτσι, απλά να κινούμαστε στα πλαίσια του λογικού. Το δεύτερο κομμάτι και σημαντικό που βλέπετε, όλη την παραϊατρική αυτήν, έτσι, γιατί για μένα είναι παραϊατρική,
0: ναι,
1: ακόμη και η ομοιοπαθητική, που νομικώς εν μέρη είναι κάπως αναγνωρισμένη εντός εισαγωγικών, ο βελονισμός, ο οποίος είναι ευρέως, είναι αποδεκτός και με νόμο σαν θεραπευτική μέθοδος, εκεί και άλλες μορφές δίθεν εναλλακτικής, εγώ δεν λέω ιατρικής, γιατί είναι δύσκολη και βαριά η λέξη να χρησιμοποιήσει τη λέξη ιατρική.
0: Ναι.
1: Εναλλακτικές πρακτικές. Λοιπόν,
0: σε εδώ
1: αυτό
0: ακούσαμε εκβαντική ιατρική, κύριε Μέρα, τώρα. Τι λέτε εσείς τώρα?
1: Εντάξει, τώρα...
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχουμε ξεχάσει και αυτά που ξέρουμε. Αν μπερδεύουμε τη χρήση της εκβαντικής τεχνολογίας και τα παραφράζουμε,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: καθαρά οικονομικούς λόγους, γιατί είναι, ναι, καθαρά οικονομικό το ζήτημα, και οι συνάδελφοι, λυπάμαι, οι οποίοι ασχολούνται και θέλουν με αυτές τις εναλλακτικές μορφές. Λοιπόν, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή δεν υπάρχει δουλειά και δεν επιβιώνουμε, ή τόσο πολύ μας αρέσει και θέλουμε να κερδίζουμε.
0: Εδώ δεν έχουμε τσαρλατάνους, αλήθεια. Στο πέρασμα αυτών των χρόνων, κύριε Μέρα,
1: άπειροι,
0: έχετε εντοπίσει και στη Λάρισα.
1: Αλλά όχι γιατρούς.
0: Όχι γιατρούς.
1: Οι γιατροί είναι
0: παρίσταναν τους γιατρούς.
1: Και είναι, δηλαδή, και είναι υπό έλεγχο αυτά που κάνουν,
0: ναι,
1: να σου το πούμε. Και ούτε θα σκοτώσουν και κανέναν με αυτά που κάνουν, με αυτά που ξέρουμε, έτσι, να μιλήσουμε απλά. Από εκεί και πέρα οι τσαρλατάνοι είναι εκτός αρμοδιότητας ελέγχου της επιτροπής της δικής μας. Δηλαδή, όταν λέει, πηγαίνει στην κομμότρια Κωνσταντίνα και σου λέει, παίρνει και από την τουαλέτα να κάνουμε και ένα μποτοξάκι, γιατί είναι φθηνό.
0: Ναι, ξέρετε τώρα, επειδή λέτε για τον Botox, λίγο, ναι, πριν, και ξέρετε, οι γυναίκες τώρα και οι άντρες φυσικά,
1: ναι,
0: μην εξαιρέσουμε και τους
1: άντρες.
0: Είδα μια ανακοίνωση από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ναι, ότι μπορεί να γίνεται Botox ένα οδοντιατρίο, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει την περιοχή γύρω από το στόμα.
1: Βεβαίως, λοιπόν. Ευτυχώς έχει βγει μια υπουργική απόφαση εδώ και 2 χρόνια περίπου, τον κύριο Θεμιστοκλέους, είναι το μόνο που μνημονεύω την τωρινή ηγεσία, για ένα καλό που έκανε, που ξεχώρισε λίγο, ξεκαθάρισε ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ, έτσι, για αισθητική ιατρική και για θεραπευτική ιατρική.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, σε άλλο το αισθητικό που, και άλλο το θεραπευτικό, γιατί η αισθητική ιατρική είναι και η πλαστική επέμβαση που κάνει κάποιος στο πρόσωπό του, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, πλαστικούς χειρουργούς.
0: Ναι.
1: Με καταλάβατε. Τώρα χρησιμοποιούν μόνο δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί και γνάθοχειρουργοί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θεωρούν ότι είναι οι άκρως εκπαιδευμένοι, καλύτερα εκπαιδευμένοι και με βάση στην ειδικότητά τους, και μετά ακολουθούν οι οδοντίατροι, οι νευρολόγοι και μια άλλη ειδικότητα για να μπορούν να κάνουν θεραπευτικά το μπότοξ και το υαλουρονικό.
0: Ναι.
1: Προσέξτε όμως, είναι και άλλες ειδικότητες οι οποίες χρησιμοποιούν τον Botox για θεραπευτικούς λόγους και δεν μνημονεύεται καθόλου.
0: Μάλιστα. Σωστά, έχετε
1: δίκιο. Π.χ. οι ουρολόγοι, ναι, οι οποίοι σε ορισμένες μορφές, από ό,τι γνωρίζω, σπαστικότητας ουροδόχου κύστης, χρησιμοποιούν, ναι, τον Botox. Δεν είναι παράνομο, αλλά δεν μνημονεύεται στην απόφαση.
0: Εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, κύριε Μέρα, σε αυτή την περίπτωση.
1: Εάν το χειριστούν το θέμα άσχετοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: περί της ιατρικής, θα δημιουργηθεί ντόρος, ενώ, ναι, στην ουσία, ναι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Εδώ γιατί γίνονται καταγγελίες, επειδή αναφέρατε νωρίτερα, πετάγουμε από το ένα θέμα στο άλλο για να μπορέσουμε να προλάβουμε μες τον μικρό χρόνο που έχουμε. Εδώ γίνονται καταγγελίες, γιατί είπατε ότι είμαστε σε μία μικρή κοινωνία της Λάρισας, ακόμη πιο μικρή κοινωνία των γιατρών. Γίνονται λίγες.
1: Μετρημένες. Μιλάμε για ιατρία.
0: Και αυτό που άκουσα είναι ότι στον Ιατρικό Σύλλογο των Αθηνών, αν θέλεις να κάνεις μια καταγγελία, πληρώνεις, λέει, 50 ευρώ και στη συνέχεια. Εδώ ισχύει.
1: Ισχύει, βεβαίως.
0: Ισχύει.
1: Αυτό έχουμε από τον νόμο του Ροβέρδου, οπότε ήταν υπουργός Υγείας το 2011, το 2012. Ναι. Ήταν επιτακτικό θέμα όλων των Ιατρικών Συλλόγων, διότι για κάθε εφήσεως που δεν σε κοίταζε ο γιατρός Λοξά, τον έκανες καταγγελία στο σύλλογο.
0: Το ότι κάνεις όμως καταγγελία. Και τώρα όμως με τα 50 ευρώ είναι λίγο ότι ο άλλος όταν τον αποτρέπει αυτό.
1: Ναι, όταν όμως τη διαβιβάζουν σε θεσμικά όργανα την καταγγελία τους, π.χ. εισαγγελία, π.χ. Υπουργείο Υγείας, μας τη μεταβιβάζει εμάς και είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Φυσικά.
1: Άρα έχει διέξοδο, βέβαια θα μου πείτε δεν την ξέρει ο πολίτης. Αλλά και το να κάνουμε καταγγελία για ανούσια ζητήματα, έτσι, είναι σπατάλη χρόνου και ανεφουσίας. Ήταν άπειρα. Δηλαδή κάναμε άπειρα συμβούλια για να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την ιατρική.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, αν δεν υπήρχε αυτό το μικρό ποσό, θα μπορούσε ο καθένας για ψήλου πίδημα που λέμε να έρθει να κάνει. Βέβαια μέσα σε αυτές τις καταγγελίες μπορεί να υπήρχε μία βάση από πίσω, να υπήρξε μία βασιμότητα, να υπήρξε... Πράγματι, ένα γεγονός που συνέβαινε, ναι, πείτε μας.
1: Έχουν έρθει διάφοροι για μη ιατρούς που κάνουν τις εναλλακτικές αυτές μορφές υδροθεραπείες, τα μπότοξ, ναι, σε διάφορα υπόγεια και τα λοιπά, για να μου πούνε ότι ξέρεις, ρε, εσύ πήγαινε κουμουδούρου τόσο, mm-hmm, θα βρεις, θα πιάσεις έναν που κάνει μπότοξ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα να πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Του λέω, καλέ μου άνθρωπο, εγώ δεν μπορώ να πω, δεν είμαι τροχορόβος, ούτε είμαι Big Brother,
0: ναι, ναι,
1: να παρακολουθώ τους πάντες. Mm-hmm. Κάνε μια επίσημη καταγγελία. Θες προς εμάς το σύλλογο, βέβαια,
0: ναι,
1: έχει ένα περιδάρικο. Κάντε προς το Υπουργείο Υγείας,
0: ναι,
1: κάντε στον εισαγγελέα, κάντε σε ένα θεσμικό φορέα και θα επιληφθούμε. Τι εγώ λέει, αφού σύπα.
0: Ναι.
1: Μα τι είπα, μου πες, αυτό δεν είναι.
0: Καλά, με αυτό το σκεπτικό, ναι, πάει ο καθένας και λέει ότι ο Μιχάλης, ναι, ο Μέρας κάνει έτσι. Η Κωνσταντίνα η Θοχαρούλη κάνει αλλιώς.
1: Δεν ασχοληθούμε με, ναι, πώς. Αυτά τα θεωρώ κουσομπολιά.
0: Θα αλλάξει έτσι τώρα κάτι, κύριε Μέρα, με αυτό που έγινε στην Αθήνα, αλλάζει κάτι σε εσάς, στον τρόπο ελέγχου κτλ.
1: Να κάνει σωστά τη δουλειά της στα θεσμικά όργανα,
0: ναι,
1: και ό,τι και να αλλάξουν, δηλαδή που λένε θα διευρύνουν την επιτροπή κτλ. Διευρύνουν ό,τι θέλουν. Οι επιτροπές και πριν, γιατί από το 2014 έχουμε τις άδειες, οι ιατρικοί σύλλογοι το. Πριν το 2014 τις είχε η Διεύθυνση Υγείας των Ομαρχιών, των Περιφερειών, όπου και εκεί πάλι ήμασταν βασικό μέλος, ένας από τον Ιατρικό Σύλλογο. Γι' αυτό σας λέω, εγώ είμαι από το 2003. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Και μετά μας μεταβίβασαν εμάς την έκδοση των ραδιών. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι να αλλάξουν, να αλλάξουν, αρκεί να γίνεται σωστά η δουλειά. Τώρα, το βασικό κομμάτι είναι η κατάργηση της ιατρικής διαφήμισης.
0: Ναι, κύριε Μέρα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι, πας στο Μέρα, θα πας, γράφω εγώ είμαι ο καρδιολόγος, ο top.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: σώσω,
0: ναι,
1: δεν θα πεθάνεις,
0: ναι,
1: επειδή,
0: ναι,
1: έχω αυτή τη μέθοδο. Καταλάβατε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Η βασική, ο βασικός πυλώνας είναι να καταργηθεί οριστικά και διαρροπάλου.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση πάντως οδηγούμαστε. Ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, αμφιβάλλεται.
1: Θα το δω, ναι.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Αμφιβάλλω επειδή ξέρω πολλά από τα κεντρικά πώς λειτουργούν και τι συμφέροντα έχουν οι πάντες και σε αυτό το κομμάτι.
0: Για να
1: και
0: δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και ένα δεύτερο που θα ακούσετε, ότι κατήργησαν τα όργανα, το ΣΕΙΠ και τα λοιπά, και τώρα είναι η ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχω ζήσει και τα ΣΕΙΠ και τα λοιπά και είχαμε κατασκοτωθεί τότε που βγάζανε τα πορίσματα, με συγχωρείτε, αν είναι να γίνει ένα σώμα ελέγχου με άσχετους ανθρώπους να ελέγχουν τον γιατρό για μια ιατρική πράξη ή για τέτοιο, δεν γίνεται, βγάζουμε ποτέ άκρη.
0: Κύριε Μέρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να μην ανησυχούν οι συμπολίτες μας εδώ, έτσι. Λίγα είναι τα κρούσματα και αν βλέπουν κάτι, σαφέστατα και να το καταγγέλουν με την πιο επίσημη μορφή που μπορούν, έτσι. Εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε να καλύψουμε, κόλοκος κομμάτι βέβαια δεν βγάζει, ούτε να καλύψουμε και να αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε επικίνδυνες ιατρικές πράξεις. Ξέρει ο καθένας γιατρός από την ειδικότητά του, είναι ο πρώτος πυλώνας που μαθαίνει στην ειδικότητα και στην εξειδίκευση τι ξέρει να κάνει. Mm-hmm. Όταν ανοίγει το ιατρείο ή πάει στο νοσοκομείο, ξέρει μέχρι που φτάνουν τα όρια του.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, που ξέρει ότι ο ιατρός, εφαρμόζει τις γνώσεις του με βάση, που έχει, με βάση την ειδικότητά του. Τελεία και παύλα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Ελένη την Αυτοπούλου. Μας έλεγε νωρίτερα σχετικά με τις σχολικές εκδρομές.
1: Έτσι.
0: Ελένη,
1: έτσι, έτσι.
0: Έχεις τον κύριο Σαρούκο. Με
1: Βεβαίως.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα τον ακούσουμε.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί αν μη τι άλλο, οι σχολικές εκδρομές για τους μαθητές είναι από τις πιο σημαντικές εμπειρίες έξω από την... για πολλούς λόγους. Έτσι. Και όχι
0: βέβαια.
1: Μόνο για εκπαιδευτικούς με τη στενή έννοια του όρου. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο για τις εκδρομές φαίνεται πως για τους εκπαιδευτικούς είναι γολγοθάς. Θα είναι γολγοθάς φέτος και δεν ξέρω αν με αυτό το πλαίσιο ο στόχος του Υπουργείου, που είναι να γίνονται περισσότερες εκπαιδευτικές εκδρομές, θα επιτευχθεί ή θα φτάσουμε σε ένα τελείως αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτούς τους προβληματισμούς και πολύ περισσότερους θα έλεγα έχει και ο κύριος Νικόλας Σαρούκος, προϊστάμενος τουριστικής ανάπτυξης και ελέγχων στην Θεσσαλία. Προβληματισμούς τους έχει διατυπώσει και μέσα από ένα άρθρο του μάλιστα που διάβασα και ήταν η αφορμή για να επικοινωνήσουμε σήμερα μαζί του. Καλημέρα σας κύριε Σαρούκο, τι κάνετε?
2: Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνω, ακούω την υπέροχη εισαγωγή, το πρωίμιο μάλλον, το οποίο είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε.
1: Ξέρετε, πριν από 2 μήνες περίπου, όταν είχε γίνει γνωστό αυτό το πλαίσιο, θυμάμαι είχα επικοινωνήσει και είχαμε βγάλει συνεντεύξεις με εκπροσώπους από τα τουριστικά πρακτορία και με τους εκπαιδευτικούς. Κανείς δεν πίστευε ότι αυτό μπορεί να σταθεί και να προχωρήσει έτσι όπως έχει. Ωστόσο, είναι νόμος αυτό πλέον. Είναι νομοθεσία που διέπειτσε εκδρομές από εδώ και στο εξής, έτσι.
2: Και δεν σας κρύβω ότι δεν έχω δει καμία αντίδραση ουσιαστικά.
1: Α.
2: Δηλαδή, πολύ χλιαρές αντιδράσεις και από ενώσεις ξενοδόχων και από συλλόγους νοικιαζομένων δωματίων και από. Που εντάξει, οι φίλοι για νοικιαζόμενα δωμάτια έχουν το μικρότερο, αν θέλετε, συντελεστή συνεισφορά στις σχολικές εκδρομές. Από συλλόγους τουριστικών λεωφορείων. Βλέπω ουσιαστικά οι όποιες αντιδράσεις είναι μικρές, πολύ χαμηλής
1: ένταξης,
2: σπασμωδικές, ναι. Μία από τα Δωδεκάνησα, από την περιοχή μας, ο Σύλλογος Γραφείων Τρικάλων έχει κάνει την ίσως πιο δυναμική ένσταση εντός εισαγωγικών από όλους, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπερπολαπλασιάζουμε, έγινα γλωσσοπλάστης ένας φιλόλογος που μόλις τώρα με άκουσε, μόλις αυτοκτόνησε, αλλά επισημαίνω τον υπερθεματικό βαθμό, την απίστευτη γραφειοκρατία που ούτως ή άλλως οι εκπαιδευτικοί έχουν φορτωθεί στους ώμους τους.
1: Για πείτε δηλαδή, μας έχουμε... λίγο γρήγορα κύριε Σαρούκο, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρα. Το πολύ προβληματικό σημείο σε αυτό το νόμο ποιο είναι?
2: Μα φανταστείτε ότι ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να προχωρέσει σε σύσταση τριμελούς επιτροπής, θα πρέπει να προχωρέσει σε πρακτικά, σε διαδικασίες έγκρισης, θα πρέπει να γίνεται αιτήσιος τριμηνίας προγραμματισμός δράσεων, θα πρέπει να ελέγχει εάν, για παράδειγμα, το λεωφορείο έχει άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, αν έχει ασφαλιστήριο, αν έχει περάσει αποκταίο, αν έχει βεβαιώσεις και τον ταχογράφο και μια σειρά από άλλα απαιτούμενα έγγραφα.
1: Ο εκπαιδευτικός, αυτά, το σχολείο, η διεύθυνση.
2: Βεβαίως.
1: Με τι γνώσεις, ας πούμε, θα κάνει τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητο?
2: Είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα. Και ξέρετε, όλα αυτά βεβαίως και να τα ζητάω ως πολιτεία και 10 και 20 και 30
1: Εννοείτε.
2: Φορές σε ένα περιβάλλον όμως ψηφιακού κράτους. Βεβαίως η νέα διαδικασία η οποία διέπει λοιπόν τις σχολικές εκδρομές είναι στη σωστή κατεύθυνση ως προς την ασφάλεια, αλλά είναι σε τελείως λαθασμένη κατεύθυνση όσον αφορά το τερατώδες γραφειοκρατικό βάρος το οποίο πέφτει στους ώμους των εκπαιδευτικών. Και πολύ φοβάμαι ότι φέτος, δηλαδή τα περίπου 100 εκατομμύρια, περίπου 90 με 100 εκατομμύρια είναι ο τζίρος των σχολικών εκδρομών.
1: Μάλιστα.
2: Κάθε χρόνο, γιατί μιλάμε για περίπου 980.000 με 1 εκατομμύριο μαθητές. Δεν θα δούμε αυτό το νούμερο φέτος και λαβωμένως δεν θα βγει απλά και μόνο σχολικός τουρισμός, θα βγει ο λεωφορείουχος, θα βγει το τουριστικό γραφείο, θα βγει κάποιο εστιατόριο, θα βγει ένα ιδιωτικό μουσείο, θα βγει. Δηλαδή εδώ έχουμε πάρα πολλά δυστυχώς αρνητικά απόνερα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό από, σας λέω, τον τουριστικό κλάδο τόσο πολύ, γιατί
1: δεν βλέπετε αντιδράσεις.
2: Ακριβώς, δεν βλέπω κάποια ένταση από πλευρά του.
1: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο γρήγορα, δηλαδή βάσει του πλαισίου αυτού γίνεται μία, εγώ δεν θα πω πενθυμερή εκδρομή, θα πω μία διήμερη από αυτές που γίνονται έτσι πολύ συχνά και τριήμερες
2: εκδρομές. Ακόμα και μονοήμερες όπου τα παιδιά
1: τι πρέπει να κάνει δηλαδή ένα σχολείο, μια διεύθυνση σχολείου.
2: Προσέξτε, για να ολοκληρωθεί λοιπόν μια τέτοια εκπαιδευτική εμπειρία, πρέπει να περάσει λοιπόν κάποιος από ένα πραγματικό γραφειοκρατικό μαραθώνιο. Για παράδειγμα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται μεταξύ σειράς άλλων, όπως σας είπα, ένας ετήσιος ή τριμηνίος προγραμματισμός των δράσεων. Θα προβλέπονται πρακτικά, προβλέπονται περίεργες και συγκεκριμένες διαδικασίες έγκρισης. Για τις εκπαιδευτικές δράσεις προβλέπεται η σύσταση τριμελούς επιτροπής οργάνωσης και υλοποίησης. Σωστό είναι το πλαίσιο ότι θα πρέπει να αιτιολογείται παιδαγωγικά. Δεν είμαι παιδαγωγικός για να μπω σε αυτό το πεδίο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα δικαιολογητικά τα οποία σας είπα για ένα τουριστικό λεωφορείο. Δηλαδή, όλα καταλήγουν στο εξής ερώτημα. Για ποιον λόγο μέρος του ελεγκτικού μηχανισμού να μεταφέρεται στο σχολείο και να μεταφέρεται στον εκπαιδευτικό? Ο εκπαιδευτικός τρομάζει με όλο αυτό.
1: Ήταν τρομαγμένος ο εκπαιδευτικός με τις εκδρομές.
2: Δηλαδή, θα κερδίσουμε σε τι ακριβώς, χάνοντας ουσιαστικά από τη διενέργεια εκδρομών και τη διενέργεια μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας, που είναι, αν θέλετε, ο πρώτος μικρός προθάλαμος κιόλας και για μια περαιτέρω τουριστική δραστηριότητα στα δικά μας τα παιδιά, τα οποία κάποια στιγμή θα γίνουν ενήλικες και θα αποκτήσουν άλλα αντανακλαστικά, άλλες εμπειρίες και άλλα ερεθίσματα.
1: Κύριε Σαρόκο, και υπάρχει και το οξύμορο ότι το πλαίσιο αυτό για τις εκδρομές θέτει ένα μίνιμουμ σχολικών εκδρομών. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 6 το χρόνο.
2: Ναι, αν θυμάμαι καλά, ναι. Που είναι εξαιρετικός αριθμός. Δηλαδή, πολλαπλασιάστε αυτό το 6 με τέτοιες δράσεις εξωστρέφειας, οι οποίες πολύ φοβάμαι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μεταφραστούν εντός εισαγωγικών σε περιπάτους. Και αυτό θεμητό είναι, αλλά ξέρετε, εδώ χάνει η αγορά. Γιατί σας είπα, θα χάσουν όλοι. Θα χάσει το εστιατόριο, το ξενοδοχείο, μία ξεναγός.
1: Όλη αυτή η αλυσίδα. Όλη αυτή η αλυσίδα.
2: Πάντα ένα σχολικό ταξίδι, τι κάνει, λειτουργεί ως μία μικρή, αλλά όπως και να έχει, σημαντική μηχανή διάχυσης του τουριστικού εισοδήματος.
1: Και κάτι τελευταίο. Ναι, παρακαλώ. Ήθελα απλά να ρωτήσω. Μας είπατε τους φόβους σας, τους αναλύσετε όσο προλάβαμε. Κάποια πρόταση προς κάποια κατεύθυνση έχετε εσείς να κάνετε? Νομίζω εμέσως πριν σαφώς λέτε ότι θα έπρεπε να είναι περισσότερο διεκδικητική αυτή που τους αφορά όλο αυτό το θέμα.
2: Κοιτάξτε, είπαμε ότι το νέο πλαίσιο είναι εξαιρετικό, είναι στη σωστή κατεύθυνση ως προς το κομμάτι ασφάλεια.
1: Ναι.
2: Σε αυτό εδώ συμφωνούμε.
1: Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν.
2: Καθόλου στην ασφάλεια.
1: Ποιος πρέπει να τα κάνει?
2: Εγώ σαν άνθρωπος λοιπόν του τουρισμού δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό το οποίο ορίζεται στο νέο πλαίσιο, που την προηγούμενη μιλάγαμε για ένα καθαρά ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή, να είδε μια μικροεντολή, ένα εκπαιδευτικό και να του εμφανίζονταν όλα τα δικαιολογητικά. Μάλιστα. Και, εν πάση περιπτώσει, ένα ψηφιακό πράσινο φως για την μίσθωση του τάδε λεωφορείου, συνεργασία με το τάδε γραφείο κ.ο.κ. Η έλλειψη λοιπόν ψηφιοποίησης του κράτους δεν μπορεί να την πληρώνει ένα εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή και να την πληρώνει κατά συνέπεια και ο τουριστικό κλάδο. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κενό. Η δική μου η ανάγνωση, λοιπόν, σαν άνθρωπο του τουρισμού, είναι ότι εδώ θα έπρεπε να βοηθούσαμε με την εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύοντας παράλληλα τον παράγοντα ασφάλεια, με περισσότερη ψηφιοποίηση και διασύνδεση, λειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών.
1: Είστε απόλυτα
2: το
1: σαφείς.
2: Τι θα ακολουθηθεί από εκεί και πέρα και πώς θα γίνει, εδώ δεν μπορώ να το υποδείξω, όχι γιατί τρομάζω ή αδιαφορώ, αλλά γιατί θα έπρεπε να ήμουν εκπαιδευτικός για να προσαρμόσω την πρότασή μου στον χώρο, στον χρόνο και στην αντοχή ενός εκπαιδευτικού. Άρα λοιπόν πρέπει να ακουστεί δυνατά η φωνή και των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρούκο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας ενημερώσει σχετικά. Αλέξανδρε, καλούση ημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλό μήνα σε ένα και στους φίλους ακροατές και ακροατρίες όλη την Θεσσαλία. Πάμε απευθείας στο νοσοκομείο Τρικάλων να συναντήσουμε την κυρία Ανθή Καλιακού. Είναι, να πούμε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΚΙ, της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Νομού Τρικάλων και ειδικευόμενη γιατρός παιδιατρικής, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Καλιακού. Καλή σας ημέρα, πώς είστε, καλό μήνα.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Του ΔΟΣΟΥ της ΕΙΝΚΙΝ, των νοσοκομειακών γιατρών δηλαδή και των κέντρων υγείας των Τρικάλων. Είμαι και εκλεγμένη στην ΟΕΝΓΕ.
1: Και είστε μία από τις εργαζόμενες γιατρούς του νοσοκομείου, τους εργαζόμενους που ουσιαστικά λύγει η σήμασή τους και δεν.
2: Όχι, όχι. Όχι.
1: Δεν αφορά εσάς. Ωραία.
2: Αλλά είναι οι συναδέλφοι που βρίσκονται σε παράταση, πολλοί από τους συναδέλφους μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, έχουμε μια μαζικότατη κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν αρκετοί ειδικευόμενοι και μάλιστα και αρκετοί επιμελητές οι οποίοι είναι στο πλευρό μας και στηρίζουν αυτόν τον αγώνα μας. Καθώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο. Δεν αντιμετωπιζόμαστε σαν με τον αυτονόητο τρόπο, σαν άνθρωποι, να ενημερωνόμαστε εγκαίρως ότι θα λυθεί η σύμβασή μας. Ανταυτού ενημερώθηκαν συνάδελφοι λίγες μέρες πριν ότι θα λυθεί η σύμβασή τους, ναι, καθώς αποτελούσαν πλέον υπεράριθμο προσωπικό του νοσοκομείου. Κάτι για το οποίο προφανώς δεν ήταν ενημερωμένοι, δεν το γνώριζαν. Ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή με τις κινητοποιήσεις που προέκυψαν από τότε. Έχει αλλάξει κάπως στάση η διοίκηση, δηλαδή τι εννοούμε έχει αλλάξει στάση, ότι αντί να φύγουν σε 5 μέρες, τους έχει δοθεί η δυνατότητα όταν έρχεται ένας καινούριος ειδικευόμενος να φεύγουν 2 αυτή τη στιγμή από τον νοσοκομείο.
1: Μισό λεπτό, κυρία Καλιακού, για να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και σε σειρά. Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για 6 συναδέλφους σας, ειδικευόμενοι, οι οποίοι είχαν λάβει ήδη μια σχετική παράταση παραμονής στο νοσοκομείο Τρικάλων. Φανταζόμαστε ότι είναι σε διάφορες κλινικές, σωστά?
2: Ακριβώς, είναι σε αρκετές κλινικές.
1: Ωραία. Και πλέον η τελευταία σήμασή τους χρονικά πότε έχει λήξει ή λήγει τέλος πάντων?
2: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα προκύπτουν πολλά ζητήματα όσον αφορά αυτό. Αρχικά δεν είναι 6. Οι γιατροί οι οποίοι είναι σε παράταση είναι πολύ περισσότεροι και αυτοί που πλήττονται άμεσα είναι περίπου 10 αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οι συμβάσεις, αυτό που με ρωτάτε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην όλη κατάσταση, καθώς οι ειδικευόμενοι όταν είναι να κάνουν παράταση, θεωρητικά υπογράφουν μια σύμβαση εξάμηνη, η οποία ανανεώνεται κάθε εξάμηνο. Σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που η σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου, δεν αναγράφεται πουθενά αυτός ο ορισμένος χρόνος. Με αποτέλεσμα να μην έχουν ακολουθηθεί οι σωστές διαδικασίες και αυτή τη στιγμή να ενημερώνουν τελευταία στιγμή ότι θα λυθεί η σύμβασή τους.
1: Ναι. Πότε θα είναι εκτός νοσοκομείου οι συνάδελφοί σας?
2: Θεωρητικά μέσα στον επόμενο μήνα, καθώς έχουμε 7 ειδικευόμενους που είναι υποδιορισμό. Επομένως, γύρω πάνω από 10 ειδικευόμενοι μέσα στον επόμενο μήνα θα βρεθούν χωρίς δουλειά.
1: Ωραία. Υπάρχει επίσημη απάντηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες είχε έρθει και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, στον οποίο προφανώς θέσατε και το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω την αίσθηση ότι το Υπουργείο το γνωρίζει ούτως ή άλλως.
2: Κοιτάξτε, ναι, όταν ήταν η επίσκεψη του Υπουργού στο νοσοκομείο μας, ο αριθμός των ειδικευμένων αποτέλεσε, πώς να το πω, ένα μέσο έτσι να υπερηφανευτούμε σαν νοσοκομείο, ότι έχουμε πολλούς ειδικευόμενους και είμαστε ελκυστικοί να έρθουν οι ειδικευόμενοι σε αυτό το νοσοκομείο. Λίγες μέρες μετά ήταν που ανακοινώθηκε σε αυτά τα παιδιά ότι θα λυθεί η σύμβασή τους στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Και έπειτα από τις κινητοποιήσεις και όλα αυτά που έγιναν, γιατί τέθηκαν και κάποια αιτήματα από τους συναδέλφους, τους παραστασιακούς, ειδικευόμενους, η απάντηση που δόθηκε εγγράφως και επισήμως από την διοίκηση ήταν μια απάντηση η οποία ουσιαστικά δεν απαντούσε σε όλα αυτά τα αιτήματα και είναι και ένα από τα αιτήματά μας σε αυτή την κινητοποίηση τη σημερινή, να απαντηθούν ξεκάθαρα και εγγράφως τα αιτήματα των ειδικευόμενων, να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους ειδικευόμενους αυτούς να μπορέσουν να κανονίσουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Καταλαβαίνετε ότι όταν ενημερώνεσαι 5-10 μέρες πριν ότι.
1: Προφανώς, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Προφανώς. Ναι, τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα μιλάμε, ναι.
2: Ακριβώς. Και εννοείται ότι και ένα πρόβλημα το οποίο θέτουμε είναι και η επικαιροποίηση του οργανογράμματος. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, θα κληθούμε τον επόμενο μήνα οι ειδικευόμενοι να κάνουμε υπεράριθμες εφημερίες για να καλυφθούν τα προγράμματα. Είναι πολλές κλινικές, όπως η καρδιολογική, η παιδιατρική, στελεχώνονται από 4 ειδικευόμενους. Είναι άλλες κλινικές που έχουν 3, άλλες που έχουν 2. Πόσες εφημερίες θα κάνουν οι ειδικευόμενοι? Θα κληθεί το νοσοκομείο να έχει τμήματα, να δουλεύουν τα επίγοντα χωρίς ειδικευόμενο. Μόνο με επιμελητή.
1: Ναι, ναι. Καλά, είναι ευνόητο ότι όταν αποουσιάζει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δει από το νοσοκομείο Τρικάλων ένας αριθμός 10, μας είπατε, συναδέλφων σας, τα προβλήματα είναι ευνόητα τα οποία αυτά προκαλούνται. Να πούμε βέβαια ότι έχετε μια στάση εργασίας από τις 10 το πρωί που έχετε ξεκινήσει, σωστά, μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Και θέλω να πω εδώ ότι πραγματικά υπήρξε ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης από φορείς. Και από τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων, από τους πολιτικούς υπαλλήλους, έτσι, από το Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ, από το Σύλλογο Εργαζομένων των Κέντρων Υγείας και, όπως είπα, και από τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων, ο οποίος συμπαρίσθησε σε αυτή την κινητοποίηση που κάνετε σήμερα, και φαντάζομαι ότι και στο παρελθόν με αντίστοιχες ανακοινώσεις ο Ιατρικός Σύλλογος έχει δείξει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει να υποστηριχθεί και πρέπει να υποστηριχθεί και να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Αναμένετε κάτι έτσι μέσα στα επόμενα 24 ώρες, γιατί μας είπατε ότι υπάρχει αυτή το πρώτο, τουλάχιστον η πρώτη επίσημη απάντηση, υπάρχει ως έγγραφο από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Αναμένετε κάτι άλλο, κάποια άλλη εξέλιξη?
2: Εμείς ελπίζουμε να δοθούν απαντήσεις περαιτέρω στις επόμενες ημέρες, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια στάση, καθώς, να πούμε και κάτι ακόμα, σαν δουσού, από τον Ιούνιο, από τις 22 Ιουνίου μάλιστα, έχει τεθεί το πρώτο μας αίτημα στη διοίκηση του νοσοκομείου. Έκτοτε έχουμε υποβάλει και άλλα αιτήματα. Δεν έχουμε λάβει ποτέ απάντηση. Και φυσικά, επειδή αυτό άρχισε να ακούγεται χθες, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια στάση εργασίας δεν αρέσει. Επειδή άρχισε να ακούγεται χθες, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε πρώτη φορά απάντηση, η οποία ήταν η κοινοποίηση αυτή τη έγγραφη απάντηση που δόθηκε στου ειδικευόμενου, η οποία ήταν ελλειπή. Και ακριβώ ένα τέταρτο μετά έλαβε και μια ακόμη απάντηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία ήταν απειλητική. Ξεκίνησαν οι απειλέ περί νομιμότητα, τη στάση εργασία, περί πειθαρχικών και κατακρατήσεων μισθών. Oh. Όπω καταλαβαίνετε, όλα αυτά βέβαια είναι αβάσιμα, καθώ η ΟΕΝΓΕ καλύπτει πλήρω αυτή τη στάση εργασία. Η ΟΕΝΓΕ είναι στο πλάι των συναδέλφων και, όπω είπατε, ακριβώ και πολλοί άλλοι φορεί, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι σοβαρό, είναι μεγάλο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο και από την διοίκηση του νοσοκομείου.
1: Ναι. Θέλω κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα πάντα, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία της παραμονής γιατρών, προφανώς και της κάλυψης οργανικών θέσεων, με αυτήν όμως την διαδικασία, δηλαδή των συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Και το ζήτημα της παράτασης θεσπίστηκε στην περίοδο της πανδημίας, της υγειονομικής κρίσης που είχαμε επί κορονοϊού, τότε ξεκίνησε όλη διαδικασία, ή είναι νωρίτερα αυτές οι συμβάσεις?
2: Οι παρατάσεις των γιατρών υπήρχαν από παλιότερα. Είχε δυνατότητα κάθε ειδικευόμενος να κάνει παράταση στην ειδικότητα. Την περίοδο της πανδημίας και τα χρόνια μετά την πανδημία υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις κάποιων διατάξεων που επέτρεπαν τους ειδικευόμενους να μένουν σε παράταση πάνω από 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η διάταξη έγινε άρση αυτής της διάταξης προ ενός έτους περίπου.
1: Με νόμο, φαντάζομαι, έτσι. Με νομοθετήριο.
2: Ναι, ακριβώς. Έγινε άρση αυτής της διάταξης πριν περίπου 1 χρόνο, οπότε έχει προκύψει θέμα με όσους ειδικευόμενους. Καταλαβαίνετε ότι και για μας το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί οι αναμονές στην Ελλάδα είναι τεράστιες. Η παράταση μας επέτρεπε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να δουλεύουμε κανονικά, σταθερά, μέχρι να ανοίξουν οι θέσεις μας για το ειδικό μέρος της ειδικότητας. Από τη στιγμή που οι τακτικές που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή είναι αυτές, να μην μας κάνει εντύπωση αν στο μέλλον οι συνάδελφοι θα έρθουν πιο εύκολα στο εξωτερικό.
1: Κυρία Καλιακού, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω εγώ προσθετικά μόνο,
0: ναι,
1: στα Χανιά δεν πηγαίνουν γιατροί, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το βάρος της στέγασης, παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλιακού.
0: Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Αλέξανδρε, πες μας λιγάκι, υπάρχει νεότερη εξέλιξη σχετικά με το θάνατο αυτού του 45χρονο άντρα κοντά στα ΚΤΕΛ, οφείλεται τελικά σε παράσυρση? Έχει διευκρινιστεί αυτό?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εξετάζει. Έγινε το συμβάν χθες. Το εξετάζει η τοπική αστυνομία. Ακόμη δεν έχει οδηγηθεί σε τελικό πόρισμα. Ναι. Βρέθηκε νεκρός, εντοπίστηκε νεκρός από διερχόμενο οδηγό οχήματος. Είπαμε κοντά στο ΚΤΕΛ, στο περαστικό ΚΤΕΛ. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει
0: το έρευνα η αστυνομία και φυσικά έγινε νυχτερινές ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, έγινε νυχτερινές, απόγευμα προς βράδυ.
0: Απόγευμα προς βράδυ, είχε πέσει το σκοτάδι δηλαδή. Ένας ακριβώς, δρόμος ακριβώς, που ακριβώς. Θα έλεγε κανένας ότι δεν έχει και πολύ
1: δεν
0: καλή ορατότητα, δεν υπάρχει φωτισμός,
1: δεν
0: σκοτεινά.
1: Έχει,
0: αν κάποιος δηλαδή περπατάει στην άκρη του δρόμου, δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτός από τους οδηγούς που ακολουθούν. Μάλιστα, Αλέξανδρε, αν μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς φίλες και φίλοι κάπου εδώ πηγαίνουμε να συνδεθούμε με το RT News Radio για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βανδαλισμοί στα σχολεία, Ερεθλητική Ένωση, Act for Καρδίτσα, μεταξύ των θεμάτων της δεύτερης ώρας του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Βασιλάκης από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρα και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Αρχοπαιδείας, τον κύριο Χρήστο Αγορίτσα, και έχουμε μιλήσει έτσι αρκετές φορές στο παρελθόν με τον κύριο Αγορίτσα. Καλή σας ημέρα, αντιδήμαρχε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε
1: και καλό μήνα.
0: Πολύ, καλό μήνα και σε εσάς. Έχουμε μιλήσει σχετικά με τους βανδαλισμούς που έχουν γίνει κατά καιρούς σε διάφορα σχολεία της πόλης, για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής, σε συνεννόηση φυσικά με τα σχολεία, να τοποθετηθούν κάμερες σε ορισμένες περιπτώσεις. Τώρα προχθές είχαμε έτσι ένα περιστατικό στο 7ο ΕΠΑΛ, εκεί όπου φαίνεται ότι 5 άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους έβαλαν από μόνοι τους λουκέτο στο σχολείο, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν τα μαθήματα και να γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Τι γίνεται, αλήθεια? Θέλω να δούμε και το θέμα των καμερών, πού βρισκόμαστε, πόσο έχουμε προχωρήσει, γιατί ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, όλες οι δραστηριότητες, τα γυμναστήρια κτλ. Άρα κάτι περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με το ΕΠΑΛ. Τι έχετε ενημερωθεί εσείς ότι συνέβη?
1: Πρώτα απ' όλα, σήμερα λειτουργεί κανονικά το ΕΠΑΛ.
0: Λειτουργεί κανονικά. Για δύο μέρες έγιναν τα μαθήματα με τηλεδιάσκεψη.
1: Για δύο μέρες.
0: Για δύο ημέρες. Χθες και προχθές.
1: Δεν είχαμε κάποιες ζημιές στο σχολείο. Απλά κλειδώθηκε η πόρτα. Φαίνεται ότι κάποιοι γνωρίζανε, γιατί χρησιμοποιήσανε χώρο μέσα από το γυμναστήριο, μάλλον κάποια πράγματα το γυμναστήριο, για να κλείσουν τις πόρτες. Δηλαδή, γνωρίζανε ότι υπήρχαν κάποια λάστιχα τα οποία χρησιμοποιηθήκαν εκεί, και ουσιαστικά μόνο μια πόρτα σμπρώχτηκε και άνοιξε και πήραν κάποια πράγματα μέσα από το γυμναστήριο, πράγμα που φαίνεται ότι ξέρανε κάποιοι το χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ξεκάθαρα ο νόμος ορίζει, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο των διευθυντών των σχολικών μονάδων, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι εκείνος που φέρει την κύρια διοικητική ευθύνη για την ασφάλεια και εύρυθμη λειτουργία για τη φύλαξη ενός σχολικού κτηρίου κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου ενός σχολείου.
0: Αυτό τι ώρα έγινε, κύριε Γορίτσα?
1: Αυτό έγινε το πρωί. Να σας πω ότι
0: πρωί, τι εννοείτε, πόσο πρωί?
1: Δεν έχω κρυβεί την ώρα, αλλά ξέρω ότι πιο νωρίς από ότι είστε στο 7ο ΕΠΑΛ, γιατί είπαν ότι τους είδανε, οπότε πέταν γύρω στις 8 αυτό που έγινε.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιο νωρίς όμως, σε γειτονικό σχολείο που δεν απέχει πάνω από 500 μέτρα από το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ, έγινε επίσης απόπειρα να γίνει κατάληψη. Εκεί βρέθηκε ο διευθυντής σχολικής μονάδας, μίλησε με τα παιδιά και η κατάληψη δεν έγινε, και βέβαια δεν έκλεισαν και οι πόρτες. Άρα είναι λίγο και η διαχείριση που κάνει ο κάθε διευθυντής. Μπορεί και να, ουσιαστικά να προλάβει κάποιες καταστάσεις, γιατί με την κουβέντα συζητήσανε και η κατάληψη δεν ξεκίνησε καθόλου στο γειτονικό σχολείο.
0: Εδώ με το κλείδωμα του σχολείου, με αυτό το λάστιχο, τα λάστιχα γυμναστικής που γίνονται.
1: Ναι, και μαζί με κάποιες αλυσίδες που
0: ήταν ο διευθυντής του σχολείου εκεί και δεν αντιλήφθηκε.
1: Δεν είχε φτάσει, νομίζω, ακόμα. Αυτό νομίζω, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα το ερευνήσει αυτό και η διεύθυνση εκπαίδευσης. Αυτό εγώ που θέλω να τονίσω, ότι είναι η καθημερινή φύλαξη, η επιτήρηση, η προστασία του χώρου και των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, έτσι, είναι υπεύθυνος ο διευθυντής, ο οποίος ορίζει εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί. Εγώ εκπαιδευτικός είμαι, έτσι, έχω περάσει 25 χρόνια
0: από τα Θρανία.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την νομοθεσία. Και κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων, την ευθύνη για την επιτήρηση των μαθητών και την ασφάλειά τους, για την αποτροπή εξωσχολικών ατόμων από το να εισέλθουν στο προάβλιο, έτσι είναι οι εκπαιδευτικοί που οριζόμαστε να κάνουμε τη συγκεκριμένη ευθύνη.
0: Τώρα αυτό με το ΕΠΑΛ έγινε όμως πριν προσέλθουν οι
1: εκπαιδευτικοί. Έγινε πριν, απλά το λέμε, γιατί αν δείτε στην επιστολή που έστειλε ο διευθυντής, λέει, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποια θέματα εξωσχολικούς κλπ. Εγώ θεωρώ δεν πρέπει να είναι εξωσχολικοί.
0: Καλά, οι εξωσχολικοί πάντα υπάρχουν έξω από τα σχολεία.
1: Θα θυμόμαστε όλοι. Καταλήψει τον Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, πάντα με το παζάρι κοντά. Έχουμε μια παράδοση εδώ.
0: Α, ναι, λέτε. Λέτε να συνδέεται με το παζάρι. Τελευταία μέρα χθες λέει να προλάβουμε.
1: Ναι, και σε άλλο σχολείο έγινε απόπειρα, που χάλασαν μια κλειδαριά, την αλλάξαμε αμέσως, έγιναν κανονικά τα μαθήματα. Αν ήταν όμως πολύ μικρά αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τώρα, και αυτό λοιπόν θέλω να πω, γιατί διάβασα την ανακοίνωση του διευθυντή και πρέπει να πω ότι έχει ζητούσε, έχει ζητήσει επανειλημμένα από το Δήμο να διαθέσει ένα άτομο από το προσωπικό των γενικών καθηκόντων που έχουν άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Ναι. Ουσιαστικά για να είναι στην πόρτα, να προσέχει την πόρτα. Εμείς του είπαμε, έχουμε προτείνει στο διευθυντή στο παρελθόν και με συνάντηση που κάνουμε με τον Δήμαρχο, να μπει ένας φύλακας όπως έχουμε φύλακες, αλλά τις απογευματινές ώρες.
0: Ναι.
1: Και βέβαια μας είπε ότι δεν το χρειάζεται, γιατί αυτό είναι το ωράριο των φυλάκων σχολικών των κτηρίων. Και μας είπε ότι δεν χρειάζεται, θέλει το πρωί, δηλαδή λίγο το πολύ, γιατί τον ενδιαφέρει για την πόρτα να είναι κάποιος και να λιγοκλίνει την πόρτα.
0: Ναι,
1: κάτι το οποίο όμως δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος να το κάνει. Έτσι, για την ώρα λειτουργία του σχολείου δεν μπορεί ο Δήμος να φέρει ένα δημοτικό υπάλληλο να λιγοκλίνει την πόρτα ενός σχολείου.
0: Φύλακας κανονικά υπάρχει στο σχολείο?
1: φύλακας υπήρχε στο σχολείο.
0: Απογευματινές ή πρωινές ώρες?
1: Ήταν και πρωινό ωράριο. Όμως
0: και πρωινό. Και όταν λέμε πρωινό ωράριο, συγγνώμη κυρία Γορίτσα, ναι, τι ώρα εννοούμε?

0: Όταν λέμε
1: κοιτάξτε,
0: πρωινό.
1: Την ώρα λειτουργίας. Κανονικά όμως είναι το 2-10 το ωράριο των φυλάκων. Όμως μπορεί να γίνει.
0: 2-10 για το απόγευμα. Για το πρωί.
1: Όμως κάποιες μέρες, να σας πω λίγο, ας πούμε, στο πρώτο επάνω που είναι δίπλα στις φυλακές, κατόπιν έτσι συζήτηση που έχουμε κάνει και με την διεύθυνση των φυλακών, μπαίνει κάποιες μέρες και πρωινό ο φύλακας, γιατί υπάρχει, ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος και είναι
0: ιδιαίτερη συνθήκη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή κάθε σχολείο εξετάζεται ξεχωριστά. Εδώ έχουμε μιλήσει με την εισαγγελέα των φυλακών, δηλαδή έχει πάρθει μια απόφαση συνολική εκεί πέρα. Το κανονικό ωράριο είναι το απογευματινό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που πρέπει να αναγνωρίζουμε, ότι οι φύλακες σχολείου, δηλαδή οι σχολικοί φύλακες που έχουμε και περισσότεροι πλέον δεν έχουμε πολλούς μόνιμους, έχουμε πολύ λίγους μόνιμους. Οι περισσότεροι με το πρόγραμμα που παίρνουμε χρησιμοποιούνται στο.
0: Με τις κάμερες, τι γίνεται, κυρία Γορίτσα?
1: Τώρα, με τις κάμερες, να σας πω ότι ολοκληρώθηκαν οι δύο γνωμοδοτήσεις που έστειλε ο ένας εκπρόσωπος των προσωπικών δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων και η νομική υπηρεσία. Και μαζί με την εισήγηση που φεύγει τώρα από τη διεύθυνση παιδείας, προχωράει η εγκατάσταση. Γιατί είχαμε αποφασίσει το κομμάτι το τυπικό στα δύο σχολεία που είχε γίνει η αίτηση, και αυτή τη στιγμή πλέον στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται το θέμα και ολοκληρώνει τη διαδικασία. Οπότε ήταν λίγο χρονοβόρα η διαδικασία, γιατί ξέρετε είναι για πρώτη φορά που γίνεται. Και πλέον
0: θα το στεβαστώ αυτό, γιατί θυμάμαι από τον Ιούνιο που μιλούσαμε, λέγατε ότι είναι θέμα χρόνου, 15-20 ημερών. Φτάσαμε όμως 1η Οκτωβρίου, κυρία Γορίτσα.
1: Έχετε δίκιο, και αυτό είναι ένα θέμα που η νομική υπηρεσία και ο υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων συντάξαν, αν δείτε η εισήγηση είναι.
0: Οπότε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τι περιμένουμε?
1: Στο Συμβούλιο θα περιγραφεί η εγκατάσταση των καμερών και βεβαίως θα δοθεί, θα προχωρήσουμε μετά και θα δοθεί η εγκατάσταση που στα σημεία πρέπει να μπει στα δύο σχολεία.
0: Δηλαδή έτσι, πάντα όλοι μας αρέσει να ακούμε χρόνους και χρονοδιαγράμματα.
1: Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενες δύο εβδομάδες.
0: Σε δύο εβδομάδες. Λέμε ότι όλα θα πάνε καλά, μετά η τοποθέτηση πότε?
1: Θα γίνει άμεσα η τοποθέτηση, γιατί αυτό έχει τελειώσει πλέον το
0: σε
1: κομμάτι.
0: Σε πόσα σχολεία?
1: Τα δύο σχολεία που έχουν περάσει πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο,
0: στο
1: το 3ο Γυμνάσιο και το 13ο Λύκειο, αλλά ακολουθούν άλλα 4 με 5 σχολεία τα οποία αυτές τις μέρες έχουν εκδηλώσει έτσι, το ενδιαφέρον να προχωρήσει η διαδικασία. Και ξέρετε τι μας ευκολύνει τώρα, γιατί εφόσον έχουμε αυτές τις νομοδοτήσεις, είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία και η κατάσταση.
0: Καλά, για τους επόμενους. Φυσικά.
1: Ήταν δηλαδή το χρονοβόρο, είτε μας πήρε πολύ χρόνο όλη αυτή η διαδικασία από την ώρα που. Γιατί πρέπει να συνταχθεί και μια τέλος πάντων γνωμοδότηση. Που ξέρετε τα νομικά, δεν είμαι και νομικός, αλλά είδα ότι ήταν πάρα πολύ έτσι. Είναι, ας πούμε, αναλύθηκε πάρα πολύ καλά και η εισήγηση έπρεπε να είναι πλήρης, διότι
0: δεν μπορούσε να πει. Για να μην τίποτα, μπορεί κάποιο να πει ότι εδώ υπάρχει αυτό το κενό.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα
0: έτσι
1: που
0: θέλω
1: λέμε...
0: τώρα με την ευκαιρία και που μας ακούνε και σε όλη τη Θεσσαλία, γιατί ενδεχομένως το παράδειγμα του Δήμου Λαρισαίου να το ακολουθήσουν κι άλλοι, να πούμε λιγάκι και να θυμίσουμε με τι έχουν να κάνουν αυτές οι κάμερες. Γιατί τα προσωπικά δεδομένα, ο φόβος των καμερών γενικότερα, ξέρετε ότι αισθανόμαστε ότι είμαστε σε ένα χώρο και Big Brother μας παρακολουθούν όλες οι κάμερες και κάνουμε. Θυμίστε μας λιγάκι πώς θα λειτουργούν αυτές οι κάμερες.
1: Οι κάμερες θα λειτουργούν στο εξής. Θα λειτουργούν σε ώρες που είναι κλειστό, που δεν λειτουργεί το σχολείο.
0: Ωραία.
1: Και που έχουν τελειώσει και όλες οι άλλες δραστηριότητες μπορεί να έχουμε στο σχολείο. Γιατί υπάρχουν σχολικά γυμναστήρια τα οποία τα χρησιμοποιούν σύλλογοι, υπάρχουν άλλοι σύλλογοι που χρησιμοποιούν χώρους στο σχολείο. Όταν λοιπόν ολοκληρώνεται και η απογευματινή χρήση αυτών των χώρων, γιατί παραχωρούμε τα σχολεία, ξέρετε, ζητάνε και κάποιοι να κάνουν μαθήματα χορού και πολιτιστικοί σύλλογοι. Αφού λοιπόν ολοκληρώνονται όλα αυτά, τότε πλέον θα μπαίνουν σε λειτουργία οι κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, δεν θα έχουν μετάδοση live streaming όπως λέμε στην
0: Ελλάδα. Θα μπαίνω εγώ δηλαδή τώρα από τον υπολογιστή μου και θα βλέπω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο γυμνάσιο.
1: Και όταν υπάρχει το παραμικρό περιστατικό, είχε ενημερωθεί η αστυνομία για κάτι, θα ανακαλείται το υλικό μέσα από το καταγραφικό και θα το βλέπουν βεβαίως άτομα τα οποία έχουν οριστεί και είναι υπεύθυνα. Ούτε διευθυντές σχολείων, ούτε αντιδήμαρχοι, ούτε θα υπάρχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία θα το ελέγχει.
0: Αν δεν
1: υπάρχει κανένα περιστατικό, το υλικό διαγράφεται. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Γιατί δεν υπάρχει το παραμικρό, το υλικό την άλλη μέρα διαγράφεται εντός 24 ώρων.
0: Ποιος θα παρακολουθεί τις κάμερες?
1: Δεν θα παρακολουθεί κανένα. Μόνο καταγραφή θα γίνεται και ο εισαγγελέας θα είναι αυτός που θα μπορεί να επέμβει όταν χρειάζεται για κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κυρία Γορίτσα, να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

και ο δρόμος μάκρης και μπερδεμένος. Κι εγώ καλούμε να μας οδηγήσω στους τόπους που ονειρευτήκαμε. Να μείνουμε εκεί, μακριά από κάθε ασχήμια. Να χτίσουμε το δικό μας παράδεισο. Κι αν δεν τα καταφέρουμε, τουλάχιστον θα πούμε ότι προσπαθήσαμε. Ότι άξιζε τον κόπο. Ματώσαμε, μα άξιζε. Γιατί το ταξίδι έχει μονάχα σημασία. Τα βλέμματα που ενώνονται, οι χτύποι, τα κορμιά. Όλα όσα ζήσαμε στα όμορφα και τα άσχημα. Το δικό μας ταξίδι, τα δικά μας όνειρα. Είναι η δική μας ζωή και εμείς ταξιδιώτες στον χρόνο. Πάμε να το ζήσουμε λοιπόν και όλα θα έρθουν. Όλα θα έρθουν αντί να το πιστέψεις. Με όλες σου τις δυνάμεις.

0: Λοιπόν, αυτά με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων. Θα αλλάξουμε όμως έτσι θέμα, θα αλλάξουμε και διάθεση, γιατί φτάνει το Σαββατοκύριακο και ο καιρός φαίνεται ότι εντάξει, θα βοηθήσει να γίνουν διάφορες δραστηριότητες που έχουν προγραμματίσει πολλοί, όπως αυτή από την Αεραθλητική Ένωση Μαγνησίας που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, Ελένη Ραυτοπούλου, στην 111 Πτέρυγα Μάχης. Θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες.
1: Ακριβώς έτσι. Ο αεραθλητισμός γενικά έχει μια ξεχωριστή παρουσία στην Μαγνησία. Αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή η δράση προσελκύει το ενδιαφέρον αυτών που αγαπούν τον αεραθλητισμό. Αλλά επειδή σίγουρα υπάρχουν και πολλοί που δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι ο αεραθλητισμός.
0: Ακριβώς, τώρα λέμε.
1: Ναι, ξέρουμε ότι είναι κάτι...
0: Ναι, κάτι που
1: πετάς, έτσι, πετάς, έτσι, ναι. Θα το πω πολύ πολύ γενικά, για τους τελείους αδαείς,
0: ναι, ναι, σωστά.
1: Περί του θέματος.
0: Μεταξύ αυτών και εμείς.
1: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε με αφορμή αυτούς τους αγώνες που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, με τον κύριο Αλέξανδρο Λεονταρίτη, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Αεραθλητικής Ένωσης Μαγνησίας και τον έχουμε κοντά μας να μας δώσει τα φώτα του γενικά. Καλημέρα σας κύριε Λεονταρίτη, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, είμαι πάρα πολύ καλά, το ίδιο εύχομαι και για εσάς.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα γενικά. Αεραθλητισμός, μπορείτε να μας πείτε έτσι εν συντομία γιατί μιλάμε? Μιλάμε για άθλημα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ο αέρας έχει διάφορα αθλήματα, όπως είναι ο αλεξιωτισμός, το αλεξίπτωτο πλαγιάς, όπως είναι ο αερομοντελισμός, όπως είναι η γενική αεροπορία, τα υπερελαφρά αεροσκάφη κλπ. Κλπ. Έτσι κι εμείς έχουμε στην Αεραθλητική Ένωση Μαγνησίας αναπτύξει τρία τμήματα, μεταξύ των οποίων είναι και το τμήμα των υπερελαφρών αεροσκαφών. Mm-hmm. Τι σημαίνει υπερελαφρό αεροσκάφος? Είναι ένα αεροσκάφος το οποίο ζυγίζει κάτω από τα 500 κιλά. Δεν είναι όπως είναι τα τετραθέσια τύπου Τσέχνα, παράδειγμα, που είναι αεροσκάφη γενικής αεροπορίας. Τα δικά μας αεροσκάφη, τα υπερελαφρά δηλαδή, είναι δισέσια μονοκινητήρια αεροσκάφη, τα οποία έχουν λιγότερες δυνατότητες από ό,τι έχει ένα αεροπλάνο γενικής αεροπορίας, όπως σας έφερα για παράδειγμα.
1: Από ένα συμβατικό αεροπλάνο, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ναι.
2: Λοιπόν, και με αυτά τα αεροπλάνα, τα οποία πλέον στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολλά, είναι περισσότερα, πάρα πολύ περισσότερα από ό,τι είναι τα αεροπλάνα γενικής αεροπορίας, λόγω χαμηλού κόστους και απόκτησης αλλά και συντήρησης. Ναι. Και λειτουργίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τα αεροπλάνα μας αυτά και είναι αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων.
1: Μάλιστα.
2: Αντίθετα με τα αεροπλάνα της γενικής αεροπορίας που θέλουν βενζίνη 110 LL, είναι ένα άλλο καύσιμο το οποίο είναι ακριβότερο.
1: Όταν λέτε έχουν γίνει πάρα πολλά, μπορείτε να μας δώσετε ένα νούμερο και για την περιοχή μας και για τη Μαγνησία?
2: Η Μαγνησία έχει ένα.
1: Ένα.
2: Έχει ένα, αλλά δεν έχει ένα η Θεσσαλία.
1: Ναι.
2: Η Καρδίτσα η οποία αυτή τη στιγμή, επειδή έχει δικό της πεδίο, δεν έχει αεροδρόμιο όπως είναι το 111 κλπ.
1: Ναι.
2: Τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα για τη λειτουργία των αερολεσκών εκεί. Έχουν το δικό τους πεδίο, λοιπόν, το δημοτικό πεδίο στην Καρδίτσα. Υπάρχουν τρεις αερολέσεις, έχουν τέσσερα αεροπλάνα. Η Λάρισα έχει το δικό της πεδίο και εκεί και η Λάρισα έχει τρία αεροπλάνα. Είναι αλλιώς τα πράγματα, είναι λίγο διαφορετικά.
1: Αυτά τα αεροπλάνα είναι ιδιόκτητα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα αεροπλάνα της Καρδίτσας είναι το ένα, τα δύο είναι ιδιόκτητα, τα άλλα δύο είναι λεσχιακά.
1: Ναι.
2: Εμάς το δικό μας το έχουν αγοράσει κάποια μέλη, είναι συνεταιρικό, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι συνεταιρικό, μπορούν να βάλουν δηλαδή μια παρέα κάποιον ατόμο, 2, 3, 4, ξέρω εγώ, να βάλουν τα χρήματα από πόσο αναλογούν στον καθένα και να πάρουν αεροπλανάκι να έχουν για να κάνουν τις βόλτες στον τουρισμό τους.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα ήθελα να ρωτήσω το κόστος ενός. Είπατε είναι πολύ φτηνότερο από τα άλλα της γενικής της αεροπορίας. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε το κόστος και ποιες είναι οι δυνατότητές του. Τι μπορεί να κάνει κάποιος με ένα τέτοιο είδους αεροσκάφος.
2: Να ταξιδέψει όλο τον κόσμο.
1: Αλήθεια.
2: Να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, αρκεί οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, οι καιρικές κατά βάση, ας πούμε, και να βρίσκει πεδία στα οποία μπορεί να ανεφοδιάζεται με καύσιμο και να συνεχίζει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Πριν από 4 χρόνια έχει γίνει ένα αεροράλι, θα έλεγα, Γάλλων, ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ταξίδευα με το αεροπλάνο, αλλά στη γη κάτω κινούνταν με ταξίδια. Όλα τα χειριστήρια τα είχαν στα χέρια, δεν είχαν στα πόδια τίποτα, τα είχαν μετατρέψει. Και ήρθε μια παρέα γύρω στα 15
1: κύριε,
2: αεροπλάνα.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Λονταρίτη, απλά πρέπει να είστε κάπου που έχει αέρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Και περνάει από το μικρόφωνο, απλά σαν θόρυβος.
2: Να μπω και μέσα.
1: Τώρα διορθώθηκε. Ναι, ωραία.
2: Ωραία.
1: Για πείτε μας λοιπόν, και κινούνταν λοιπόν, με αμαξίδια στη γη.
2: Αυτή είναι με αμαξίδια τα οποία τα βάζαν μέσα στο αεροπλάνο και συνεχίζαν την πορεία τους και κάναν το γύρο της Ευρώπης, το γύρο της Μεσογείου συγκεκριμένα. Δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα τους αρτιμελείς. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, μην το συζητάτε.
1: Άρα δεν είναι περιορισμένες. Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι είναι κάτι που ναι, μπορείς να πετάξεις, αλλά περιορισμένα, όχι...
2: Ναι.
1: Το κόστος που σας ρώτησα.
2: Το κόστος, κοιτάξτε να δείτε, για ένα αεροπλάνο καινούριο της εταιρείας ξεκινάει από 72-73.000 περίπου,
1: ναι.
2: Αλλά παίζει ρόλο τι εξοπλισμό θα βάλεις επάνω. Ναι. Αν θα βάλεις ταμπλό... touch screen, ας πούμε, με αφής που λέμε, ναι. Θα σου πάρει λίγα χρήματα παραπάνω.
1: Όπως και ένα αυτοκίνητο να αγοράσεις, αυτό είναι που πληρώνεις το extra.
2: Έτσι. Ήθελα να σας πω και κάτι. Στον αγώνα του Σαββάτου, στη Νέα Αγγέλου, θα έχουμε και ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που θα πάρει μέρος με το δικό του αεροπλάνο.
1: Α, μάλιστα.
2: Ο οποίος έχει τις ίδιες δυνατότητες κατά τα άλλα με όλους μας.
1: Λοιπόν. Θα μου πείτε για τον αγώνα, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πριν από αυτό τι χρειάζεται κάποιος για να το αγαπάει το αεροπλάνο, αγαπάει να πιλωτάρει, να πετάει, αυτή την ελευθερία που προσφέρει ο αεροαθλητισμός. Τι πρέπει να κάνει για να γίνει κάποιος πιλότος, πόσο χρόνο, πού πρέπει να απευθυνθεί?
2: Ναι, κοιτάξτε, εδώ στη Θεσσαλία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σχολή η οποία λειτουργεί, είναι ενεργή, είναι στην Καρδίτσα.
1: Ναι. Είναι πρωτοπόρα η Καρδίτσα σε αυτά τα θέματα, όντως.
2: Δεν θα έλεγα πρωτοπόρα. Πρωτοπόρα είναι η Λάρισα σε αυτά τα θέματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί η σχολή, γιατί δεν έχει πιλότους να εκπαιδεύσει, ας πούμε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Αύριο μεθαύριο μπορεί να ξεκινήσει ξανά η σχολή.
1: Αυτή τη στιγμή υπήρχε δηλαδή στο παρελθόν και στη Λάρισα.
2: Βέβαια.
1: Άρα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Θεσσαλίας λειτουργεί σχολή στην Καρδίτσα.
2: Στην Καρδίτσα, ναι. Θα κάνεις 25 υποχρεωτικές ώρες, με μία την ώρα της εξέτασης 26.
1: Ναι.
2: Είναι γύρω στα 100-110 νομίζω ευρώ την ώρα η εκπαίδευση.
1: Ναι.
2: Που συμπεριλαμβάνεται και τα καύσιμα, το αεροπλάνο και ο εκπαιδευτής, τα πάντα όλα. Δηλαδή, ας πούμε ότι με κάνα 26-27.000 περί στο δίπλωμά σου.
1: Είναι ακριβό πάντως σπόρο, έτσι.
2: Συγγνώμη, με 2.500-3.000, λάθος έκανα. Με 2.500-3.000 περί στο δίπλωμά σου. Και αν πάρει βρίσκεται κανένα αεροπλανάκι με κάνα 20 μεταχειρισμένο από Ιταλία, με 25.000 είσαι ιδιοκτήτης και πτυχιούχος και μπορείς να κάνεις ό,τι θες με το αεροπλάνο σου από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό όντως αυτό.
2: Ναι. Δηλαδή υπάρχουν αεροπλάνα στην Ιταλία τα οποία ανάλογα με τα χρόνια, δηλαδή λειτουργίες τους, μπορείς να βρεις με 15-16-17.000. Αλλά συνήθως αυτά κοστίζουν γύρω στα 20.000 και εκεί πέρα.
1: Κάποιος...
2: Μεταχειρισμένα εννοώ, μεταχειρισμένα πάντα.
1: Να ενοικιάσει κάποιος κάποιο τέτοιο τύπου αεροσκάφος μπορεί, δηλαδή, ή είναι όλα ιδιότητα.
2: Εάν έχεις πτυχίο,
1: ναι.
2: και αποδειδειγμένα είσαι έμπειρος για να μην διακινδυνεύσουμε και το σκάφος, μπορείς ανά πάσα στιγμή να πας σε μια λέσχη, εφόσον λειτουργεί το τμήμα, ας πούμε, δανεισμού, εφόσον δανείζουν, και να το νοικιάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς δεν έχουμε τολμήσει να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν έχουμε νοικιάσει ποτέ το αεροπλάνο μας, το δουλεύουν τρεις χειριστές, οι ίδιοι, και έχουμε λίγο το κεφάλι μας ήσυχο, να πω έτσι.
1: Κατάλαβα. Ναι, ναι, έχει το ρίσκο του όλο αυτό, βέβαια. Και να έρθουμε τώρα στον αγώνα του Σαββατοκύριακου. Πώς διεξάγεται ένας αγώνας τέτοιος?
2: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή, ποιος είναι νικητής? Για πείτε μας.
2: Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας προσγειώσεων ακριβίας. Δηλαδή, απογειώνεται το αεροπλάνο και στο συγκεκριμένο χρόνο που έχει ορίσει ο αλυτάρχης, δηλαδή, παράδειγμα, κάνει κύκλο σε 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Σε 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πρέπει να έχει κάνει τον κύκλο και να έρθει να πατήσει στο σημείο 0 που είναι στο κέντρο που έχουμε βάψει ένα φαρδί, μια φαρδιά λουρίδα στο διάδρομο προσγειώσεως, για να πάρει 0 βαθμούς ποινής. Εάν ο κύκλος αυτός θα γίνει σε περισσότερο ή σε λιγότερο χρόνο, παίρνεις κάποιους βαθμούς ποινής. Καταλάβατε. Και ανάλογα που θα πατήσει, αν δεν πατήσει στο κέντρο, πατήσει μετά ή πιο πριν, πάλι υπάρχουν κάποιοι βαθμοί ποινής.
1: Βαθμολογείται η ακρίβεια δηλαδή.
2: Βέβαια, ναι. Ένας τρόπος αγώνων είναι αυτός. Ένας δεύτερος τρόπος αγώνων είναι το αεροράλι. Το αεροράλι είναι ότι φεύγεις από το αεροδρόμιο, παίρνεις ένα χάρτη, στον οποίο χάρτη επάνω σου έχουν γράψει ένα, σου έχω σημειώσει με μαρκαδόρο ένα κύκλο που θα κάνεις διάρκειες περίπου 1, 2, 3 ωρών, εξαρτάται πόσο, και πηγαίνεις ακολουθώντας τα σημάδια του χάρτη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ο χάρτης αυτός δείχνει την πορεία, δηλαδή περνάει πάνω από γέφυρες, από χωριά, από εκκλησίες, από μοναστήρια, όπου εσύ πρέπει να σημειώνεις τι συναντάς, τι έχεις από κάτω. Όσα περισσότερα σημάδια βρεις, τόσα είσαι νικητής.
1: Μάλιστα.
2: Και αν δεν τα βρεις, ναι, πέστε μου.
1: Όχι, ήθελα να ρωτήσω πόσοι θα πάρουν μέρος στον αγώνα αυτό του Σαββατοκύριακου.
2: Στον αγώνα αυτόν θα έχουμε 24 πληρώματα. 24 ζευγάρια δηλαδή.
1: Είναι δύο άτομα, έτσι. Δύο
2: βέβαια.
1: Ωραία.
2: Ο ένας 24... ο πιλότος και ο άλλος είναι αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο του κρατάει την πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Και το χρόνο.
1: Και το χρόνο. Λοιπόν, τι ώρα αυτά και μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει?
2: Βεβαίως, είναι ελεύθερο για το κοινό. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μπορεί μετά από τις 10 η ώρα να μπαίνει ο κόσμος.
1: Στην 111, έτσι είπαμε.
2: Στην 111, ναι.
1: Πείτε μας λίγο, ανεξάρτητα του αεροσκάφους που μας είπατε είναι ένα. Πόσοι ωστόσο είναι που ασχολούνται εδώ στην περιοχή μας? Είναι περισσότερα
2: τα άτομα? Στην περιοχή έχουμε λίγα μέλη, δεν έχουμε πολλά μέλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πιλότοι οι οποίοι ασχολούνται με το αεροπλάνο, πετάνε δηλαδή, είναι τρεις.
1: Στη Μαγνησία.
2: Είναι τρεις, αλλά υπάρχουν και άλλοι πτυχιούχοι οι οποίοι είναι ανενεργοί. Θα έλεγα είναι ανενεργοί από δικές τους επιλογές. Άλλος έχει δουλειές, άλλος είναι...
1: Κατάλαβα.
2: Καταλάβα τώρα, δεν θέλω να επισέλθω στα προσωπικά.
1: Όχι, βέβαια. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λεονταρίτη. Μάθαμε πολλά σήμερα γύρω από τον αεραθλητισμό.
2: Και ελάτε το Σάββατο στην 111 να μάθετε περισσότερο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, να πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα, να της πούμε την καλημέρα μας. Ηλιόλουστη, καλημέρα, Δωράκη, καλή σου μέρα.
1: Ηλιόλουστη σήμερα, καλημέρα. Μας άλλαξε καιρό σήμερα και έχουμε ηλιοφάνεια.
0: Ωραία,
1: καλό
0: ωραία.
1: Καλό μήνα σε όλους κιόλας.
0: Ναι,
1: και θα περάσουμε
0: καλά.
1: Να μιλήσουμε για την δράση ACT for Καρδίτσα.
0: Ωραία.
1: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Άρη Πολύμερο. Τον εμπνευστή, θα έλεγα εγώ, αυτής της δράσης. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας από την Καρδίτσα.
1: Για
2: καλό
1: όσους...
2: μήνα να έχουμε με υγεία.
1: Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και δύναμη σας ευχόμαστε, γιατί η δράση ACT for Καρδίτσα συμπληρώνει 6 χρόνια προσφοράς και αλληλεγγύη στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη εδώ στην περιοχή μας. Για όσους δεν είναι από την Καρδίτσα, γιατί εμείς το γνωρίζουμε, για τους ακροατές που είναι από άλλες περιοχές, θέλετε να μας πείτε πώς γεννήθηκε η δράση αυτή και έγινε πράξη για πολλά και για... έφτασε τώρα να συμπληρώνει 6 χρόνια ζωής.
2: Ναι, η ACT for Καρδίτσα ξεκίνησε από εμένα και τη γυναίκα μου, τη σύζυγό μου, όταν έγινε το πρώτο συμβάν, η πρώτη καταστροφική πλημμύρα στο νομό μας, ο Ιαννός. Συγκεντρωθήκαμε με φίλους, βοηθάγαμε φίλους που είχαν καταστήματα να βγάλουμε τις λάσπες. Μετά σκεφτήκαμε να κάνουμε μία μικρή ομάδα στο Facebook να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους συνανθρώπους που είχαν ανάγκη. Έτσι ξεκινήσαμε και με αυτή την ομάδα φτάσαμε γύρω στα 150 εθελοντές στον Ιαννό. Βοηθήσαμε σε καθαριότητα, σε ρουχισμό, έπιπλα, τρόφιμα, ηλεκτρικές συσκευές. Κάναμε μία μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης με αυτή την ομάδα που ξεκινήσαμε. Και έτσι μετά φτάσαμε σε αυτό το σημείο που αυτή τη στιγμή έχουμε 200 οικογένειες που συντηρούμε κάθε μήνα με ήδη τρόφιμα, ήδη καθαρισμού, έπιπλα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, δηλαδή έχουμε φτιάξει 6 σπίτια.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, υπάρχουν και έκτακτα περιστατικά πέραν των ανθρώπων που βοηθάτε μηνιαίως άνω των 200 όπως μας είπατε. Έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνουν και έκτακτα δυσάρεστα γεγονότα, όπως είναι σε κάποια πυρκαγιά σε ένα σπίτι.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι φτιάξαμε και 6 σπίτια από πυρκαγιά. Αφού τώρα πλέον η πυροσβεστική όταν βλέπει κάποια φτωχή οικογένεια που έχει πάρει φωτιά το σπίτι, κατευθείαν μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε «Παιδιά, μπορείτε να βοηθήσετε την τάδε οικογένεια στο τάδε χωριό». Και κατευθείαν με την ομάδα εδώ, μόλις θα ανακοινώνουμε, δόξα τω Θεώ, όλοι όσα είναι, έχουμε 13.000 μέλη στην ομάδα, που κατευθείαν μόλις βγάζουμε μία ανακοίνωση, επιχειρηματίες, απλός κόσμος έρχεται, σπέβδει να βοηθήσει.
1: Μάλιστα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σταδιακά σε αυτά τα 6 χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανάγκες και σας ζητάνε βοήθεια και τι σας ζητάνε περισσότερο απ' όλα, για να δούμε έτσι λίγο και το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, στην πόλη μας και στο νομό μας.
2: Έχει αυξηθεί σίγουρα, γιατί λόγω ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή της Καρδίτσας, μιλάμε μόνο για την Καρδίτσα, γιατί βοηθάμε και Τρίκαλα και Λάρισα έχουμε έρθει, βοηθήσαμε. Δεν είμαστε δηλαδή μόνο για την Καρδίτσα, αλλά για την περιοχή μας τώρα, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι ότι η Καρδίτσα, ο νομός της Καρδίτσας, είναι απόμερος από τη Θεσσαλία. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο κομβικό σημείο να πούμε ότι ξέρεις τι, θα φύγουμε να πάμε Καλαμπάκα ή Γιάννενα και να περάσουμε από Καρδίτσα. Έχουμε μόνο τη λίμνη Πλαστήρα, που έχουμε σαν τουρισμό, να μπει κάποιος να αφήσει χρήματα εδώ στην πόλη μας. Άρα το χρήμα όλο διακινείται από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες.
1: Οι οποίοι έχουν τα γνωστά τους προβλήματα.
2: Μπράβο. Από τη στιγμή που ο αγρότης αυτή τη στιγμή έχει πάθει με τις δύο καταστροφικές πλημμύρες τις τεράστιες ζημιές, και ειδικά τώρα με τον Ντάνιελ, χάσαν μηχανήματα, χάσαν τα πάντα οι άνθρωποι, δεν μπορεί να κινηθεί τώρα το χρήμα όπως ήταν ο κύκλος. Κόπηκε ο κύκλος αυτός που είχε φούρνο, αυτός που είχε ρούχα, μαγαζί με ρούχα. Δηλαδή, άμα θα πληρωνόταν ο αγρότης, θα κινούταν το χρήμα. Δηλαδή, το χρήμα διακινείται μέσω των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
1: Άρα, έχουν αύξηση και του ποσοστού της φτώχειας στην Καρδίτσα, για να το πούμε πολύ απλά.
2: Ναι, ναι. Οι δε κτηνοτρόφοι πάλι έχουμε και κτηνοτρόφους που έρχονται και λένε ότι εμείς, κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 100 πρόβατα. Μας κόλλησε ο ιός, πάει τελείωσε. Δεν έχουμε τίποτα τώρα. Δηλαδή έρχονται και κτηνοτρόφοι, έρχονται και αγρότες που βοηθάνε.
1: Μάλιστα.
2: Που ήταν νοικοκύριδες και τώρα ντρέπονται οι άνθρωποι να έρθουν να πάρουν μια τσάντα που αξίζει 30 ευρώ από εμάς, που θα τους δώσουμε ένα μακαρόνι, ένα ρύζι, μια φακή, αυτά.
1: Το φαγητό είναι αυτό που ζητάνε περισσότερο.
2: Το φαγητό, ναι. Το φαγητό είναι το κυριότερο.
1: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στην μεγάλη συναυλία, την οποία στηρίζουν εθελοντικά περισσότεροι από 20 καρδιτσιώτες καλλιτέχνες, για να γιορτάσετε τα 6 χρόνια προσφοράς, ναι, αλλά και για να ενισχύσετε την τράπεζά σας. Για πείτε μας τις λεπτομέρειες για όσους θέλουν να έρθουν και να βοηθήσουν.
2: Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στα 6 χρόνια πρώτη φορά να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους ωφελούμενους που έχουμε. Δηλαδή, για μας είναι τόσο υπερό που έρχονται οικογένειες και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε τα βασικά, δηλαδή ένα μακαρόνι, ένα ρύζι, γιατί η Τράπεζα Τροφίμων άδειασε λόγω ότι κάποιες εταιρείες που μας στήριζαν σε μεγάλες ποσότητες, γιατί μόνο με εταιρείες είχαμε δηλαδή τη ροή των τροφίμων, λόγω κρίσης τώρα έχουν και αυτοί, λένε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και τέτοια, είναι λίγο τέλος χρονιάς, δεν μπορούμε να κάνουμε δωρές. Τέλος πάντων. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε μαζί με τα 6 χρόνια που κλείνουμε να κάνουμε και αυτή τη συναυλία για να ενισχύσουμε την Τράπεζα Τροφίμων, που όποιος θα έρχεται εδώ μπορεί να, όχι σε μεγάλη ποσότητα, μπορεί να φέρει ένα μακαρόνι, ένα ρύζι, μια φάκη, ένα αλεύρι, οτιδήποτε. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλη ποσότητα. Το μήνυμα είναι και για να στηρίξουμε την Τράπεζα Τροφίμων, αλλά το βασικότερο είναι ότι πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη που έχουμε μέσα μας. Γιατί όπως έχουμε αποδείξει και στις δύο καταστροφικές πλημμύρες που πέρασαν από το νομό μας, ότι χωρίς τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Και όπως λέτε και εσείς, ακόμη και μια μικρή προσφορά μπορεί να κάνει την διαφορά.
2: Ακόμη και μια μικρή προσφορά μπορεί να κάνει.
1: Για μια οικογένεια, για έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Ναι. Τι ώρα είναι η συναυλία?
2: Η συναυλία είναι αύριο την Παρασκευή 2 του μηνός, 8.30 το βράδυ, στο αίθριο της Λαϊκής Αγοράς μέσα.
1: Βρίσκονται και τα γραφεία σας πια.
2: Ναι, εκεί βρίσκονται και τα γραφεία μας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί τους καλλιτέχνες, γιατί κατευθείαν στήριξαν αυτή τη σκέψη μας, τη δράση μας. Αν θέλετε να μπορώ να πω λίγο γρήγορα τα ονόματά τους, ποιοι θα είναι.
1: Ναι, πείτε τα.
2: Ωραία. Είναι η κυρία Ειρήνη Γιαννούλα, ο Φίλιππος Δημάκης, ο Βασίλης Δημάκης, ο Άρης Οφαλιάγκας, ο Θέμης Οφαλιάγκας, η Ρίτσα Ιπέτσα, Μάκης Μαρέτσος, Μιχάλης Παλμουτσής, Δίνα Εγκλέζου, Άγγελος Παλαπέλας, Ηρακλής Σταυρουκούδης, Γιάννης Αδάμος, Λεωνίδας Αθανασούλας, Αλέξης Στεφανίδης, Γιώργος Κίσας, Νίκος Γκορίλας, Δημήτρης Καραβίδας, Τόμης Ρωμανάς, Θωμάς Γιαπαλής, Θωμάς Καραφέρης, Ρόης Κόντρα, Μάκης Κουτσούμπας.
1: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, πάντα στο πλευρό οι καλλιτέχνες αυτοί και σε άλλες εκδηλώσεις. Πολλές φορές πηγαίνουν και τραγουδάνε έτσι εθελοντικά. Εδώ αξίζει τον κόπο και για ένα λόγο ακόμα περισσότερο. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να έχει επιτυχία στην αυλία και ο κόσμος να έρθει και να σας
2: συνδράμει. Να είστε καλά και σας περιμένουμε και εσάς να έρθετε.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Τα λέμε. Καλή δύναμη.
2: Γεια σας.

Να λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής του Οκτώβρη. Να επαναλάβω τις ευχές μου για τον καλό μήνα που ξεκινάει μόλις σήμερα, ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Εδώ, φίλες και φίλοι, μέσα από το Περισκόπιο καθημερινά ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στην Θεσσαλία και όχι μόνο, θέματα που μας απασχολούν. Απασχολούν την καθημερινότητά μας, απασχολούν την τσέπη μας, την υγεία μας, την καθημερινότητά μας. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο, όπως καθημερινά, είναι κοντά σας από τις 10 μέχρι και τις 12. Έτσι θα είναι και αύριο, με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη πίσω από το μικρόφωνο και τον Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές και όλη την παρέα φυσικά των συναδέλφων από τους υπόλοιπους Θεσσαλικούς νομούς. Να περάσετε καλά λοιπόν το υπόλοιπο της ημέρας σας, από τις 12 να ξέρετε μέχρι και τις 3 υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα λόγω και της τάσης εργασίας των τεχνικών, 12 με 3. Να είστε καλά λοιπόν, δίνουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Ραυτοπούλου για τις ειδήσεις από την Θεσσαλία. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, περιεκτικό και πάρα πολύ έτσι επικαιροποιημένο και με όλες τις, ειδήσεις από τον τόπο μας. Γεια και χαρά σε όλους, φίλες και φίλοι. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου του πολύ νεκρού δυστυχήματος είχε, σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που τον παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, ο πρώην υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος. Σύμφωνα με το ομόφωνο βούλευμα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αυθαίρετα όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει την παράνομη αλλίωση που συντελέστηκε στον τόπο της φοδρής σύγκρουσης των δύο τρένων, αλλά είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας την επιχείρηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Στη χθεσινή δικάσιμο για την τραγωδία των Ντεμπών, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος και επιφυλάχθηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, το οποίο ωστόσο κατέσχεσε. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Βολιώτη Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει, ανέφερε στο δικαστήριο. Ένας 55χρονος εργάτης έπεσε από σκαλοσιά από την οικοδομή όπου εργαζόταν στη Νέα Ιωνία. Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Δωδεκανήσου σήμερα το πρωί και ο 55χρονος μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κατάγματα στο νοσοκομείο του Βόλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Υπεγράφει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η κοινή υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 2025. Ενισχύσεις θα λάβουν τα κεράσια σε όλη τη Θεσσαλία, τα μήλα σε Καρδίτσα, τα βύσσινα σε Λάρισα και Τρίκαλα και τα κηδόνια σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ τρικαλινός ηλικίας περίπου 45 ετών στον περιφερειακό δρόμο κοντά στις εγκαταστάσεις του υπεραστικού κτέλ. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν για τον άτυχο άντρα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παράσυρσης από διερχόμενο αυτοκίνητο. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την παράκαμψη του περιφερειακού από την Αγριά έως το Μαλάκι. Η συνεδρίαση έγινε χωρίς την παρουσία των μελετητών, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Κατά της παιδινής χάραξης τάχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι και κάτοικοι της περιοχής, επικαλούμενοι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προβλήματα στις ιδιοκτησίες. Αίτηση ακύρωσης περιβαλλοντικής άδειας για τη δημιουργία αιωλικού πάρκου στη θέση Καζάρμα εκδικάζεται την προσοχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναγκαίο το μέτωπο πολιτών, φορέων και δήμων ενάντια στο νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναφέρει το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των αγράφων. Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε στη Λάρισα με ηλεκτρονικό πατίνι στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι και το οποίο συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Οι ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου χθες το μεσημέρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της Κορόπης. Αγροτικό όχημα εξετράπη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε ξύλινη κολόνα φωτισμού. Από την πρόσκρουση εγκλωβίστηκε 79χρονη γυναίκα, η οποία απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ο οδηγός και ένα ακόμη άτομο. Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε χθες το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου. Η επόμενη δικάσιμος είναι αύριο Παρασκευή. Ζητήματα ασφάλειας πεζών και μαθητών στην οδό Διμηνίου θέτει στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΛΑΣ Θεόδωρος Γεωργαδάκης. Επισημαίνει την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, την απουσία πεζοδρομίων και υποδομών ασφαλούς διέλευσης και ζητά από την Περιφέρεια σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου συγκεκριμένα έργα οδικής ασφάλειας. Τριοριστάση εργασία σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι από τους τρικαλινούς νοσοκομιακούς γιατρούς σε ένδειξη διαμαρτυρίας αλλά και συμπαράστασης σε 6 ειδικευόμενους γιατρούς, οι συμβάσεις των οποίων δεν ανανεώνονται, στήριξη και από τον Ιατρικό Σύλλογο και το Εργατικό Κέντρο. Αναβαθμίζονται 11 οικισμοί του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με έργα 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τρίμηνη παράταση ως το τέλος του 2026 για την υποχρεωτική σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης στις κοινότητες Γιάννουλης, Φαλάνης, Κοιλάδας, Μάνδρας και Κουτσόχερου δίνει η ΔΕΙΑΛ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες τόσο για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης των ακινήτων, όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις στους κατοίκους των περιοχών αυτών. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του κτηρίου και στους εσωτερικούς χώρους του νέου Μουσείου Πόλης στο Βελεστίνο και την ερχόμενη άνοιξη αναμένεται να λειτουργήσει και να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες. Την ικανοποίησή του για την προαναφερόμενη εξέλιξη εξέφρασε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ριγαφεραίου Δημήτρης Νασίκας. Με 310.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας την ανάδειξη των αρχαιολογικών θησαυρών στο ιστορικό κέντρο της Λάρισας. Ανήλικος συνελήφθη στα Τρίκαλα για επικίνδυνη οδήγηση με μηχανάκι και απήθεια προς τα αστυνομικά όργανα, συνελήφθηκε η μητέρα του για μέλη ανηλίκου. Το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης στους παραγωγούς πολίτες στο χώρο της λαϊκής αγοράς της πόλης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Μουζακίου, διοργανώνει σήμερα μια εκπαιδευτική και περιβαλλοντική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας από τις 9 έως και τη 1 το μεσημέρι. Από τον Τύρναβο τέλος άρχισε η δράση θέατρο για όλη την οικογένεια με τη θεατρική παράσταση «Οι μαγικοί επιστήμονες» που διοργανώνεται και παρέχεται δωρεάν σε παιδιά, μαθητές, γονείς και δασκάλους από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στους περιφερειακούς δήμους της Λάρισας. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί στο Δημοτικό Σχολείο Σικουρίου στις 6 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση. 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105.

Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Να θυμηθεί το παχτούρι του το 15 Αύγουστο. Και εμείς, να σας πω την αλήθεια, θα θέλαμε πολύ να είμαστε ακόμα στο 15 Αύγουστο, παρόλο τον καύσωνα φέτος. Το καλοκαίρι πέρασε σαν να μην το καταλάβαμε. Ήρθε και έφυγε. Με τη Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και αφού μας έβαλες χαρούμενη χορευτική διάθεση με κάγκελα ο Βασίλης, να συνεχίσουμε με μια δική μας ηχογράφηση. Ένας Λεβέντης χόρευε, ο Γιώργος Μαγαλιός στο τραγούδι και ο Γιώργος Κολτσίδας από τα καλύτερα κλαρίνα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, παραδοσιακό αυθεντικό κλαρίνο στα βήματα του Καρακώστα. Ο Γιώργος σε αυτή την ηχογράφηση εδώ από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη.

Σ' αφήνω την καλονυχτιά με τον Ηλία Πλαστήρα από το Echo of Epirus, αυτή η παραγωγή για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από την Ήπειρο και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων καθημερινά. Στις διάφορες συχνότητες, έχει αρκετές συχνότητες η ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναλόγως με το που βρίσκεστε. Και το επόμενο, εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτούς αλλά και σε όσους ψάχνουν παλιές ιστορικές ηχογραφήσεις, κάτι, έχουμε παίξει κάτι από αυτή την ηχογράφηση που σας άρεσε πολύ, και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα που δεν έχουμε ξαναπαίξει, με τους αδερφούς Χαλκιά, δεκαετία του 60, νομίζω 1960, αυτή η ηχογράφηση, Πήγαινα το δρόμο.

Μωραϊτικό τραγούδι της Ξενιτιάς με τον Χρήστο Πανούτσο στο τραγούδι και τον Τάσο Χαλκιά στο κλαρίνο. Αυτό το υλικό συνέλεξε η Αγγελική Καράκη Δόμνα Σαμίου σε μία από τις εργασίες τους εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Κάποιος ζήτησε κάποια στιγμή να ακούσει Κυριάκο Κοστούλα. Ήρθε η ώρα να τον ακούσουμε. Από το αρχείο μας είναι και αυτή η ηχογράφηση και το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, εξαιρετικά αφιερωμένο στους ανθρώπους που μας ακούτε εκεί από την ΕΡΤ Βόλου. Η καρακούνα μας με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Κώστα Παλαιολόγου στο σαντούρι, τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί και τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, σε αυτή την ηχογράφηση από τη Θεσσαλία.

Καραπατάκι και Τασιά από τη Θεσσαλία και επίσης δική μας χωράφιση το εξωτικό της παράδοσης με τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, ανερχόμενο εξαιρετικό ταλέντο, και τον Γιώργο Κολτσίδα που συναντούν τον μέγιστο Ξενοφόντα Τσιούνι σε αυτή την εκπομπή μας. 27 Δευτέρου του 2026 υπάρχει η εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο. Για εσάς τους μεγαλύτερους που δεν ξέρετε από τεχνολογία, δεν χρειάζεται να ψάχνετε όλο το αρχείο των εκπομπών για να βρείτε αυτή την εκπομπή. Αρκεί να γράψετε στο Google «Ξωτικά της παράδοσης» και «Ξενοφόντας Τσιούνις» και θα σας βγει πρώτη-πρώτη ανάρτηση για να μπορέσετε να ακούσετε, αν θέλετε, ολόκληρη την εκπομπή. Πάμε στο επόμενο που είναι από το αρχείο μας και αυτό, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένας φίλος ακροατής κάποια στιγμή μου είπε «Τι ωραίος ο Νίκος Ρεγκούκος, δεν τον ήξερα και ευχαριστούμε για το χυμαριώτικο που παίξαμε». Θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση, την ίδια ηχογράφηση στην οποία υπήρχε το χυμαριώτικο, σε ρυθμό τσάμικο. «Πες μου ποια μάνα σε έκανε», Κώστας Καλύβας στο σαντούρι, Νίκος Ρεγκούκος στο βιολί και Ματθαίος Βεντούρης στο λαούτο.

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Χρήστος Τιαμούλης, Σωκράτης Συνόπουλος, σε ένα κονσέρτο που δόθηκε στην Ουτρέχτη το 2007. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με ένα Μανέ Μινόρε και την εξαιρετική Χαρούλα Τσαλπαρά από δική μας ηχογράφηση και αυτό. Μια παράσταση με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης». Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά, καλό μήνα, καλή καρδιά.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο, 80χρονος, που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιό του μέσα σε ρέμα, σήμερα το μεσημέρι, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Για την ανάσυρση του ηλικιωμένου επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας, με την ΕΜΗ να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το νησί έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να κοπούν δρόμοι και να ξεχυλήσουν ποτάμια. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Ακόμη, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και σε φέρει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διεκόμισε την 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από τις 11.30 το βράδυ αύριο ως τις 5.30. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Επταπηργίου και Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά από την Ονδό Ανθέων και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στους ειδικούς των βαρέων οχημάτων συνίσταται να χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους τον οδικό άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμαλή. Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που βρίσκονταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την τριμηνιαία έκθεση παρουσίασε ο επικεφαλής του Γραφείου, ο Ιωάννης Τσουκαλάς, και τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στον πληθωρισμό ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε μακροχρόνιο το ενεργειακό πρόβλημα. Το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Στο διεθνή χώρο, άλλο έχει προκαλέσει το Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις έως το τέλος του έτους. Στη Γαλλία, 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν, καθώς η διαμαρτυρία των μαθητών του Λυκείου της χώρας ενάντια στις τάξεις των 34 ατόμων και την έλλειψη εκπαιδευτικών σημαδεύεται από βία. Από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασσαλία χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς οι καταλήψεις, η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία και πυρομαχικών από την άλλη πλευρά. Ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε, πήρε πολύ δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρού από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες στη Θράκη και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.30.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Kidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

2-3-5-2, μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 10 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τα νεότερα, τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο της εθνικής μας ομάδας. Υπενθυμίζω πως σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν αυτοί οι μερικές εκατοντάδες Ολλανδοί φίλαθλοι να συγκεντρώνονται στο άγαλμα του Λευκού Πύργου, και από εκεί και πέρα, ακολουθώντας ένα πορτοκαλί λεωφορείο, θα κατευθυνθούν με πορεία προς το γήπεδο της Τούμπας για το απόψινό παιχνίδι. Βεβαίως είναι η συντριπτική μειοψηφία, γιατί όλη η υπόλοιπη κερκίδα θα είναι ντυμένη στα γαλανόλευκα, με χιλιάδες κόσμου να κατακλείουν και αυτοί, ακόμα και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη και το γήπεδο της Τούμπας, σε μια απόψινή αναμέτρηση, τόσο αυτή όσο και η Σαββατιάτικη, η οποία έχει γίνει ανάρπαστη. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως πως υπάρχουν κάποιες συστάσεις, θα λέγαμε, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αν τα πιτσιρίκια δεν έχουν εισιτήριο εκτυπωμένο μαζί τους, καλό θα ήταν οι ενήλικες γονείς που έχουν εισιτήριο να μην τα πάρουν μαζί τους. Θα δημιουργηθεί θέμα στις κερκίδες αν προσπαθήσει κάποιος να μπει χωρίς εισιτήριο, μικροκαθυστερήσεις σίγουρα, ενδεχομένως και νεύρα, και γιατί να έχουμε τέτοιες καταστάσεις από τη στιγμή που ο απόψινός αγώνας είναι γιορτή. Επίσης, καλό θα ήταν όλοι όσοι έχουν εισιτήριο να το έχουν κάπως αποθηκευμένο στο κινητό τους τηλέφωνο, όχι στο gav.gr. Δεν είναι η ίδια διαδικασία με το πρωτάθλημα της Super League, είναι κάπως διαφορετική. Ένα απλό PDF στα έγγραφα ή κάπου στην επιφάνεια εργασίας του κινητού, ένα έγγραφο που θα φαίνεται, φαντάζομαι, το QR code, είναι ό,τι χρειάζεται για να το δείξουν και να μπουν στις κερκίδες. 7 και 4 θα ανοίξουν οι πύλες, προκειμένου να υπάρχει χρόνος ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο του συνωστισμού. Και υπενθυμίζω επίσης και μια ανακοίνωση που είχε εκδώσει τις προηγούμενες μέρες η ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία ανέφερε πως έχει παραδώσει γενικότερα όλο το γήπεδο και όλες τις λειτουργίες του στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επομένως, για την όποια επίλυση ζητημάτων, αν κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ, όχι, αυτό είναι λανθασμένο. Όλα γίνονται μέσω της Ελληνική επίλυση ζητημάτων. Αν κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ, όχι, αυτό είναι λανθασμένο. Όλα γίνονται μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την απόψινή αναμέτρηση και

0: η εθνική ομάδα beach tennis τις προηγούμενες ημέρες. Και ποιος καλύτερος άνθρωπος να μιλήσουμε για beach tennis και για tennis γενικότερα από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν τι κατάλαβα εγώ από όλα αυτά που είπες τώρα, να προσέχετε αυτό, να προσέχετε εκείνο, να προσέχετε το άλλο για την εθνική ομάδα και την Τούμπα.
0: Για πες.
1: Ότι θα γίνει μπάχαλο.
0: Βασικά εγώ,
1: αυτό.
0: Αν δεν έχετε εισιτήριο μην πάτε
1: είναι,
0: βασικά.
1: Είναι αυτό τόσα είναι. Ναι, ωραίο το να μην πάτε, ναι. Αλλά επειδή πολλοί θα τα ακούσουν, πολλοί δεν θα τα ακούσουν, mm-hmm. Αυτό που θα γίνει και επειδή ήταν πολλά τώρα όπως είπες, τα προσέχετε αυτό, προσέχετε εκείνο, προσέχετε το άλλο, εγώ τα ξέχασα ήδη,
0: ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι πολλοί θα τα ξεχάσουν, πολλοί θα τα προσέξουν και στις πύλες θα γίνει ένας χαμός γενικότερα. Οπότε καλή τύχη σε όλους όσους θα βρεθούν εκεί. Πιστεύω ότι πολλοί θα κάποια στιγμή θα αρχίσουν να μπαίνουν και έτσι, διότι δεν είναι ΠΑΟΚ εδώ, είναι εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα στις πύλες. Και εντάξει, καλή τύχη σε όλους. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Πάντως είναι ένα δείγμα σεβασμού στους ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάφεραν για χύψη λόγους να αποκτήσουν εισιτήριο, να μην κατευθυνθούν για να μπουν.
1: Σωστά,
0: τζάμπα.
1: Ναι, αυτό, εντάξει,
0: είναι ένα δείγμα σεβασμού σε όλους αυτούς που πρόλαβαν έτσι,
1: ναι.
0: Και που έχουν εισιτήριο και που θα βάλουν και τα παιδιά τους επειδή τους πλήρωσαν εισιτήριο. Εντάξει, ωραίο το κοντά στο Βασιλικό σποτίζεται και η γλάστρα, αλλά όταν μαζεύεται τόσος πολλής κόσμος για ένα μάτς το οποίο είναι γιορτή, ας φροντίσουν όλοι και με τη συμπεριφορά τους και σε αυτό το κομμάτι,
1: okay.
0: Στο κομμάτι των εισιτηρίων να είναι γιορτή, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, επειδή όμως εμένα μου αρέσει να κάνω πάντα το δικηγόρο έτσι του διαβόλου.
0: Και πολύ καλά κάνεις και εμένα μου αρέσει.
1: Να το
0: αυτό,
1: πιάνω
0: ναι.
1: Λίγο από την ανάποδη πλευρά. Δεν είπα ότι θα πάνε όλοι αυτοί χωρίς εισιτήριο, αλλά και ένας να βρεθεί που δεν έχει το εισιτήριο όπως πρέπει στο κινητό του και θα καθυστερεί, θα μαζευτεί από πίσω ουρά. Άλλος ένας θα έχει ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει εισιτήριο. Ο από πίσω θα έχει. Θα αρχίσουν να φωνάζουν από πίσω, τελειώνεται κλπ. Άντε μπες το παιδί, πού να τα αφήσω το παιδί, το πάω σπίτι, να το πετάξω στο δρόμο. Άμα το έχω μαζί μου το παιδί. Δεν γίνεται ούτε να το πετάξεις στο δρόμο, ούτε αφήσει έξω από το γήπεδο. Μπες και εσύ, μπες και εγώ, λέω τώρα. Και θα αρχίσουν ακόμη οι καυγάδες. Κάτι τέτοιο προβλέπω.
0: Πάντως,
1: μακάρι να διαψευτώ.
0: Είσαι τόσα χρόνια που εντάξει, τις προβλέψεις σου δεν μπορούμε παρά να τις ακούσουμε σοβαρά.
1: Έχω
0: έτσι.
1: Δει πολλά.
0: Τα έχεις δει πολλά. Τα έχεις δει όλα. Δεν υπάρχει
1: τα
0: κάτι
1: λέω
0: άλλο.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου βεβαίως πάντα. Αλλά εντάξει, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς τα έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται. Και είναι πράγματα τα οποία όσο και να θέλει να ενημερώσει η ΕΠΟ μέσω των. Μέσω της εφαρμογής της ή μέσω των δημοσιογράφων είναι πολλοί οι οποίοι δεν θα τα πάρουν χαμπάρι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να γίνει. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Εγώ αυτή είναι η δική μου ευχή, αλλά δεν πάβει να είναι παρά μόνο μία ευχή και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι. Και επειδή θα βρεθούν κάποιοι σε απόσταση αναπνοής από θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έτσι, εγώ θα πω ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε και τα πραγματικά αισθήματα ελληνικής φιλοξενίας. Δηλαδή, θα το θεωρήσω κάπως αστείο το να υπάρχουν φίλαθλοι πίσω από την εστία της Γερμανίας, της Εθνικής Γερμανίας, οι οποίοι θα περνάνε γενναίες 14 στο Jürgen Klopp. Ναι, αστείο και διόλου ευγενικό θα μπορούσα να πω. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και για τους αστέρες της Ολλανδίας που πολλά πιτσιρίκια μετά θα στηθούν έξω από τη θύρα 1 και τα επίσημα περιμένοντας την αναχώρηση της αποστολής μπας και καταφέρουν και κλέψουν, που λέει ο λόγος κλέψουν, ναι. Έτσι, ένα αυτόγραφο ή μια φανέλα ή κάτι τέτοιο.
1: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το φοβάμαι τόσο πολύ, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν τόσο πολλοί οι οποίοι ή τέλος πάντων να πάρει τόσο χαμπάρι ότι κάποιος ή κάποιοι θα τον βρίζουν. Δεν. Εκεί νομίζω ότι θα υπάρχει ένα σεβασμός, γιατί ακριβώς επειδή αυτοί που πάνε στο γήπεδο να δουν την εθνική ομάδα, πολλοί από αυτούς αγαπάνε γενικότερα το ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε τέτοιες ακρότητες. Αλλά μου άρεσε περισσότερο αυτό που είπες για το περτικαλί. Περτικαλί λεωφορείο, είπες, θα είναι περτικαλί.
0: Ναι, ναι, ναι, θα είναι περτικαλί όπως το λέγανε και στο χωριό μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, περτικαλί, το οποίο θα είναι η κεφαλή. Η κεφαλή θα είναι το λεωφορείο.
1: Θα είναι
0: λεωφορείο,
1: και η ομάδα της Ολλανδίας εκεί μέσα, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν νομίζω.
1: Όχι. Ναι. Σκέτο το λεωφορείο χωρίς. Εγώ θα χαιρόμαι όταν και η ομάδα μέσα και από πίσω Οι υπόλοιποι γύρω-γύρω από το λεωφορείο, ξέρω εγώ έτσι.
0: Αυτό είναι φιέστα, Θόδωρε. Δεν είναι πηγαίνω για μια αναμέτρηση σημαντική. Αυτό είναι γυρίζω.

0: Από μια σημαντική επιτυχία, δεν είναι.
1: Ναι. Μου άρεσε πάντως ότι θα ακολουθήσουν το λεωφορείο περιπατητά και θα κρατάνε και ένα σκηνή, φαντάζομαι, για να μην χαθούν στον δρόμο.
0: Έχουν δείκτες τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία θα τους λένε ότι θα πάτε τώρα από εδώ, θα στρίψετε από εδώ και θα πάτε από εδώ για να φτάσετε με ασφάλεια στον τελικό σας προορισμό.
1: Καλά, ασφάλεια εντάξει. Δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, εθνική ομάδα είναι. Ποιος θα κάνει τώρα
0: όχι,
1: να ασχοληθεί.
0: Αλίμονο.
1: Αυτά τα λέμε τελείως αστεία. Αλλά το άλλο δυστυχώς το φοβάμαι για τις πόρτες. Έτσι δηλαδή να μην γίνει
0: και για τους τζαμπατζίδες.
1: Να μην γνωρίζουν ακριβώς τους κανόνες που έχει θέσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και να γίνει ένα ψιλομπάχαλο και καθυστερήσεις και τώρα καταλαβαίνει ότι ήταν και πολλά παιδιά μαζί και δεν είναι ωραίο να κάτσουν στην ουρά και να περιμένουν με τις ώρες. Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Οψόμεθα. Στο τέλος μπορεί να έχει κερδίσει με ένα 0-2-0 η Εθνική. Μια χαρά, δεν θα συζητάμε για τίποτα άλλο.
1: Ναι, εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος και με το χ. Και το, με το χ.
0: Το αγοράζεις δηλαδή, που λένε, έτσι, το αγοράζεις το χ, μια χαρά.
1: Το χ με Ολλανδία και με Γερμανία είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και έχουμε βάλει πλώρη για τη δεύτερη θέση. Τώρα να μιλάμε για νίκη, θα μου πεις πάντα πρέπει να βάζεις στόχο ψηλότερα. Θέλω να κερδίσω, ώστε εντάξει να πάρω και το χ. Γιατί αν πεις τα πάω για το χ θα χάσεις. Έτσι πάνε αυτά. Mm-hmm. Σωστό είναι το να λέμε, οι παίκτες δηλαδή να λένε ότι πάνε για να κερδίσουν, αλλά δεν νομίζω να τους άκουσα κάτι τέτοιο. Όλοι είναι έτσι, όχι φοβισμένοι, αλλά κρατάνε μικρό καλάθι και καλά κάνουν, εντάξει. Με την Ολλανδία παίζουνε και με τη Γερμανία. Το ότι κερδίζεις μια φορά και στατιστικά να το δεις, το να κερδίσεις τρία παιχνίδια με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, η Ελλάδα, νομίζω ότι μπορείς να το βάλεις στο 8ο, 7 δεν είναι τα θαύματα, να το βάλουμε στο 8ο.
0: Στο 8ο, ναι.
1: Ναι, να το κάνουμε 8ο θαύμα. Δεν ηρωνεύομαι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή και στατιστικά να το δεις, πού μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει τρία τέτοια παιχνίδια συνεχόμενα. Μπορεί, το έκανε στο Euro, λέω τώρα, κέρδισε την Τσεχία, κέρδισε την Γαλλία και κέρδισε μετά και την Πορτογαλία. Τρεις φορές, δεν μιλάω για τον Όμιλο, εκεί είχε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Αλλά μετά ναι, έκανε τρεις νίκες με Τσεχία, με Γαλλία και με Πορτογαλία. Εκείνο ήταν λοιπόν το 8ο θαύμα και έδωσε ένα Euro. Μπορεί να το ξανακάνει τώρα. Αυτό θέλω να δω, να δούμε δηλαδή.
0: Μακάρι.
1: Είναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σου έκανα εισαγωγή για το τένις όμως.
1: Ναι, πάμε λοιπόν στο τένις και επειδή τώρα περνάω μπροστά από την Καμάρα. Από την Καμάρα, λέω, συγγνώμη, από την έκθεση, από την κάτω πλευρά.
0: Ναι.
1: Βλέπω ένα Τζαπάν. Εσύ τώρα που είσαι, που τα ξέρεις όλα, ή είναι τίποτα η Ιαπωνία επίσημη
0: ήταν
1: το Σεπτέμβρη.
0: Ήταν το Σεπτέμβρη η Ιαπωνία. Απλά έχουν ξεχάσει να κατεβάσουν τις σημαίες ακόμα. Εκεί.
1: Α, τελευταία. Δεν πρόλαβε να κατεβεί, μάλλον, γιατί σήμερα είναι 1 Οκτώβρη. Καλό μήνα κιόλας.
0: Ναι, καλό μήνα κιόλας. Ναι, δεν τα έχουν κατεβάσει ακόμα ούτε τις σημαίες, ούτε νομίζω τα γράμματα τα οποία κάνουν hashtag Japan, ας πούμε.
1: Για τα γράμματα λέω.
0: Ναι, εγώ λέω. Άμα γυρίσεις το κεφάλι σου και δεις πάνω από το βελίδιο, μάλλον θα δεις και τις σημαίες. Εντάξει, συνεχίζουμε να τιμούμε τη Ιαπωνία, ρε παιδί μου. Μας αρέσει.
1: Ναι,
0: είμαστε.
1: Μπράβο, τη βλέπω, έχεις δίκιο.
0: Ναι, είμαστε φαν, ακόμα εκεί είναι. Εμείς ήταν, ναι,
1: okay, εκεί βλέπω δύο τεράστιες σημαίες της Ιαπωνίας. Ωραία.
0: Με την Ολλανδία εμείς παίζουμε πάντως, μην μπερδευόμαστε, εντάξει. Ναι.
1: Δεν είναι άλλη χώρα τον Οκτώβριο, όχι.
0: Όχι.
1: Άρα δηλαδή μπορούμε να τις αφήσουμε, εντάξει. Ναι. Τότε δεν έχει κανένα αυτό, τις αφήνουμε.
0: Ελπίζω να μην... δεν ξέρω αν έχει πει μέσα στους χώρους τώρα τον Οκτώβριο που καλομήνα κιόλας αγκρότικα. Που φαντάζομαι για την αγκρότικα θα πρέπει να κατέβουν οι σημαίες της Ιαπωνίας. Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε τώρα για κάποια άλλη.
1: Αυτό θα το δούμε, εντάξει. Πάντως το συνδύασα αυτό τώρα που είπες, που είδα το Τζαπάν και τις σημαίες, γιατί ποιος είναι στην Ιαπωνία
0: αυτές τις μέρες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο Τόκιο είναι και τα πηγαίνει και εξαιρετικά από ό,τι μαθαίνω.
1: Τα ξέρεις όλα, βλέπω. Αν και λείπω εγώ από εκεί,
0: ναι.
1: Είσαι πλήρως ενημερωμένος.
0: Τιμάει τα ελληνικά χρώματα στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου ο Έλληνας ταινίστας.
1: Α, μάλιστα. Ιαπωνία. Ιαπωνέζικα, ξέρεις καθόλου, όχι.
0: Όχι.
1: Το Χιτζικάτα, το ξέρεις, Χιτζικάτα.
0: Όχι, αυτόν κερδίσαμε αυτόν τώρα, είναι στο πρώτο παιχνιδικό. Ναι.
1: Ξέρεις ότι ο Στέφανος, επειδή είναι πλέον στο νούμερο 44, δεν του δώσανε απευθείας είσοδο στο 500 τουρνουά του Τόκιο. Έπρεπε να παίξει δύο αγώνες προκριματικούς και να κερδίσει.
0: Okay.
1: Ο δεύτερος δε προκριματικός ήταν με τον Ιάπωνα Χιτζικάτα, νούμερο 82 στον κόσμο, τον οποίο κέρδισε βέβαια με 2-0. Και πέρασε, και φαντάζομαι τώρα σε ένα γήπεδο γεμάτο από Ιάπωνες, αλλά ο Στέφανος τα κατάφερε. Εκεί είχα μια αμφιβολία. Λέω τώρα με Ιάπωνα και μέσα στην Ιαπωνία και μέσα στο Τόκιο και με χιλιάδες Ιαπωνέζους. Αλλά το πήρε το παιχνίδι και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό. Τώρα δηλαδή μπήκε στο κυρίως ταμπλό. Ήταν λοιπόν να παίξει τις 4 τα ξημερώματα με τον Μάρτιν Ετσεβερή, mm-hmm. ο οποίος είναι λίγο ψηλότερα, νούμερο 30 στον κόσμο. Με τον Ετσεβερή έχει παίξει ο Στέφανος τρεις φορές και έχει δύο νίκες απέναντί του. Ωστόσο, έχει παίξει 5 φορές, έχει 3 νίκες ο Στέφανος και 2 Ετσεβερή. Ωστόσο το παιχνίδι δεν έγινε εξημερώματα γιατί στο Τόκιο έβρεχε mm-hmm. καταρακτοδός και το παιχνίδι αναβλήθηκε και θα γίνει σήμερα τα ξημερώματα, δηλαδή Πέμπτη ας πούμε προς Παρασκευή ξημερώματα ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με τον Ετσεβερή. Αυτό είναι το ένα. Η Μαρία δεν αγωνίζεται αυτές τις μέρες, αλλά όπως νομίζω είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, από εδώ και πέρα και ο Στέφανος και η Μαρία Σάκαρη, επειδή δεν είχαν παίξει πέρσι παιχνίδια στα τελευταία τουρνουά πριν το κλείσιμο του χρόνου, όσα παιχνίδια παίζουν από εδώ και πέρα σε τουρνουά και κερδίζουν και παίρνουν βαθμούς, αυτοί οι βαθμοί προστίθενται στο ενεργητικό τους και έτσι ανεβαίνουν ψηλότερα στην βαθμολογία, γιατί πέρσι τέτοια εποχή είχαν χάσει πολλούς βαθμούς επειδή δεν αγωνίστηκαν καθόλου και αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν η Μαρία στο νούμερο 50, ο Στέφανος έφτασε και μέχρι το νούμερο 80. Τώρα ανεβαίνει και ο Στέφανος είναι στο 40, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στο κυρίως ταμπλό, γιατί εκεί ξεκινάει να παίρνει βαθμούς για να ανεβαίνει την βαθμολογία της παγκόσμιας κατάταξης του τέννις.
0: Ωραία, τώρα, λοιπόν, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, πρέπει να πάμε σε τίτλους, Θόδωρε, δικό σου είναι
1: ένα
0: όλο.
1: Ένα λεπτό να πω μόνο, να κάνω ένα σχόλιο για τον Ρονάλντο, mm-hmm. ο οποίος θύμωσε που κάτι έγινε και τον βγάλανε από την εθνική ομάδα, δεν ξέρω αν το σχολίασες.
0: Δεν το σχολίασα ακόμα, αλλά ναι. ήταν στο...
1: Και να πω, παιδί μου, δηλαδή μέχρι πότε θα πέσει το Φεβρουάριο, γίνεται 42. Δηλαδή, εντάξει. Μετά λέμε για τους δικούς μας εδώ, που Κουρμπέλη, Μπακασέτα, λέω τώρα που άσε, που Κουρμπέλη σε έβαλε γκολ. Αλλά φτάνει, εντάξει, είσαι πήρες πρωταθλήματα, εθνικές ομάδες, κατέκτησες Euro, τα πάντα. Δηλαδή μέχρι πότε μπορεί να αγωνίζεσαι, όσο καλή φυσική κατάσταση και αν έχεις. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω και νομίζω ότι είναι κρίμα πραγματικά για έναν τέτοιο μεγάλο ποδοσφαιριστή να δημιουργεί πρόβλημα και να λέει ότι με διώξανε από την εθνική ομάδα. Έπρεπε να φύγει μες, να το καταλάβει μόνος του, να κάνει μια συνεννόηση με την εθνική ομάδα. Κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή μέχρι τα 45 θα ήθελε να παίζει.
0: Ναι, και έγινε και με έναν τρόπο ο οποίος αγγίζει τα όρια του κουτσομπολίου. Όχι, μιλούσαν 2 ώρες με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος μίλησε και με τον προπονητή και βγήκανε μετά και είπανε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν κατέβηκε στην προπόνηση. Ήρθε το ιδιωτικό του αεροπλάνο για να τον πάρει από την Νορβηγία, δεν ξέρω κι εγώ πού είναι η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Έγινε λίγο δράμα. Το οποίο εντάξει, δεν νομίζω ότι τον τιμά ιδιαίτερα. Έτσι.
1: Για την αξία ακριβώς αυτού του ποδοσφαιριστή, το μέγεθος, το τεράστιο μέγεθος που έχει ως ποδοσφαιριστής και αυτό που θα αφήσει στην ιστορία, δεν αξίζει ένα τέτοιο τέλος στην εθνική ομάδα. Θα έπρεπε να το διαχειριστεί καλύτερα, πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Τίτλοι ειδήσεων και, και αμέσως μετά επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για την ορολογία του ποδοσφαίρου, παρακαλώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας με πλημμύρες, υπερχυλήσεις, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τη δημιουργία πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την Άνοια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα για συμπληρωματικές απολογίες. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Επιτίδη απέσπασαν από ηλικιωμένοι κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ στη Χαλκιδική προσποιούμενη τους αστυνομικούς. Δεκάδες τραυματίες και αθρώες συλλήψεις ανηλίκων στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: πολύ λίγο, σε περίπου 2 ώρες και κάτι, ανοίγουν οι πύλες της Τούμπας για να υποδεχτούν τους Έλληνες αλλά και τους οπαδούς στον Οράνιε, στο μάτς που δίνει απόψε η εθνική μας ομάδα. Ακολουθεί την Κυριακή η αναμέτρηση με τα Πάντσερ, Οράνιε Πάντσερ, έτσι. Καταλαβαίνετε που πάει αυτό, πάει σε άγνωστες λέξεις όλο αυτό. Και θα μπορούσα να το συνεχίσω κιόλας, γιατί εγώ ως φίλαθλος της Σελέστε θα ήθελα να δω μια φιλική αναμέτρηση με την Άλμπη Σελέστε, όχι εις μνήμη, έτσι, τιμητικά για τον Ελ Κατσαβάτσα. Δεν καταλάβατε τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, επίτηδες μιλάω έτσι, γιατί η ορολογία του ποδοσφαίρου είναι τέτοια που χρειάζεται λεξικό, και το λεξικό το έχουμε, και το λεξικό το έγραψε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Τέλειος Βραδέλης, τον οποίο φιλοξενούμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ θα χαιρόμουν πραγματικά να δω την Άλμπη Σελέστε και να έρχεται εδώ πέρα και να παίζει.
0: Και εγώ θα ήθελα να δω και τη Σελέστε βασικά και τον Ντιέγκο Φορλάν στην άκρη του πάγκου να δω. Γιατί εγώ είμαι και με την Ουρουγουάη. Για να...
1: Και με αγαπημένο παίκτη, εντάξει, ο δικός μου αγαπημένος ήταν πάντα ο μικρός Βούδας, ο Ρομπέρτο Μπάτζιο ή ο Ζιζού. Αλλά εντάξει, και τον Ψήλο τώρα μια χαρά θα μας καθόταν αν μπορούσε να έρθει και να τον δούμε να παίζει.
0: Ο οποίος Ντιέγκο Φορλάν, από ό,τι διάβαζα έτσι λίγο, ως δικός μου αγαπημένος, αυτό δεν το ήξερα, έχει λέει ένα προσωνύμιο, λέγεται Ελ Κατσαβάτσα, δεν το ξέρουν πολλοί, γιατί ήταν παλιά ένα παιδικό, ήταν μια σειρά κινουμένων σχεδίων στην Ουρουγουάη για μια μάγισσα. Και του το δώσανε αυτό γιατί όταν είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, τα μαλλιά του είχε πολύ πλούσια ακόμη τότε ο Φορλάν. Ήταν φτιστός με αυτή τη μάγισσα των κινουμένων σχεδίων και από εκεί πήρε το προσωνύμιο.
1: Ο Μέση έχει, ο Ψήλος, ο Πούλγκα, έτσι τον φωνάζανε, μικρό, που σημαίνει ο Ψήλος στα ισπανικά. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον ότι τώρα για τους παλιότερους που ακούνε, ειδικά τη δεκαετία 60, 70, 80, είχαν βγει τα περισσότερα προσωνύμια. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει παίκτης, να εμφανιστεί παίκτης και να μην του βγάλουν κάποιο προσωνύμιο. Το Μέγα Αλέξανδρο, το Γιώργο Κούδα ή τον Νουρέγεφ, το Βασίλη Χατζηπαναγή για να πάρουμε από ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αλλά ακόμα και σε ερασιτεχνικές ομάδες και σε μικρές υπήρχαν πάντα αυτά τα οι έξτρα χαρακτηρισμοί των ποδοσφαιριστών. Τον τελευταίο καιρό είναι λίγο δύσκολο, δεν βγαίνουν τόσο πολλά. Δηλαδή τώρα από Ελλάδα, και άμα κάτσουμε μαζί να το θυμηθούμε, ένα από τα τελευταία ήταν ο Κουτσιανικούλης, που ήταν τότε ο Μέση των
0: Βαλκανίων, των φτωχών,
1: γιατί ήταν ο Μαραντόνα των Βαλκανίων, ήταν ο Χάτζη, μετά ήρθε ο Μέση των Βαλκανίων για λίγο ο Κουτσιανικούλης και μετά έγινε των φτωχών, ο Μπατίστα ήταν ο Γκούλιτ των φτωχών, και νομίζω ένα από τα πιο τραβηγμένα που πραγματικά θα ήθελα να γνωρίσω ποιος το έβγαλε, για τον Σοηλέδη, ήταν ο Τζόρτζεβιτς της Ρούμελης. Γιατί κάποια στιγμή εξτερέψαμε από γεωγραφικά διαμερίσματα και το πήγαμε έτσι λίγο πιο τοπικιστικά.
0: Πάντως αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και απορώ γιατί την άφησαν οι οπαδοί, δηλαδή να το ακούσουν κιόλας από αέρα αν θέλουν, επειδή σε ορισμένα συνθήματα είναι πάρα πολύ πρωτότυποι και αυτό εγώ τους το δίνω. Το να βγάλουν παρατσούκλα και προσωνύμια με βάση κάποια ιστορική τοποθεσία της χώρας, εκεί που μπορεί να έγιναν μάχες το 21, ας πούμε, θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σύνδεση, ας πούμε, μιας ποδοσφαιρικής προσωπικότητας με μια τοποθεσία. Δερβενάκια, Ρούμελη, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάτι παροιμιώδες τώρα.
1: Έχει σύνδεση με κάποιες ομάδες. Ας πούμε,
0: ο Άγιαξ της Ηπείρου, ας πούμε. Ναι,
1: είναι ο Άγιαξ της Ηπείρου, είναι ο Πασαραϊκός που έχει το λιοντάρι της Αμφίπολης. Αυτό που δεν... ψάχνοντας την ιστορία, γιατί το λεξικό του ποδοσφαίρου έχει περισσότερες από 1000 λέξεις που χρησιμοποιούμε στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλές φράσεις. Καταρχήν, για πρώτη φορά παίρνουν και τα κυπριακά και η κυπριακή εξέδρα. Έχει ψευδόνυμα, έχει χαρακτηρισμούς ομάδων, παικτών. Έχει την ιστορία των 10 εμβληματικά γήπεδα παγκοσμίως, 10 εμβληματικά γήπεδα στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή μια πολύ πλούσια έτσι, η έκδοση, για μικρούς και για μεγάλους.
0: Και, ναι, και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί να το πούμε. Όλη αυτή η κουβέντα που ξεκινήσαμε για τα προσωνύμια και κάπως έτσι παρασύρθηκα εγώ, γίνεται με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου. Έτσι. Όλα αυτά είναι μαζεμένα στο δικό σας το βιβλίο που λέγεται Το Λεξικό του Ποδοσφαίρου και το οποίο θα το παρουσιάσετε το Σάββατο εδώ στη δικιά μας γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα.
1: Στο Πανόραμα, στο βιβλιοπωλείο Χίπο, στις 6 ώρα.
0: Στις 6 το απόγευμα. Οπότε όσοι θέλουν να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα, μπορούν να έχουν ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το ξεφυλίζουν και χωρίς λόγο, βλέπω εγώ. Δηλαδή, εμένα θα μ' άρεσε να διαβάζω το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ναι, γιατί έχει, ας πούμε, τις βασικές φράσεις που πρέπει να ξέρουμε. Απευθύνεται στους τελείους αδαείς που θέλουν να μάθουν τι είναι το offside και το penalty, μέχρι τους πιο διαβασμένους, γιατί σίγουρα θα βρεθούν πράγματα που είτε τα έχουμε ξεχάσει είτε είναι του παρελθόντος. Δηλαδή, ψάχνοντας, κάνοντας αυτή την προσπάθεια, την καταγραφή και μιλώντας με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, γιατί από εκεί αντλείς, πέρα από τις αγαπημένες εκφράσεις της κερκίδας, που επίσης είναι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου, ας πούμε συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν περισσότερο από 30 ζώα που χρησιμοποιούμε βλέποντας ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Θα ακούσεις, δηλαδή, θα πούμε ο σκύλος,
0: ναι,
1: που είναι ο παίκτης που ξέρεις τρέχει και τα λοιπά, αλλά είναι τα περιστέρια όταν η μπάλα πάει ψηλά, είναι ο Καρχαρίας, δεν ξέρω αν θυμάσαι το Σίγκουρτσον που είχε φέρει ο Παναθηναϊκός,
0: ναι, βεβαίως.
1: Είναι η κόμπρα του Εκουαδόρ που είχε έρθει πάλι για τον Ολυμπιακό, είναι ο γάτος, αλλά είναι το ζαρκάδι που πάλι μας είχε έρθει, το ζαρκάδι πάλι από Αφρική, αλλά είναι και το βιζόν, ο παίκτης με παλτό αλλά πολυτελείας, γιατί το βιζόν ήταν το πιο ακριβό. Είναι ο αστακός, είναι ο πρόεδρος ο οποίος πληρώνει μόνο με τα 50, επειδή έχουν το πορτοκαλί χρώμα, έρχεται δηλαδή ο πρόεδρος και είναι αστακός. Είναι το κοράκι, είναι και ο πετινός. Ο πετινός είναι ο παίκτης που έχει στήσει το παιχνίδι σε βάρος της ομάδας του, αλλά τα πάει στραβά, μπαίνει στο ημίχρονο και κάνει φασαρία για να φανεί ότι εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή με το τι γίνεται. Είναι το χέλι, είναι και ο μούσχαρος, αλλά είναι και ο γκαντεμόσαυρος και ο δεινόσαυρος μαζί. Επίσης δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει τουλάχιστον πάνω από 40 φαγητά που χρησιμοποιούμε για να...
0: Και φαγητά, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή ελβετικό τυρί.
0: Ελβετικό τυρί, ναι. Εμένα αυτό που
1: ακόμα. Το είναι η τρυπιά άμυνα.
0: Η τρυπιά άμυνα, ναι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω ότι ακόμα και για συγκεκριμένες τρίπλες έχουν δώσει παρατσούκλια. Και πάντα οι τρίπλες είναι αυτές που μου μπερδεύω. Δηλαδή το ραμπόνα, ποδιά. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μπορεί να υπάρχουν. Πάντα αυτό εμένα με μπερδεύει. Κυρίως όταν το διαβάζω στους τίτλους, έτσι.
1: Στα φαγητά. Η ποδιά που λες είναι κάτω από τα πόδια.
0: Είναι αυτό που έκανε ο Καρέτσας στο μάτς με τη Γερμανία. Ναι.
1: Και έμεινε. Υπάρχει και η μπανάνα.
0: Ναι, σουτ μπανάνα.
1: Υπάρχει το μπιφτέκι. Υπάρχουν και τα σπόρια που δίνει ο διαιτητής. Υπάρχει το φιστίκι φιστικόνο, ξέρεις, τον γκολ που έχει πει. Υπάρχουν τα κουλούρια και οι κεφτέδες, που είναι το 0-0. Υπάρχει, ξέρεις, τα κουκούτσια, υπάρχει το κρέας.
0: Εμείς λέμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και το παστέλι, δεν ξέρω αν υπάρχει μέσα.
1: Το παστέλι.
0: Το παστέλι είναι
1: βέβαια. Η πατάτα, έκανε πατάτα.
0: Αυτό δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό, είναι γενικότερο. Okay.
1: Αλλά έχουμε και πολλά επαγγέλματα που επίσης χρησιμοποιούμε όταν πάμε στο γήπεδο. Δηλαδή, τώρα εσύ πόσες φορές είσαι στο γήπεδο και έχεις ακούσει κόσμο να πω ο μαέστρος.
0: Ο υδραυλικός ποιος είναι.
1: Ο υδραυλικός είναι ο παίκτης ο οποίος περνάει αυτό που λέμε κάνει τρίπλα μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο. Περνάει πέντε σε τηλεφωνικό θάλαμο. Είναι ο Χασάπης.
0: Αυτό ο γνωστό, ναι.
1: Είναι ο Ξυλοκόπος.
0: Ο Χασάπης και ο Ξυλοκόπος κάπου συνώνυμα λίγο έχουν.
1: Ναι, είναι η Πόρνη από την περίφημη φράση του Όσιμ. Είναι ο Ισοδηματίας. Ο Ισοδηματίας είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάτι πάνω στο παχυλό συμβόλαιό του και δεν κουνιέται. Είναι οι επιστήμονες που έχουν εμφανιστεί επίσης και στην Ελλάδα. Είναι ο μάγειρας, ο μάγος, ο κατάσκοπος. Εντάξει, υπάρχει ο πεθαμένος, ο πενιντάρης επίσης.
0: Ναι, εντάξει, εδώ ηλικιακό πρόσημο στους χαρακτηρισμούς.
1: Ο πενιντάρης έχει να κάνει με το διαιτητή, ότι σφυρίζει 50-50.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Εντάξει, είναι ο μπεταντζής, ο οποίος είναι αυτός που στείνει το παιχνίδι, από το μπετ.
0: Από το στοίχημα.
1: Ναι, είναι ο χορηγός, όχι αυτός που χορηγεί για την ομάδα.
0: Ναι, είναι ο αντίπαλος, ο οποίος δεν παίζει τόσο καλά, που καταντά να γίνει χορηγός της αντίπαλης ομάδας, λέω.
1: Ή ο γονιός που πληρώνει για να παίξει το παιδί του.
0: Α, ναι, οκ, okay, και αυτό.
1: Έχει, λοιπόν...
0: Επειδή το αναφέρατε στο ξεκίνημα, το κορυφαίο κυπριακό ποιο είναι?
1: Όχι, στα κυπριακά... Είναι πολύ εφάνταστη επίσης η κυπριακή εξέδρα. Έχει αρκετά δάνεια από την ελληνική. Καταρχήν, ας πούμε διαφορά, ο άπαρος είναι ο γρήγορος παίκτης. Ο αχάπαρος είναι ο παίκτης που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Το βίζι-βίζι είναι ο αγώνας στον οποίο η μπάλα δεν κυλάει. Δεν κυλάει καλά και κάνουν απλά μακρινές έντρες. Mm-hmm. Για μένα αγαπημένη φράση είναι το κυρκυλούι, που είναι η τρίπλα στο ποδόσφαιρο στα κυπριακά.
0: Το κυρκυλούι είναι η τρίπλα στο
1: ποδόσφαιρο.
0: Το κυρκυλούι,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Κοίτα, κυρκυλούι που έκανε ο αχάπαρος, δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει.
1: Ναι. Το σκάλες ζηλικούρτι είναι από τις ωραίες φράσεις. Ο Ματζελάρης είναι ο άμπαλος, ο ποδοσφαιριστής που τους παίρνει, αυτό που λέμε ο Χασάπης. Άντε γε μου φκάλε μια γλιτζιά. Η προτροπή του φιλάθλου να βγει επιτέλους μια σέντρα της προκοπής. Αλλά σκέψω επίσης και τον φιλάθλο τον Έλληνα, ο οποίος είπε ότι εκτελέστηκε το φάουλ και πήγε εκεί που τη βρίσκουν οι αράχνες.
0: Ναι,
1: δηλαδή, για να κάνεις την απόλυτη γωνία. Ή ας πούμε την έχει δεμένη στα κορδόνια. Ή αυτό που λέμε το λεωφορείο, υπάρχει και το σκάνια στην εστία, δηλαδή το σκάνια ξέρεις από την Ταλίκα.
0: Από την Ταλίκα.
1: Αναλόγως επίσης στην περιοχή υπάρχουν διαφορετικά τάκλιν. Είναι το τάκλιν στην Καροτίδα. Αν όμως πας στην Πελοπόννησο είναι ο Καρούτζαφλος. Του έκανε τάκλιν στον Καρούτζαφλο.
0: Δεν προλαβαίνω να σημειώνω στο μεταξύ.
1: Ναι, εάν κάνεις, είσαι στο Θεσσαλικό κάμπο και η μπάλα σου κάνει πάσα και δεν μπορείς να τη σουτάρει, η μπάλα κάνει πλίτς. Φεύγει πάνω από το παπούτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Η άλλη κάνει βουπ.
0: Και έχουμε και γήπεδα κιόλας του εξωτερικού κυρίως, γιατί
1: έχει ας πούμε 10 νόους του ποδοσφαίρου που πρέπει να ξέρεις οπωσδήποτε, αλλά έχει και τύπου Σαντιάγο Μπερναμπέου, Μαρακανά, το Old Trafford, εννοείται το Wembley και τα λοιπά, Καπνού, Σαν Σίρο ή Μεάτσα. Γιατί ξέρεις, υπάρχει πολλοί κόσμοι που λέει θα πάω να δω το Σαν Σίρο, θα πάω να δω και το Μεάτσα.
0: Ναι.
1: Είναι από ποια πλευρά θα το δεις.
0: Προφανώς.
1: Από τη βόρεια κερκίδα ή από την νότια κερκίδα, γιατί είναι το ίδιο γήπεδο και μπερδεύεται ο κόσμος. Αλλά και γήπεδα επίσης στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ ωραία έκδοση από τον εκδοτικό οίκο το Sportsbook. Και μπορούμε να δώσουμε και δύο βιβλία για δώρο για όποιον ή όποιον μας ακούει. Καταρχήν είναι ένα βιβλίο το οποίο προορίζεται, είπαμε, για αυτό που δεν έχει καμία σχέση, μέχρι σε αυτό που έχει, που θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, άρα μπορεί να κάνει μια ωραία επαλήτευση. Έχει πολλές λέξεις και εκφράσεις της κερκίδας. Νομίζω ότι στον καθένα μας... Δεν ξέρω, εσύ η πρώτη φορά που πήγες γήπεδο πότε ήταν, πότε θυμάσαι τον εαυτό σου?
0: Θυμάμαι στις αρχές δεκαετίας του 90 να πηγαίνω στο γήπεδο.
1: Και εγώ λοιπόν μέσα δεκαετίας 80, το 10 χρονών, και η φράση που μου έχει μείνει στο παιχνίδι Καβάλα Δεσαϊκός, γιατί είμαι από την Καβάλα, θυμάμαι το σκορ, είναι πώς θυμάσαι την πρώτη φορά στη διάφορα, θυμάσαι το γήπεδο, 3-0 το σκορ έχει κερδίσει η Καβάλα, αλλά η φράση που μου είχε μείνει από τότε, και μου είχε βάλει λίγο και το μικρόβιο να αρχίσω να μαζεύω, παρότριση στο διαιτητή, σου εύχομαι να γυρίσεις και να βρεις τις παντόφλες σου ζεστές.
0: Εγώ θυμάμαι σε ένα ΠΑΟΚ Σπάρτακ Τρνάβα, το οποίο έχανε ο δικέφαλος του Βορρά 0-3 στο 12, τη χαρακτηριστική έκφραση το ταγάρι. Τότε όλοι και οι 11 μετατράπηκαν αυτόματα σε ταγάρια και όταν το γύρισαν βεβαίως οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά και έλεξε 5-3 εκείνο το μάτς, μόνο ταγάρια δεν ήταν, είχαν γίνει οι υπερπαίκτες κιόλας. Το ταγάρι από το ζωικό βασίλειο, όχι από το ζωικό, από πού είναι το ταγάρι?
1: Το ταγάρι είναι από τα αντικείμενα.
0: Από τα αντικείμενα.
1: Γιατί έχουμε πολλά αντικείμενα, όπως έχουμε και οικοδομικά υλικά, με το γιαπί.
0: Το γιαπί, είναι... το τούβλο.
1: το τούβλο, όλα αυτά λοιπόν, όποιος θέλει ή όποια θέλει, επειδή θα μαζευτεί μια ωραία ποδοσφαιροπαρέα με... εν ενεργία αλλά και παλιότερους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό θα γίνει μια ωραία έτσι, κουβέντα περισσότερο σαν ένα σαν να ανοίγουμε λίγο ένα σακούλι αναμνήσεων και έχουν καταγραφεί πολλά στο βιβλίο, είμαι σίγουρος ότι λείπουν και άλλες εκφράσεις, αυτή είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου που είναι πιο πλούσια, θα χαρώ πολύ φυσικά να σε δω και εσένα αλλά και όλους όσους μας ακούνε το Σάββατο το απόγευμα στις 6 ώρες στο Πανόραμα.
0: Okay,
1: στο
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κήπο, και να συμπληρώσετε και εκφράσεις και λέξεις, γιατί συνεχώς αυξάνονται. Δηλαδή φαντάζομαι ότι στην πρώτη έκδοση έλειπε ο βαρίστας, γιατί μόλις είχε πει το βαρ, αλλά τώρα πια ο βαρίστας είναι μέρος της καθομιλουμένης. Ομοίως κάποιες λέξεις έχουν παρέλθει, ας πούμε ο τσακατσούκας, ή το πασατέμπο άμα το πείστερο σε κάποιον ή δεν ξέρω αν τουλάχιστον εμείς στην Καβάλα είχαμε τη συνάλκο, δεν υπήρχε το Coca-Cola που πίναμε στο γήπεδο. Τώρα άμα πεις πίναμε συνάλκο θα σε κοιτάξουν λίγο περίεργα. Αλλά έχει και τη γοητεία του παρελθόντος αλλά και την μαγεία του αθλήματος που νομίζω ότι είναι αυτό που μας πορώνει, μας καθυλώνει, μας κάνει να συγκινούμαστε είτε θετικά είτε αρνητικά κάθε φορά που το παρακολουθούμε και για κάποιο λόγο είναι ο βασιλιάς όλων των αθλημάτων.
0: Κύριε Βραδέλη, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 3 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα πούμε και εκτός κιόλας.
1: Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.
0: Ώστε να τα πούμε, θα τα πούμε και από κοντά και να δρομολογήσουμε και τα 2 βιβλία για τους ακροατές από την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, εύχομαι. Επαναλαμβάνω τα βασικά. Έτσι, το λεξικό του ποδοσφαίρου, συγγραφέας και δημοσιογράφος. Γράφος Τέλειος Βραδέλης με ποδοσφαιροπαρέα το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Χίπος, στο Πανόραμα, παρουσίασή του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μαθήματα
1: για τα
0: μαθήματα ξένων γλωσσών ζωντανά στον αέρα, τα μαθήματα της ποδοσφαιρικής διαλέκτου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

where I'm supposed to be. It's like coming home again. Λοιπόν, εγώ θα σκοπεύω να πάω στην παρουσίαση μόνο και μόνο για να προμηθευτώ το λεξικό του ποδοσφαίρου και να μιλάω στη Μαρό από Δευτέρα με κυπριακή ποδοσφαιρική διάλεκτο. Να της λέω πόπο, είδες τι κυρκυλούει, έκανε ο αχάπαρος και να μην με καταλαβαίνει και να μην λέω κιόλας τι ακριβώς εννοεί. Έχει ωραίες εκφράσεις το ποδόσφαιρο. Είναι μια ολόκληρη διάλεκτος, θα μπορούσε κάποιος να πει, και είναι μαζεμένοι όλοι στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο συγκεκριμένο λεξικό. Με αυτά και με αυτά, με ξένες λέξεις και όχι μόνο. Με παρατσούκλια και διάλεκτο ελληνική και κυπριακή, πάντα ποδοσφαιρική, κλείσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα που αγωνίζεται το βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, με ένα και μοναδικό σύστημα 3-5-2. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει να στηρίζει πρωτίστως τους συνεπείς πολίτες, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο. Ο 80χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιο του μέσα σε ρέμα. Σήμερα το μεσημέρι, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Κατά την ίδια ώρα η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη με αμύωτη ένταση. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Ιωάννινα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη, κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διεκόμισε τη 14χρονη στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση. Ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το ΩΜΕΓΑ και επισήμανε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το Γραφείο διατηρεί στο 1,9%

0: 10% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε αίθριο που βρίσκονταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν το βράδυ χθες αστυνομικοί του τμήματος Μουδανιών με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στη Χαλκιδική. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα. Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγισαν τηλεφωνικά μια 82χρονη γυναίκα στο Δήμο Προποντίδας και προσποιούμενοι τους αστυνομικούς τη ζήτησαν να αφήσει χρήματα και τη μαλφή σε σημείο που τις υπέδειξαν. Με αυτή τη μέθοδο οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 60χρονος. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι την ίδια μέρα επιχείρησαν να εξαπατήσουν με τον ίδιο τρόπο ακόμη δύο γυναίκες σε περιοχές της Χαλκιδικής. Σάλλο έχει προκαλέσει στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη, αναμένεται αύριο. Στη Θράκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Dolores O'Riordan, η Οριόταν αν θέλετε, από το 2007. Φυσικά για τον Οκτώβριο τραγουδάει η Dolores. Ξανά θα πω, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν έφυγε από τη ζωή. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία, φωτεινό μήνα, με ευχάριστα νέα, με τύχη, με χαρά, με ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα του καθενός από εσάς και από εμάς. Εδώ είμαστε, εδώ που είναι η χαρά. Μια χαρούμενη εκπομπάκλα σας έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα. Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη. Σήμερα είναι γενικεία υπόθεση η εκπομπή, διότι η ζωή Κουτελοπούλου, ή αλλιώς όπως τη λέω εγώ, Κουτέλ, είναι στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας όπως είμαστε καθημερινά, από τις 5 έως και στις 7. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε να σας ομορφύνουμε λίγο με τις μουσικές μας και τη διάθεσή μας το απόγευμά σας. Σήμερα λοιπόν, 1η του Οκτώβρη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την κίνηση, θα σου πω ότι σήμερα γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα και αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα σε αρκετά σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα και στο κέντρο έχουμε κίνηση, και στην Εγνατία και στη Τζιμισκή και γύρω από τα δικαστήρια, από ό,τι βλέπω. Και στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί στο ύψος της Συνδίκα, τα έργα πλέον γίνονται από την αριστερή πλευρά, αλλά ερχόμενοι στο κέντρο, εκεί πέρα και νωρίτερα, και από τη Μαρτίου και μετά, ενδεχομένως να αντιμετωπίσω στις Συνδίκα, τα έργα πλέον γίνονται από την αριστερή πλευρά, αλλά ερχόμενοι

ποτού της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου που παράγεται από ρύζι. Ξαναλέμε στην υγειά σας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και χαίρομαι ήδη που κοντά μου εδώ στην παρέα βρίσκονται ήδη τα κορίτσια μου, Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία. Άκου να δεις τον 102 και εδώ σήμερα μαζί μου. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6930-078-228. Πάλι με Οκτώβερ θα συνεχίσουμε, αλλά αυτή τη φορά με το συγκρότημα των Blue October και Say It, Say It, Say It, έτσι όπως σας τα λέμε και εμείς, Χήμα και Τσουβαλάτα.

αυτό ήθελα να ακούσω και μετά να μιλήσω. Εδώ είμαστε Αγουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, season 6, έκτη σεζόν. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ευελπιστούμε να πάμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5η, 1η του Οκτώβρη, ήδη είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε, λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει μια κινητικότητα σήμερα στην πόλη. Ίσως φταίει το ότι είναι η 1η του μήνα, δεν ξέρω, αλλά έχει λίγο κίνηση και στο κέντρο και στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας και πάνε να φορτώσουν και οι περιφερειακοί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα, έχουμε σήμερα 5η στη Θεσσαλονίκη. Εξακολουθώ να έχω αυτό το θέμα, αυτό τον καιρό. Φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς ότι δεν ξέρεις ακριβώς πώς να ντυθείς και τι να φορέσεις και είναι λίγο ανακατεμένα όλα. Δηλαδή, φοράς και το φθινοπορεινό ρούχο, αλλά φοράς και ενδεχομένως και κάτι καλοκαιρινό, γιατί

Το μεσημέρι ο καιρός είναι, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εντελώς αντίθετο στην υπόλοιπη χώρα, διότι διαβάζουμε για παρατεταμένη κακοκαιρία με βροχές, με καταιγίδες, με θυελώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Τα ΔΕΕΦΙ ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος έδωσε την πρόγνωσή του για την εξέλιξη των φαινομένων, με ιδιαίτερη φυσικά αναφορά στον καιρό στην Αττική, όπου εκεί αναμένονται καταιγίδες και ισχυρές βροχές μέχρι και τη Δευτέρα. Το επίκεντρο όμως της κακοκαιρίας είναι στην Κρήτη, η οποία παραμένει στο επίκεντρο σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι βροχές εκεί είναι επίμονες, έντονες, με το ασταθές σκηνικό, σου λέει, να συνεχίζεται ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού. Η διαταραχή εντοπίζεται στο νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο και προβλέπεται να παραμείνει σχεδόν στάσιμη τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, εμείς αύριο, Παρασκευούλα, στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια και για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες 14 με 24 βαθμούς Κελσίου, ένας απόλυτα φθινοπορεινός καιρός. Στην ατζέντα της ημέρας, σημειώστε ότι για σήμερα στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα λάβει χώρα συγκέντρωση που διοργανώνεται από την ΕΔΟΦ και την ΕΝΙΘ, συγκεκριμένα μέλη της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και νοσοκομιακοί γιατροί δίνουν ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του δημοσίου, της υγείας και της παιδείας. Μετά από τη συγκέντρωση αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Φωνή λαού, οργή Θεού. Συνεχίζουμε μουσικά με Alice Cooper, αγαπημένος, λατρεμένος αυτής της εκπομπής. Θέλουμε την συμμετοχή σας, την επικοινωνία μαζί σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 και φύγαμε.

Ο θρύλος του Shock Rock, ο Alice Cooper, επισκέφθηκε τη χώρα μας το 2025 στα πλαίσια του Rockway Festival 11 του Ιούλη στο Terra Vibe στη Μαλακάσα, αγέραστος, full ενέργεια, φοβερός και τρομερός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλό μήνα, 1η του Οκτώβρη. Ποτέ, λέει, μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να φας σήμερα. Πάρα πολύ σωστά. Εξάλλου, σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Οπότε πίνουμε καφεδάκι, ακούμε μουσικές, σας λέμε και περίπου τα τεκτενόμενα της πόλης και όχι μόνο. Και στην υγειά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη. Τώρα κάπως τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να σας πούμε ότι κλείνει ξανά για 6 ώρες το τμήμα του περιφερειακού, συγκεκριμένα σε προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων ΚΑΠΤΑ 7, Επταπυργίου και ΚΑΠΑ 8, Τριανδρίας. Προχωρούν οι αρμόδιες αρχές λόγω εργασιών πάντα για την κατασκευή του flyover. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ αύριο Παρασκευή 2 το Οκτώβρη από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 πρωί Σαββάτου και θα αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο αν έχετε κάτι προς τα εκεί. Κατά τη διάρκεια αυτού του αποκλεισμού, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ η κίνησή τους θα αποκαθίσταται μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο του Άγιου Παύλου, δηλαδή λεωφόρος όχι, θα πραγματοποιείται κανονικά ναι. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι φτάνουμε κιόλας σε τίτλους ειδήσεων. Σας θέλουμε όλους εδώ. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από την εργασία σας, είτε μας ακούτε στο σπίτι, είτε στη βόλτα ακόμα καλύτερα, είτε στο αυτοκίνητο. Πολύ προσοχή. Εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, στον 102 μέχρι και στις 7. Συνεχίζουμε με Τζίμι Χέντριξ. Αν σήμερα το 1970, άκου να δεις, κυδεύεται στην πατρίδα του εκεί κοντά στο Σιάτλ στην Ουάσιγκτον, 13 ημέρες μετά το θάνατό του. Η σωρός του έπρεπε να μεταφερθεί από το Λονδίνο. Ελευθερία λοιπόν, freedom, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας. Έως και 70 χωριά στα ορεινά είναι χωρίς ρεύμα. Νεκρός μετά από πτώση από βράχο βρέθηκε 45χρονος κυνηγός στη Μυτιλίνη. Τον εντόπισε η αδερφή του, ανασύρθηκε από την πυροσβεστική. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τη δημιουργία πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την Άνη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης για εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Δεκάδες τραυματίες και αθρώες συλλήψεις ανηλίκων στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μ' αρέσει, μου λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος, που το θυμήθηκες ρε Θηρίο, λέει αυτό το τραγούδι από τους Έζια, αγαπημένοι, λατρεμένοι και αυτοί. Και only time will tell, μόνο ο καιρός θα δείξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Λάζαρο, καλό μήνα να έχουμε με υγεία, απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε στην παρέα μας. Είμαστε, λέει, σίγουροι ότι όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στο δρόμο έχουν δίπλωμα, διότι δεν τους φαίνεται. Σωστό και αυτό. Και αν αναλογιστεί στους δείκτες ατυχημάτων που έχουμε ετησίως στην Ελλάδα, μάλλον ή πώς το λένε, ή ο γυαλός είναι στραβός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε. Όπως και να έχει, φυσικά πολλές φορές δεν βοηθάνε και οι δρόμοι, αλλά από την άλλη και εμείς πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ το έχω ξαναπεί που οδηγώ μηχανή, σκέφτομαι πάντα και οδηγώ με το σκεπτικό μάλλον ότι περιμένω την μπιπ που θα κάνει κάποιος, είτε πεζός, είτε με όχημα, είτε με μηχανή, είτε με πατίνι, είτε με οτιδήποτε. Πρέπει πάντα να έχεις μάτια και στην πλάτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε τώρα αφού πιάσαμε τους δρόμους, πάμε να βγούμε στους δρόμους και να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Καρόλου Ντιλ, στο κέντρο δηλαδή της Θεσσαλονίκης, στη Δωδεκανήσου, στην 26ης Οκτωβρίου επίσης είμαστε εκεί λίγο δύσκολα και στην Άνω Τούμπα, στο Φανάρι, στη Διαγόρα είμαστε επίσης στα κόκκινα. Λίγο φορτωμένη και η Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα ερχόμενη προς το κέντρο. Μεταξύ άλλων όμως έχουμε και την αναμέτρηση σήμερα με την Ελλάδα και την Ολλανδία στην Τούμπα. Χαμός θα γίνει. Η προπόνηση, σου λέει, της Εθνικής Ολλανδίας έγινε στις εγκαταστάσεις του Άρη και έτσι ολοκλήρωσε το στάδιο της προετοιμασίας της πριν την απόψινή αναμέτρηση με την Ελλάδα. Το παιχνίδι σήμερα 5η 1η του Οκτώβρη είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο. Θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός τόσο για το ελληνικό όσο και για το ολλανδικό ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επίσημων υποχρεώσεων και των δύο εθνικών ομάδων, με τους Ολλανδούς να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η επιλογή δε των εγκαταστάσεων του Άρη για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους δείχνει την εμπιστοσύνη, σου λέει, που έδειξαν οι οράνιες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την υποδομή που διαθέτει ο σύλλογος. Και αυτό θα πω εγώ που λέω πάντα, ήθε ο καλύτερος να κερδίσει. Θέλουμε την επικοινωνία με εσάς, θέλουμε να μας πείτε μια καλησπέρα, 2313-338-420, φυσικά τα μηνύματα στο Viber 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1996 είχε κυκλοφορήσει το live album των Nirvana με τίτλο From the Muddy Banks of the Wisco, το οποίο περιέχει και ζωντανές ηχογραφήσεις του συγκροτήματος, είναι μάλιστα το δεύτερο άλμπουμ των Nirvana που κυκλοφορεί μετά το θάνατο του τραγουδιστή Kurt Cobain. Εμείς θα ακούσουμε το All Apologies, το οποίο είναι λίγο προγενέστερο. Είναι αυτό που λέμε ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο διαφορετικά, άμα θέλετε.

0: Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Λάκη που μας ακούει εκεί στην Μηχανιώνα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες. Εδώ θέλουμε τις παραγγελιές σας, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας. Να μας πείτε τι κάνετε που είστε, επιστρέψετε από τη δουλειά σας, είστε στο σπίτι και κάνετε εκεί κάποιες δουλειές ενδεχομένως. Ή απλά κάθεστε και πίνετε καφέ διότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω τα μηνύματα στο 6930-078-228. Και άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1973, πάμε λίγο έτσι αρκετά πίσω, μετά την μεγάλη επιτυχία του The Dark Side of the Moon, οι Pink Floyd δεν ήταν σίγουροι για το πώς θα ξαναπετύχουν την τεράστια δημοτικότητα του τελευταίου τους άλμπουμ. Αποφάσισαν λοιπόν να πειραματιστούν και να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα άλμπουμ μόνο με ήχους από κοινά οικιακά αντικείμενα. Γι' αυτό κιόλας το είχαν ονομάσει Household Objects. Εν κατακλείδη όμως θα τα παρατήσουν όλα και θα συγκεντρωθούν στις ιδέες τους για ένα άλμπουμ με τίτλο Wish You Were Here.
1: Now which is it? I'm sure of it.

τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι αφιερωμένο στο Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει το τραγούδι που μου ζήτησε, αλλά δεν θα προλάβω τώρα γιατί μέχρι τις 6 έχω άλλη παραγγελιά και με δικό σας τραγούδι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αλλά μετά τις 6, Βασίλη, θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και όμορφα επιτέλους νέα. Ελάτε στην παρέα μας στο Viber στο 6930 078 228. Αυξημένη λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης και συγκεκριμένα στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Από θερμοκρασίες είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου και για το Πουσουκού που έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από ό,τι όλα δείχνουν τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Νοτιότερα είναι το πρόβλημα, Αττική και Κρήτη ακόμα περισσότερο. Αλλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι θερμοκρασίες θα είναι από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Και ποιος δεν έχει αγαπήσει αυτό το τραγούδι, αυτή την κιθάρα, αυτόν τον, τι να πω τώρα, τον τιτανοτεράστιο καλλιτέχνη. Gary Moore, Still Got the Blues for You Baby. Και πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Επίθεση στην αντιπολίτευση με αφορμή την κοστολόγηση των προγραμμάτων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει να στηρίζει πρωτίστως τους συνεπείς πολίτες, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο. Ο 80χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι σήμερα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Με αμύωτη ένταση, την ίδια ώρα συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το νησί έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να κοπούν δρόμοι και να υπερχυλήσουν ποτάμια. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλίνη ένας 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Αμαλής, όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δυο του σκυλιά. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με κάρπα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κυλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διεκόμισε τη 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Υπερστοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στην τριμηνιαία έκθεση παρουσίασε ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω και επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί το 1,9%, την πρόβλεψή του δηλαδή για την ανάπτυξη το 2026. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Έχει παραγγελθεί διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες, ενώ την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Σάλλο έχει προκαλέσει στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Είναι η 50χρονη Κρίστα Πάικ που επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν, καθώς η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου της Γαλλίας ενάντια στη τάξη των 34 ατόμων και την έλλειψη εκπαιδευτικών σημαδεύεται από όλο και σκληρότερες σκηνές βίας. Από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασσαλία, οι καταλήψεις, οι εμπειρισμοί και η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς. Στο προάστιο Σαν-Ντενί του Παρισιού, πλήθος νεαρών συγκεντρώθηκε απέναντι από αστυνομικούς. Ένας μαθητής κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα». Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, που προβλέπεται κατάμεστο. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από το θρίαμβο απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, έχοντας 1 νίκη και 1 ισοπαλία. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα είναι πυκνότερες στη Θράκη και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ, αγαπημένος Κωνσταντίνος Β, Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, εικαστικός, γνωστός κυρίως ως ιδρυτής του πρωτοπόρου ηλεκτρονικού συγκροτήματος, τον Στέρεο Νόβα. Τον ξέρουμε συνήθως, τον έχουμε γνωρίσει δηλαδή μέσα από τα τραγούδια του και τις μελωδίες. Για πρώτη φορά στο κοινό, τα ζωγραφικά έργα του Κωνσταντίνου Β από σήμερα 5η, 1η του Οκτώβρη, το Μόμους παρουσιάζει την έκθεση Κωνσταντίνος Β, μόνο η ακτογραμμή μένει, χωρίς γωνία, αδιέξοδο στο καλοκαίρι, μέχρι να γυρίσει, στο μπλε δέντρο. Είναι μερικοί από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων που ο Κωνσταντίνος Β παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Γνωστός φυσικά κυρίως ως μουσικός και στιχουργός, έχει διανύσει όμως παράλληλα μια προσωπική εικαστική διαδρομή με σπουδές ζωγραφικής και ιστορίας της τέχνης στη Μελβούρνη. Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη του ατομική έκθεση στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει με έργα που δημιουργήθηκαν από το 2019 έως και σήμερα, με αναφορές στο συμβολισμό, στον 20ο αιώνα, δημιουργεί ένα προσωπικό, ένα χρωματικά έντονο σύμπαν, με φιγούρες, με βουνά, με δέντρα, με νερά, με ουρανούς. Όλα αυτά συνθέτουν ονειρικά τοπία που μεταφέρουν τα συναισθήματα, όπως είναι η γαλήνη, η αγωνία, η νοσταλγία, ο φόβος, η απομόνωση. Τα έργα γενικά συνθέτουν ονειρικά τοπία που μεταφέρουν τα συναισθήματα, όπως είναι η γαλήνη, η αγωνία, η νοσταλγία, ο φόβος, η απομόνωση. Τα έργα γενικότερα, σου λέει, λειτουργούν σαν εικόνες, αλλά και σαν στίχοι, όπως και ο

που μου έχει ζητήσει, αλλά θα συνεχίσω την εκπομπή με ένα τραγούδι που ζήτησε νωρίτερα ο φίλος μου ο Βασίλης. Μάλιστα μου είπε να πω ότι όλοι το χορέψαμε τότε, το 1987, και μάλιστα έχει έρθει και το συγκεκριμένο συγκρότημα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ραδιοράμα από τον Βασίλη, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλο το προσωπικό του 102. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5, 1η του Οκτώβρη, και ελάτε στην παρέα μας. Και σε λίγο θα παίξω και το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Κώστας. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228 στο Viber.

των 102.3 απόγευμα 5η 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί περίπου από το ύψος από τις Σικές μέχρι και την Πολύχνη. Πολύ, πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, όποτε νομίζω το έχω μοιραστεί ξανά μαζί σας, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Όποτε δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, έχω τις μαύρες μου που λέμε στα πολύ απλά. Ξέρετε τι κάνω, μεταξύ άλλων, πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις.

κάνεις. Ο καθένας έχει βρει, εννοείται, τις εξόδους κινδύνου του. Αλλά εγώ μεταξύ άλλων βλέπω Φιλαράκια. Ένα-δυο επεισόδια και έχω στανιάρει. Και αν κι εσείς είστε φανς των Φιλαρακίων και όχι μόνο, θα θυμάστε ότι τα περισσότερα επεισόδια ξεκινούσαν με το The One With, ξέρω εγώ, με την Rachel και τον Ross. Το The One With κάτι. Λοιπόν, γνωστή πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νέου βιογραφικού ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο The One About Matthew Perry. Το οποίο φυσικά, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι αφιερωμένο στη ζωή, στην καριέρα του αγαπημένου Καναδοαμερικανού ηθοποιού. Ο Matthew Perry για την ιστορία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία μόλις 54 ετών από τις οξύες επιδράσεις της κεταμίνης. Ευρέως γνωστός εννοείται για τον εμβληματικό του ρόλο ως Chandler. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία με τον Chandler Bing στη δημοφιλή σειρά Friends. Ο ηθοποιός όμως έχει ξεχωρίσει επίσης και για εμφανίσεις του σε ταινίες και παράλληλα ανέπτυξε σημαντική δράση για να υποστηρίξει άτομα που παλεύανε και παλεύουν με τον εθισμό. Το ντοκιμαντέρ αυτό βασίζεται σε προσωπικές μαρτυρίες στενών συγγενών και φίλων, ρίχνοντας φως στον αληθινό Matthew Perry, έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, έναν άνθρωπο ευφυή, ευάλωτο και κυρίως δοτικό. Η σειρά αποκαλύπτει τις σκληρές προσωπικές του μάχες, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Star. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω που τελείωνε μία σεζόν και είχε βάλει κάποια κιλά και ξεκινάει στα καπάκια η επόμενη σεζόν και έχει χάσει απίστευτα πολλά κιλά. Δηλαδή, το δράμα που περνούσε αυτός ο άνθρωπος, νομίζω ότι μόνο ο ίδιος το ήξερε. Η σειρά λοιπόν αποκαλύπτει αυτές τις σκληρές προσωπικές του μάχες, που έδωσε πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Star, συνθέτοντας μια κατέργαστη και ειλικρινή καταγραφή μιας ζωής γεμάτης προκλήσεις, η οποία αναδεικνύει την αυθεντικότητά του ως τελικά τη μεγαλύτερη του κληρονομιά. Το ντοκιμαντέρ αυτό, το The One About Matthew Perry, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σε αυτή τη γνωστή πλατφόρμα στις 27 του Οκτώβρη 2026, μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ηθοποιού. Το επόμενο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας. Φυσικά, επειδή μπήκαμε στον Οκτώβριο και ακούσαμε και νωρίτερα τραγούδια για τον Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε και Pet Shop Boys και October Symphony. Και με αυτό το τραγούδι και με ακόμα ένα άλλο, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, διότι σας έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδος. Και φυσικά σου λέει ότι ο Οκτώβριος μπήκε πολύ δυναμικά και σου φωνάζει, δεν ξέρω να τον ακούς, βγες έξω, βγες έξω, βγες έξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε αίθριο όπου ήταν φοιτητές. Η ανάδοχος εταιρεία φέρει την αποκλειστική κερητή υποχρέωση για τη λήψη και διατήρηση περιμετρικών μέτρων ασφαλείας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Με εντολή της Βρετανίας θα ξεκινήσει άμεσα η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης για τη διερεύνηση του ζητήματος. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας με πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Νεκρός στη Μυτιλίνη μετά από πτώση από βράχο 45χρονος κυνηγός τον εντόπισε η αδελφή του. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει πρώτη ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας για ελληνική χρήση που έρχεται πιλωτικά και στην Ελλάδα, μπαίνει στο wallet και κηρύσσει πόλεμο στο δολάριο και τα κρύπτος. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραία. Killer, somebody told me. Εγώ θα σου τα πω όλα. Εδώ στο άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5η-1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχει κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια. Έχει κινησούλα στην Κωνσταντινούπολη. Έχει κινησούλα στην Μιχαήλ Ψελού εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Περιφερειακός, βαίνουμε καλώς. Με τρομάξατε, λέει σήμερα η Αθηνά. Είμαι στη δουλειά και μια σας άκουγα, μια δεν σας άκουσα. Και λέει, δεν έχει εκπομπή σήμερα, λέει η Τόνια. Και μετά άκουσα, λέει, τη γλυκιά και λαριστή της φωνούλα και ηρέμη. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλη μου Αθηνά. Θέλουμε τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Θα πάω σε ένα αγόρι, εμείς το γνωρίζουμε όλοι ως Fat Boy Slim, Norman Cook κατά κόσμο, έχει συνδέσει ως λίγη το όνομά του με το Glastonbury. Όμως η σχέση του με το θρυλικό αυτό φεστιβάλ έχει μία ασυνήθιστη, θα έλεγε κανείς, λεπτομέρεια. Δεν έχει πληρωθεί ποτέ ο Fat Boy Slim για τις εμφανίσεις του σε ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ ever, από τα μουσικά φεστιβάλ. Ο Norman Cook λοιπόν σε συνέντευξή του είπε ότι δεν του έχουν καταβάλει αμοιβή, αντί γι' αυτό του προσφέρουν δωρεάν εισιτήρια και τη δυνατότητα να εμφανίζεται σε μικρότερα και συχνά απροειδοποίητα σετ σε διάφορα σημεία του φεστιβάλ. Δηλαδή εκεί που δεν τον περιμένεις, ξαφνικά ακούς Fat Boy Slim. Ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι έχει ξεπεράσει τα 100 sets. Αυτό, ξεπετιέται. Praise you like a shoot. Λοιπόν, ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι έχει ξεπεράσει τα 100 sets, αν και παραδέχεται ότι δεν μπορεί να ξέρει τον ακριβή αριθμό. Το 2025 είχε γιορτάσει το 100ο του στο Glastonbury set. Είχε εμφανιστεί πρώτη φορά το 1986, όταν έπαιζε τότε με τους House Martins. Για τον ίδιο το Glastonbury είναι περισσότερα από ένα μουσικό φεστιβάλ. Δεν τον πειράζει που δεν έχει πληρωθεί. Δεν ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι, γιατί είπαμε, μπορεί να σου έρθει ο Fat Boy Slim εκεί που δεν τον περιμένει. Χωρίς να βρίσκεται καν στο επίσημο line-up, να βρεθεί πίσω από τα decks σε ένα μικρό stage, να αυτοσχεδιάσει και να ακούσεις αυτό.

Εράσμους. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Living in a world without you. Πάρα πολλοί άνθρωποι μεταξύ μας και εγώ, συνεφίλοι δηλαδή, δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς κινηματογράφο στη ζωή τους. Ο Οκτώβριος λοιπόν μπαίνει δυναμικά στις κινηματογραφικές αίθουσες και πάμε κατευθείαν στις ταινίες, διότι είναι ούκο λίγες. Έρχεται η πολύ αναμενόμενη Digger. Tom Cruise. Μαύρη κομμωδία. Ο Αλεχάνδρο Λέι Γκονζάλες Ινιάρη επιστρέφει με τον Digger, μια μαύρη κομμωδία με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Η ταινία ακολουθεί έναν πανίσχυρο άνθρωπο, ο οποίος ξεκινά μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα την ώρα που ο ίδιος έχει προκαλέσει μια παγκόσμια καταστροφή. Με γαργαλάει αυτή η ταινία να τη δω. Πάμε και στο ημερολόγιο της Verity, αν θέλετε κάτι, σε θρυλεράκι, έτσι λίγο διαφορετικό, στο πεδίο του ψυχολογικού θρίλερ. Πάλι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπω αυτήν την Anne Hathaway που δεν λείπει πραγματικά από ταινία, και αυτή και η Dakota Johnson. Καμιά φορά εκεί αναρωτιέμαι στο Hollywood, υπάρχουν μόνο ο Tom Holland, η Zendaya, η Anne Hathaway, η Tom Cruise και η Dakota Johnson, δηλαδή άλλοι ηθοποιοί δεν υπάρχουν? Εν πάση περιπτώσει, η Anne Hathaway μας έχει υποσχεθεί ότι θα αποσυρθεί λίγο από την υποκριτική για να ασχοληθεί με τη μητρότητα. Για να δούμε, θα το κάνει πραγματικότητα, ελπίζουμε. Λοιπόν, στο πεδίο του ψυχολογικού thriller κινείται το ημερολόγιο της Verity, κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος κτλ. Βαρέθηκα ήδη. Η εξέγερση, αν θες να δεις έτσι κάτι δυναμικό και μάλιστα με πρωταγωνιστή, το οποίο δυναμικό και Άντριου Γκάρφιλντ για πρωταγωνιστή, νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο, αλλά όπως και να έχει, η εξέγερση τοποθετείται στην περίοδο της εξέγερσης των αγροτών και ακολουθεί έναν αγρότη, τον Άντριου, που έπειτα από μια βίαιη σύγκρουση με φοροεισπράκτορες βρίσκεται στο κέντρο ενός κινήματος που οδηγεί 10.000 ανθρώπους προς το Λονδίνο. Αν θες να δεις μια ταινία για όλη την οικογένεια, animation δηλαδή, τότε θα δεις τον Dad και το μαγικό λιχνάρι. Επίσης, αν θες να δεις κάτι σε ντοκιμαντέρ, θα σου πρότεινα να δεις την Άζα, που είναι ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη Γάζα, συγκεκριμένα σε μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, έρχονται στο φως από τις φωνές των ίδιων ανθρώπων που τα σχεδίασαν και τα χρησιμοποίησαν. Τέλος, η Σιωπηλή Φίλη, επίσης και αυτό είναι μία, από ό,τι διαβάζω, δραματική ταινία, ιστορική όμως. Και αν θέλετε κάτι έτσι πιο μουσικό, γιατί εμείς είμαστε λάτρεις της μουσικής, τότε θα σας πρότεινα να δείτε Queen Budapest. Το Queen Budapest δεν είναι μία καινούργια συναυλία, αλλά είναι μία αναπαράσταση της ιστορικής κινηματογραφημένης εμφάνισης των Queen στη Βουδαπέστη στις 27 Ιουλίου του 1986. Τότε μάλιστα η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Magic Tour, ήταν η τελευταία περιοδία των Queen με τον Freddie Mercury, και επειδή παίζει σήμερα και Ελλάδα-Ολλανδία, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, είπα να ακούσουμε το We Are The Champions. Άσε που ο Brian May και ο Roger Taylor ανέβηκαν στη σκηνή στις 28 του Σεπτέμβρη στο Roadhouse στο Λονδίνο και έπαιξαν κάποια τραγούδια όπως το We Will Rock You και το Radio Gaga, ενώ σου λέει, επειδή τους είδαμε ξανά μαζί να επιστρέψουν οι Queen και σε συναυλίες και σε περιοδίες. Οψόμεθα.

Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει μία επίσημη ανακοίνωση για νέα περιοδία των Queen. Αυτό που υπάρχει είναι ένα reunion λίγο λεπτών στο Λονδίνο που έλαβε χώρα τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, αρκετό για να θυμίσει πόσο άμεσα λειτουργεί αυτή η χημεία αυτών των δύο μουσικών όταν βρίσκονται στην ίδια σκηνή. Αναφέρομαι στον Brian May που παίρνει την κιθάρα και τον Roger Taylor στα drums και στα φωνητικά. Θρυλική μπάντα, θρυλικά τραγούδια. Έφυγε νωρίς ο Freddie Mercury. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά και όσο μπορούμε, είπαμε, ευχάριστα. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε την κινησούλα μας στο κέντρο της πόλης. Γενικά όλη μέρα σήμερα έχει μια κινητικότητα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι ξεκίνησε ο μήνας, δεν ξέρω αν φταίει γενικά ότι θέλετε να βγείτε έξω και πολύ καλά κάνετε. Αυτή τη στιγμή πάντως, για να τα λέμε έτσι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, έχουμε στη Μοναστηρίου, είμαστε στα κόκκινα, επίσης είμαστε και στην Αγίου Δημητρίου στα κόκκινα και περιφερειακός και στην Αριστοτέλους έχει λίγο κίνηση. Γενικά έχει το κέντρο κίνηση. Κατά τα άλλα βαίνουμε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τη Σία, η οποία άκου να δεις τώρα, έναντι 180 εκατομμυρίων δολαρίων, πούλησε και αυτή το 50% του μουσικού της καταλόγου, παραχωρώντας δικαιώματα από τη δισκογραφική της δραστηριότητα. Η συμφωνία μάλιστα αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από τον Dan Bernard, τον άντρα της, ο οποίος σου λέει ότι αναμένεται να διεκδικήσει και πολύ μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου ποσού. Η συμφωνία αυτή αφορά στα δικαιώματα έκδοσης και τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις της Σία, χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πάντως, προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής παραγωγής με avatar, η οποία θα βασίζεται στη μουσική της. Πριν από λίγους μήνες πάντως, είχε γίνει γνωστό ότι η Σία υποχρεούται, άκου να δεις τώρα, ζωή, να καταβάλει τον πρώην σύζυγο, θα μου πεις αυτά, έχει 42.500 δολάρια το μήνα. Πόσες ανάγκες έχει αυτός ο άνθρωπος και θέλει 42.500 δολάρια το μήνα. Θα μου πεις άλλη ζωή αυτή κάνουν. Οκ, και πάλι. Ως διατροφή. Γιατί και οι δυο τους, λέει, μοιράζονται την επιμέλεια του γιού τους. Για την ιστορία είχαν παντρευτεί το 2023. Εντάξει, δεν έμειναν και πολύ καιρό μαζί, να τα λέμε αυτά. Ενώ η τριαγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025, ένα χρόνο περίπου μετά τη γέννηση του γιού τους. Unstoppable. Πάντως τώρα θα πάρει 180 εκατομμύρια δολάρια. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάρει και ο σύζυγος κάτι τίση.

Unstoppable κι εμείς. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και δύο θεατρικές επιλογές, έτσι για να υποδεχθούμε τον Οκτώβρη και θεατρικά. Ο Caveman, ο γνωστός Caveman, νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή την παράσταση, αν όχι με το συγκεκριμένο ηθοποιό, με άλλους ηθοποιούς. Caveman, λοιπόν, στο θέατρο Βεργίνα, ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, φοράει την προβιά του, μεταμορφώνεται στο θρυλικό πλέον Caveman για να αποκαλύψει την προϊστορία που κρύβουν τις σχέσεις των φίλων με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο. Σήμερα, λοιπόν, στις 10 επίσης, Φάκελος Μέριλιν Μονρόε. Κωδικός Ιρέη στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, τα εισιτήρια από 9 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε. Αναφέρεται φυσικά η συγκεκριμένη παράσταση στη Μέριλιν Μονρόε, στο παγκόσμιο αυτό σύμβολο του σεξ. Και στον ομώνυμο ρόλο είναι η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, ενώ το ρόλο του αφηγητή, στο ρόλο του αφηγητή συναντάμε τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη φίλη μου, τη Ζωή την Κουτελοπούλου. Κουτέλ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και φυσικά να έχουμε έναν πολύ, μα πάρα πολύ καλό μήνα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμητά μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διαρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με το Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλίνη 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Αμαλής, όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δύο σκυλιά. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με κάρπα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη Σκαλαφούρκα στη Χαλκιδική, 65χρονος έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του, ενώ μαζί του βρίσκονταν και άλλα άτομα που δεν τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν 4 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ενώ πραγματοποιήθηκε κλήση στο 112 για την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων. Ο 65χρονος ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι στη διάθεση των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών που επιλήφθηκαν του θέματος για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σχετικού με την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο, όπου ήταν φοιτητές. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης. Επισημαίνεται πως βάσει της εκκρεμού σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία φέρει την αποκλειστική και ρητή υποχρέωση για τη λήψη και διατήρηση περιμετρικών μέτρων ασφαλείας. Με εντολή της Βρετανίας θα ξεκινήσει στο μεταξύ άμεσα η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, να ελεγχθεί η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ασφαλείας από πλευράς του αναδόχου και να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας που προβλέπεται κατάμεστο. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από τον θρίαμβο απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, έχοντας 1 νίκη και 1 ισοπαλία. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: κάθε φορά που τους αναφέρω η αλήθεια είναι πως έχει κάτι το υποτιμητικό ο λόγος μου. Επίτηδες βέβαια. Υπήρξαν ιστορικά τόσο αλαζόνες που αν τους μιλούσες αφιψηλού τρελαίνονταν. Πάντα ήθελαν να κατακτήσουν τον κόσμο ασχέτως αν ήξεραν πως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Όπου μπόρεσαν να φτάσουν όμως, το έκαναν. Συντηρητικοί άνθρωποι ανέκαθεν. Και μόνο που βάλθηκαν να καταπνίξουν τις ιδέες της μεγάλης γαλλικής επανάστασης, παρέα με Πρόσους, Άγγλους και Ρώσους, φθάνει. Η Ιερή Συμμαχία, που γύρισε την Ευρώπη αιώνες πίσω, δικό τους παιδί είναι. Λογικό, όταν έχεις για καγκελάριο τον Μέτερνιχ. Για θυμηθείτε τα πρώτα λόγια του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν σε μία ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα. Ο Πάπας και ο Τσάρος, ο Μέτερνιχ κτλ. Κτλ. Αψβούργοι φίλες και φίλοι. Αψβούργοι. Να σκεφτείτε πως αιώνες μετά ένας από δάφτους, ο Τότο Βολφ, είναι τεχνικός διευθυντής στη μισητή Mercedes, που έχει το θράσος να κοντράρεται με την ένδοξη και στυλά τη Ferrari στις πίστες της Φόρμουλα 1 και ποντάρει στην τύχη της και στο Θεό βέβαια, που είναι ότι κοιμάται νωρίς για να κερδίσει. Διότι μόνο με τον καλό Θεούλη κοιμόμενο και με τύχη μπορείς να κερδίσεις τη σκουντερία. Παρ' όλα αυτά, στο δικό μας λόγο που υπήρξε εξόχως αντικειμενικός όλα αυτά τα χρόνια, πίσω από την ειρωνία, υπάρχει και ένας γλυκός, κρυφός θαυμασμός. Δεν συμφωνείτε? Λογικό και αυτό. Λογικό να θαυμάζεις το χώμα που γέννησε τον Μότσαρτ, τον Χάιντεν, τον Μάλερ, τον Σούμπερτ, τον Στράους. Θα ήταν άδικο, βέβαια, θα ήταν άδικο απέναντι στη χώρα που όπου προέρχεται η μεγάλη Rapid Viennis ή η Αούστρια Viennis, αλλά και ο μεγάλος προπονητής Ernst Happel. Τη χώρα των μεγάλων ακαδημιών τέχνης, των στυλάτων ζαχαροπλαστείων, των εκεντρικών καφέ και της οικογένειας των Σβαρόφσκι. Θα ήταν άδικο να υπήρχε μόνο αντιπάθεια ή, τι να πω, υποτιμητικό ύφος απέναντι στη χώρα που έγινε αιτία, γλυκιά αιτία, να στέλνουμε εικόνες από χιλιόμετρα μακριά σε μια εποχή που το διαδίκτυο δεν υπήρχε ούτε καν ως ιδέα.
1: Visitez l'Égypte, visitez la France, visitez Florence, Rome et l'Italie, visitez la Suisse, on y fait du ski. Et l'hiver à Nice, c'est le paradis. Je suis un petit ouvrier, un ouvrier imprimeur qui imprime toute la journée de jolies cartes en couleur. Dans l'atelier d'à côté, on fait de grandes affiches où l'on vante le monde entier. Vous parlez si je m'en fiche. Mais il y a des jours où ça me chavire, où je me demande enfin pourquoi je n'ai pas aussi le droit de partir, partir bien loin, partir là-bas. Carte postale en noir et en couleur, grand panneau criant.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Αυτός φίλες και φίλοι ήταν ο Yves Montand σε ένα τραγούδι του 1952 με τίτλο «Carte Postale». Αλήθεια, πόσο καιρό έχετε να στείλετε μια καρποστάλ? Ελάτε, πείτε την αλήθεια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκατε για διακοπές μακριά από το σπίτι, είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό, και σταθήκατε για λίγο σε κατάστημα με κάρτες από που πήρατε μία και γράψατε, για παράδειγμα, «Βιέννη, Χριστούγεννα, σας σκεφτόμαστε με αγάπη, Πέτρος, Χριστίνα». Και όχι μόνο να το γράψατε, αλλά να πήγατε και στο κοντινότερο ταχυδρομείο για να τη στείλετε με την ελπίδα να φτάσει η κάρτα σας πριν επιστρέψετε εσείς. Μια τέτοια κάρτα πιστεύω πως άνετα θα είχε για φωτογραφία ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δεντράκι στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου ή στην πύλη των Ανακτόρων του Σέμπορν, τη Φωλιά των Αψβούργων. Στην πύλη των Ανακτόρων του Σέμπορν, τη Φωλιά των Αψβούργων. Να σας πω όμως τι κάνατε φέτος. Οι περισσότεροι δηλαδή, για να μην είμαι και άδικος

Πια δε σκεφτόμαστε τον άλλον, τώρα πια πρέπει να του την πούμε κιόλα στη λογική. Βρε δεν πάει να έχει κρίση. Εγώ επιβιώνω. Υπάρχει βέβαια και το πιο γελίο της υπόθεσης. Βγάζει άλλη την ψισταριά της με τα μπιφτέκια έτοιμα για γύρισμα. Λάδι ξύδι σε μια γωνιά, σωστά στημένα για αξεσουάρ φωτογραφίας. Κάποια σαγιονάρα με πόδι καμένα από τον ήλιο ή φούλη στην τρίχα μπορεί να ξεφύγει στο πανέλα. Κακά τα ψέματα, κόσμος μπαινοβγαίνει στα ψησίματα και την ανεβάζει στο Facebook. Γράφει από κάτω. Η Λίτσα νιώθει ευλογημένη με την Σουμέλα και άλλα 138 άτομα στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Αυτό πάλι που νιώθουν και ευλογημένοι στο Ποσίδι πάνω από ντουμάνι μπιφτεκιών με ξεπερνά, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ρε κοπελιά, μια άλλη κοπέλα, την ίδια ώρα, που πίνει Σιρανό ντε Μπεργεράκ στο Μονακό, με τον Τζορτζ Κλούνι στο διπλανό τραπέζι να την κοιτά την ώρα που η γυναίκα του Αμάλ είναι στην τουαλέτα, τι πρέπει να νιώθει δηλαδή. Ας μην ξεφεύγουμε όμως, φίλες και φίλοι, ας μην ξεφεύγουμε και ας μην ξεχνάμε τους Αψβούργους. Για να φτάσουμε όμως στους Αψβούργους, πρέπει πρωτίστως να μπλεχτούμε και με τους Πρόσους. Άλλη φάρα κι αυτοί. Έφτασαν στο Βατερλό εκεί που δεν τους περίμενε κανείς και έφεραν τα πάνω κάτω και το πληρώνουμε ακόμη και στις μέρες μας μέσω έμφυα και εύκα. Ένας τέτοιος Πρόσος, ο Χάινριχ φον Στέφαν, ανώτερος ταχυδρομικός σύμβουλος των Προσικών Ταχυδρομείων και μετέπειτα γενικός διευθυντής των Γερμανικών Ταχυδρομείων, αλλά και ιδρυτής του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, είχε το 1865 πρώτος την ιδέα της δημιουργίας μη εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων. Διότι για να φτάσουμε στις Καρποστάλ πρέπει να σας μιλήσουμε για τα μη εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτία. Τίποτα δεν γεννήθηκε από το τίποτα άλλωστε. Πάει λοιπόν ο Πρόσος και προτείνει στην κυβέρνηση της χώρας του την εκτύπωση των καρτών, αλλά οι Πρόσοι του λένε «Νάιν, ζημιά». Το 1867 επανέλαβε την πρότασή του στην ταχυδρομική διάσκεψη της Καρλσρόης, χωρίς αποτέλεσμα και πάλι. Δύο χρόνια αργότερα, την 26η Ιανουαρίου του 1869, ο καθηγητής Έμμανουελ Χέρμαν, καθηγητής της Στρατιωτικής Ακαδημίας, υπέδειξε τη δημιουργία των ταχυδρομικών δελταρίων στο μέγεθος των φακέλων αλληλογραφίας με έντυπο γραμματώσιμο στην όψη τους. «Τι άλλο θέλετε», τους είπε. «Ούτε φάκελος ούτε τίποτα και με το γραμματώσιμο έτοιμο. Μια σφραγίδα θέλει και είμαστε έτοιμοι». Αμετακίνητη η Πρόση, σας πληροφορώ. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και οι Αψβούργοι, που κακά τα ψέματα είχαν πολύ μεγαλύτερη φινέτσα και ευληγησία σε σχέση με τους συμμάχους τους στους Ναπολεόντιους πολέμους. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Όπως έχετε αντιληφθεί, τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής θα έχουν στον πυρήνα τους μια καρποστάλ, μια postcard ή όπως αλλιώς μια αρτολίνα, όπως την λένε στα ιταλικά. Εμείς πάμε στο Shocking Blue, οι οποίοι είναι Ολλανδοί, ασχέτως αν τραγουδούν σε αγγλικό στίχο, από τους οποίους θα ακούσουμε το τραγούδι «Send me a postcard».

Που λέτε φίλες και φίλοι, ο Βιενέζος Εμμάνιουελ Χέρμαν γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου του 1839. Σπούδασε νομική και οικονομικά και διετέλεσε καθηγητής στη Στρατιωτική Ακαδημία της Βιέννης, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, καθώς και για 20 χρόνια διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της πόλης. Δεν είναι και λίγο, ε! Στις 26 Γενάρη του 1869, ο Χέρμαν δημοσίευσε ένα άρθρο του με τίτλο «Ένα νέο μέσο της ταχυδρομικής αλληλογραφίας» στην μεγάλη κυκλοφορία εφημερίδα «Neue Freie Presse». Στο άρθρο του, λοιπόν, πρότεινε την παραγωγή καρτών οι οποίες θα έχουν τυπωμένο κάποιο μήνυμα που να μην ξεπερνά τις 20 λέξεις μαζί με τη διεύθυνση και την υπογραφή του αποστολέα. Θα μπορούσε να μπει ένα γραμματώσιμο πάνω της και ήταν έτοιμη να ταχυδρομηθεί. Κλασικά, βέβαια, στάμπα πρώτη θέση, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της κάρτας, ο δικέφαλος αετός της Αυστρουγγαρίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία βρήκε περίφημη την ιδέα του και άρχισε να επεξεργάζεται το όλο θέμα με μεγάλη προσοχή και υπό το αυστηρό βλέμμα του Γενικού Διευθυντή Vincent Baron Mali von Vevanovich. Δεν ήταν δύσκολο για μια καλοδουλεμένη μηχανή όπως ήταν η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία. Και κάπως έτσι, την 1η Οκτωβρίου του 1869, τα Αυστρουγγρικά ταχυδρομεία κυκλοφορούν την πρώτη Carpostal, ή για να είμαστε ακριβείς και στον ελληνικό όρο, το πρώτο ταχυδρομικό δελτάριο. Το δελτίο, η κάρτα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία και περίπου 2.250.000 από αυτές πωλήθηκαν μέσα στους πρώτους 3 μήνες. Οι πρόσιοι, βέβαια, χτυπούσαν το κεφάλι τους σε κάθε γωνία που έβρισκαν για το γεγονός που δεν μπόρεσαν να είναι αυτοί οι πρώτοι, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι αιμονές, 3-9 είπατε, ακόμη και στον ίδιο τον Εμμάνουελ Χέρμαν. Βέβαια, το ερώτημα που εύκολα μπαίνει είναι, υπήρχαν καρποστάλ ή τις εκτύπωσαν για πρώτη φορά τότε? Και βέβαια υπήρχαν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ταχυδρομικά δελτία, όπως τα έλεγαν τότε, υπήρχαν ήδη από το 1861, αλλά ήταν κάρτες που σχεδίαζαν στα σπίτια τους οι αποστολείς με συγκεκριμένα όρια σε βάρος και διαστάσεις και με περιορισμό στις χιλιομετρικές αποστάσεις για αποστολή και πάντα μέσα σε φάκελο. Κάπου εδώ έχουμε βέβαια και τον πρώτο καυγά, διότι οι Αμερικανοί λένε πως η πρώτη κάρτα είναι δικιά μας υπόθεση, αλλά επί της ουσίας όλο το πλαίσιο, αναγνωρισμένο μάλιστα σε διεθνές ταχυδρομικό επίπεδο, είναι καθαρά αυστριακή υπόθεση. Η ουσία, μεταξύ άλλων, είναι πως υπήρχαν κάρτες που δεν αποστέλλονταν ήδη από το 1840. Αλλά ο Λίπμαν καταχώρησε την πατέντα το 1861 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις έκανε έτσι εμπορεύσιμο είδος. Οι καρποστάλ που δημιούργησε ήταν απλές, με ένα διακοσμητικό πλαίσιο. Η διεύθυνση γραφόταν στη μία πλευρά της κάρτας και το μήνυμα στην άλλη. Είπαμε όμως, όλη αυτή η διαδικασία παίρνει σάρκα και οστά και με νομική κάλυψη την 1η Οκτώβρη του 1869. Και από εκεί βέβαια ξεκινά ένας ωραίος κόσμος. Αρχικά μπορεί να ήταν ένα απλό χαρτί, αλλά γρήγορα ήλθαν και τα σχέδια, αργότερα ζωγραφιές, αλλά και οι στάμπες φωτογραφίες. Στις 26 Μαΐου του 1870, σιγά μην έλειπαν αυτοί, η αντίστοιχη ταχυδρομική υπηρεσία της Βρετανίας συνέστησε την παραγωγή των δικό της πλέον καρτών και την 1η Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο μετά τους Αυστριακούς, οι πρώτες επίσημες καρποστάλ στη Βρετανία εκδίδονταν πλέον από το ταχυδρομείο. Αυτές οι πρώτες κάρτες τυπώθηκαν από την περίφημη εταιρεία Delarue και είχαν πάνω τους και σφραγίδα καθώς και ένα προπληρωμένο γραμματώσιμο. Το ταχυδρομικό κόστος σε σφραγισμένο φάκελο ήταν μία δεκάρα. Ήταν το μισό της κανονικής τιμής.
Και γι' αυτό η νέα κάρτα έγινε αμέσως δημοφιλής και 675.000 πωλήθηκαν την πρώτη μέρα της έκδοσης. Το να στέλνεις τα μαντάτα σου ή τις ευχές σου στο 50% του κόστους ήταν μια μεγάλη υπόθεση τα χρόνια εκείνα, αλλά και στα δικά μας. Τον Ιούλιο του 1874 η Γερμανία εκδίδηκε αυτή τις πρώτες της κάρτες, εν μέσω θρήνων βέβαια. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και στον Καναδά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η χρονιά πρώτης έκδοσης ήταν το 1871. Ένα χρόνο αργότερα μπαίνουν και επίσημα πλέον στο παιχνίδι και οι Αμερικανοί και έως το 1874 το φαινόμενο πέρασε στις υπόλοιπες χώρες που χρησιμοποιούσαν ταχυδρομείο. Η διεθνής ταχυδρόμηση, από το ένα κράτος στο άλλο δηλαδή, των ταχυδρομικών δελταρίων, ξεκίνησε το 1875 μετά τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, που ήταν παιδί του Διεθνούς Συνεδρίου της Βέρνης, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 1874 με θέμα τα ταχυδρομικά δελτάρια και την διακρατική διακίνησή τους. Λοιπόν, ακούσαμε τον Yves Montand να μας τραγουδά το Carpostal. Πήγαμε στην Ολλανδία για να ακούσουμε του Shocking Blue σε αγγλικό στίχο, αλλά με τη δικιά τους Dutch φιλοσοφία, το Send Me a Postcard. Ώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, να περάσουμε τον Ατλαντικό για να ακούσουμε τους Beirut. Στο τραγούδι τους Postcards from Italy.

Όλα τα χαλιά μας είναι μεγάλων αυστριακών συνθετών, φίλες και φίλοι, προς τιμή βέβαια της χώρας που έβαλε μπρος του τη μεγάλη μηχανή. 102FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Beirut, στο τραγούδι τους «Cartes» από την Ιταλία, «Postcards from Italy». «Cartes» με μηνύματα γραμμένες σε αυτά είχαν δημιουργηθεί σποραδικά και ταχυδρομηθεί από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, της σχετικής υπηρεσίας στην Αγγλία. Το πρώτο όμως γνωστό εικονογραφημένο card postal φέρει στην όψη του ένα χειρόγραφο σχέδιο και είναι ταχυδρομημένο το 1840 από το Fulham του Λονδίνου με αποδέκτη τον συγγραφέα Theodore Hook, ο οποίος μάλιστα την έστειλε στον εαυτό του. Πιστεύετε ότι ο ίδιος σχεδίασε την κάρτα για να αστειευτεί με την ταχυδρομική υπηρεσία της χώρας του, αφού το σχέδιο είναι καρικατούρα των εργαζόμενων στα αγγλικά ταχυδρομεία. Η κάρτα δεν πήγε μακριά, δεν υπήρχε, είπαμε, το 1840 νομικό πλαίσιο, αλλά καταγράφηκε βάζοντας μπελάδες στους Αμερικανούς, που αν θυμάστε ήταν αυτοί που ήθελαν την πρωτιά. Πάντως, μέσα στο νέο περιβάλλον των όποιων διακρατικών συμφωνιών, η πρώτη γνωστή έντυπη card postal με εικονογράφηση στην προστινή της όψη δημιουργήθηκε το 1870 στο στρατόπεδο Κονλή της Γαλλίας από τον Λέον Μπεζναρντού. Το Κονλή ήταν ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης στη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου. Η card postal είχε στην όψη της ένα λιθόγραφο σχέδιο που απεικόνιζε δύο στήλες οπλισμού, μία σε κάθε άκρη, οι οποίες ενώνονταν με ταινία που έφερε την επιγραφή ενθύμιον της εθνικής αμήνης στεφανωμένη με τον θηρεό του Δουκάτου της Βρετάνης. Η card postal είχε τον τίτλο «Πόλεμος του 1870, στρατόπεδο του Κονλή, στρατός της Βρετάνης». Ωστόσο, δεν εστάλει. Τον επόμενο χρόνο, το 1871, η πρώτη γνωστή card postal με απεικόνιση στην όψη της, η οποία και ταχυδρομήθηκε, ήταν από τη Βιέννη της Αυστρίας. Η πρώτη διαφημιστική κάρτα κυκλοφόρησε στην Αγγλία ένα χρόνο αργότερα. Τι συνέβη και γιατί ο όρος διαφημιστική card postal? Το κέρδος, φίλοι μου. Βλέπετε, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν κάρτες με διαφημίσεις μόνο αφού έφεραν πάνω τους την επίσημη προκαταβαλλόμενη πληρωμένη σφραγίδα, κάτι που σαφώς έκαναν προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Η χώρα μας είχε πάρει μέρος στο συνέδριο της Βέρνης, το οποίο προαναφέραμε, και στις 25 Σεπτέμβρη του 1875 ο βασιλιάς Γιώργος ο Πρώτος υπέγραψε το διάταγμα με αριθμό πρωτοκόλλου 56 της χρονιάς εκείνης για το πρώτο επίσημο ελληνικό μη εικονογραφημένο ταχυδρομικό δελτάριο. Το λογότυπό του ήταν «Επιστολικών Δελτάριων Card Correspondence». Η ημερομηνία κυκλοφορίας της πρώτης έκδοσης ήταν η 10η Μαΐου του 1876. Ωστόσο, η συστηματική έκδοση εικονογραφημένων card postal στη χώρα μας ξεκίνησε γύρω στα 1896 με την ευκαιρία των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, η παλαιότερη εξακριβωμένη χρονολογία σε ελληνική card postal είναι η 14η Δεκεμβρίου του 1893. Να σας πούμε την ιστορία της, μιας και την αναφέραμε. Η συγκεκριμένη κάρτα εκδόθηκε πιθανότατα από ιδιώτη και φέρει στην πίσω όψη της το λογότυπο του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, όπως ήταν υποχρεωτικό από τα συμφωνηθέντα στο Διεθνές Συνέδριο της Βιέννης. Στο πάνω αριστερά τμήμα της όψης της υπάρχει η φωτογραφική απεικόνιση της Ακρόπολης και μένει αρκετός κενός χώρος για να γράψει ο ενδιαφερόμενος το κείμενό του.
Αποστολέας ήταν ένας Γερμανός ονόματι Walter Wessel και παραλήπτης ένας άλλος Γερμανός ονόματι Friedrich Linden, κάτοικος της πόλης Remscheid στην Ρινανία της Γερμανίας. Στην πίσω όψη η Καρποστάλ έφερε το λεκτικό «Ελάς Γκρές», επιστολικών δελτάριων, παγκόσμιος ταχυδρομικός σύνδεσμος. Και τον Ιούλιο του 1901 κυκλοφόρησαν τα πρώτα 64 εικονογραφημένα δελτάρια της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας που εκδόθηκαν από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Ο κόσμος είχε παραδοθεί στη νέα μόδα. Περιττό να σας πω πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Βρετανικών ταχυδρομείων, μεταξύ 1905 και 1915, 750 εκατομμύρια κάρτ ποστάλ ταχυδρομούνταν στην Βρετανία κάθε χρόνο, όχι μέσα στη δεκαετία. Πάρτε χαρτί και μολύβι και υπολογίστε δηλαδή. Ημερησίως, οι πολίτες έστελαν πάνω από 2 εκατομμύρια κάρτες με μηνύματα για να φτάσουν στον προορισμό τους πότε, την ίδια ημέρα. Οι 7 καθημερινές ταχυδρομικές διανομές στην Γιρεάλ Βιώνα από το ταχυδρομείο της εποχής σήμαιναν ότι ήταν απολύτως εφικτό να προγραμματιστεί και να επιβεβαιωθεί ένα βραδινό ραντεβού στέλνοντας μία καρποστάλ έτσι απλά το πρωί. Τι λέτε, πάμε εκεί? Άντε πάμε, να ανεβούμε μας και λίγο πιο ψηλά, να πάμε στη Σκωτία για να δούμε και τη δικιά τους αντίληψη περί κάρτας. Οι Σκότοι λοιπόν, Τέξας, μας τραγουδούν το Postcard.

τέτοιες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει με τα τραγούδια που εντός εισαγωγικών ζητάς από λαούς να τραγουδήσουν για το ίδιο θέμα, φέρνουν στην επιφάνεια όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που ευτυχώς μας κάνουν διαφορετικούς. Υπήρξαν κακά τα ψέματα πιο εσωστρεφείς οι Σκοτσέζοι στον ήχο τους, ενδεχομένως επηρεασμένοι και από τον μουντό ουρανό, που δεν είναι πάντα έτσι, δεν είναι ωραία και τα στερεότυπα, αλλά κακά τα ψέματα είναι μεγαλωμένοι σε έναν άλλον κόσμο. Οι Μπεϊρούτ έρχονται από μία ανακτή και είχαν μια άλλη λιακάδα, θα λέγαμε, στα δικά τους τραγούδια. Αλλού ο Yves Montand, με τον οποίο ξεκινήσαμε, και το Car Postal. Έχετε επισκεφτεί την Αίγυπτο, έχετε πάει στη Φλωρεντία, έχετε πάει στη Ρώμη. Λίγο πιο μπρίο, σαν ένα πείραμα που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια, που ζήτησαν από 10 ζωγράφους από 10 διαφορετικές χώρες να περιγράψουν, να ζωγραφίσουν μια όμορφη γυναίκα, και όπως αντιλαμβάνεστε, ο καθένας έφερε το δικό του μοντέλο. Μεταξύ 1901 και 1907 η παραγωγή ταχυδρομικών καρτών διαπλασιαζόταν ανά εξάμηνο, και οι παράγοντες πολύ σημαντικοί για ένα τέτοιο γεγονός. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τυπογραφία επέτρεπαν την μαζική παραγωγή υψηλής ποιότητας έγχρωμων εικόνων πια. Επίσης, οι αποτελεσματικές ταχυδρομικές υπηρεσίες έκαναν πάμφθηνη την αποστολή τους, ένα σέντς στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία πένα στη Βρετανία. Τέλος, η ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών βοήθησε τον κόσμο να ταξιδεύει περισσότερο, όλο και πιο μακριά, άρα και να στέλνει κάρτες από πιο μακριά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, φίλες και φίλοι, κάτι σημαντικό, πως μπαίναμε σιγά σιγά στην περίοδο των μεγάλων εκθέσεων. Αν κάποιος επισκεπτόταν τα σύγχρονα θαύματα, όπως ήταν ο πύργος του Αϊφέλ ή η γαλλοβρετανική έκθεση του 1908 στο White City ή το πάρκο ψυχαγωγίας στο Coney Island της Νέας Υόρκης, η Car Postal ήταν ο τέλειος τρόπος για να το αποδείξεις ότι είσαι εκεί και να μεταφέρεις βέβαια με τρόπο σύντομο τις εντυπώσεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Να σκεφτείτε πως το 1906, σε μία μόλις ημέρα, ταχυδρομήθηκαν 200.000 Car Postal από το Coney Island. Η συλλογή τους έγινε το νούμερο ένα χόμπι παγκοσμίως. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αξίζει η σχετική αναφορά, υπήρχαν και ομοιότητες, ας τις πούμε έτσι, με τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του σήμερα. Τι εννοούμε? Αν θυμάστε, από προηγούμενο κεφάλαιο, η διαφήμιση κατάλαβε αμέσως τα πλεονεκτήματα, και οι περισσότερες αποστολές καρτών του 19ου αιώνα θύμιζαν αυτό που σήμερα λέμε spam, αφού διαφήμιζαν αγαθά και υπηρεσίες. Τις έπαιρνες, ήταν και κάτι φτηνές η αλήθεια είναι, και τις πέταγες στο δικό σου καλάθι των αχρήστων της εποχής εκείνης. Το 1906 η Kodak κυκλοφόρησε την φορητή κάμερα 3α με αρνητικά σε μέγεθος Car Postal, καθώς και ένα διαχωριστικό που άνοιγε, επιτρέποντας τη χάραξη κάποιου μηνύματος απευθείας στο αρνητικό. Τι σήμαινε αυτό? Αυτό σήμαινε ότι ο καθένας, φτάνει να είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τη μηχανή, μπορούσε να τυπώσει τις δικές του κάρτες, όπως στέλνουμε σήμερα τα λεγόμενα συνημμένα αρχεία. Όπως και τα email, οι Car Postal είχαν τους επικριτές τους, έτσι. Ο εσωτερικός συγγραφέας John Walker Harrington έγραψε για την ιστερία των καρτών στο American Magazine τον Μάρτιο του 1906. Αυτού του είδους εκδηλώσεις, αν δεν τεθούν υπό έλεγχο, εκατομμύρια άνθρωποι που ως τώρα ζούσαν φυσιολογικά με ανεπίλητες συνήθειες κινδυνεύουν να υποστούν εγκεφαλικό εκφυλισμό εξαιτίας της τρέλας της εποχής. Περιττό να σας πω πως οι Γερμανοί, λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανίας τους, πήραν τα πρωτεία σε επίπεδο εκτύπωσης, καθώς πάνω από το 75% των καρτών εκτυπώνονταν εκεί. Ωστόσο, το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
κατέστρεψε τη γερμανική βιομηχανία της τυπογραφίας. Και κάπου εκεί η μανία με τις κάρτες άρχισε να χάνει έδαφος. Λογικό θα λέγατε, και δεν θα είχατε άδικο, ο κόσμος πήρε ανάσα με τη λήξη του πολέμου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, αλλά η ανάσα εκείνη κουβαλούσε την κατάθλιψη αυτών που έλαβαν μέρος στον πόλεμο, που μπήκαν μέσα στα χαρακώματα, αυτών που τους περίμεναν, και κυρίως η ανάσα εκείνη κουβαλούσε το βάρος μιας οικονομικής κρίσης που, όπως και η δικιά μας, από οικονομική μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε κρίση αξιών. Όλα πλήττονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Το τηλέφωνο έμπαινε σταδιακά στη ζωή των ανθρώπων και σίγουρα θα έριχνε έστω και λίγο το ενδιαφέρον για την κάρτα, που ωστόσο δεν έχασε την έγκλη της και συνέχισε να παράγεται, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και να αποστέλλεται. Ουσιαστικά εμείς ανήκουμε σε έναν κόσμο και σε κάποιες γενιές που έζησαν την καρποστάλ και σίγουρα τη στείλαμε αρκετές φορές, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε, ή μάλλον μπορείτε, με βάση τα προηγούμενα νούμερα, πως στις αρχές του 20ου αιώνα η κάρτα ήταν κανόνας κάθε μέρα. Το επαναλαμβάνω. Έμενε στο δυτικό Λονδίνο και η κοπέλα σου στο ανατολικό. Τηλέφωνο τότε δεν υπήρχε. Πώς θα την ειδοποιούσες για καφεδάκι? Με μία καρτολίνα, όπως την αποκαλούν οι Ιταλοί. Ιβάνο Φωσάτη.

και τα εύσημα να αποδώσουμε στον αγαπημένο μας τον Γιώργο, στην τεχνική υποστήριξη που πέρασε με τόση μαεστρία από τα τζιτζίκια του Ιταλού. Είδατε η αναφορά του Ιταλού στην Car Postal, με τζιτζίκια τελείωσε το τραγούδι του, στο υπέροχο βάλς του Δούναβη, διότι ας μην ξεχνάμε πως και αυτή εδώ η εκπομπή χάρη στους Αψφούργους έγινε. Δεν κοιτάμε πίσω, ακόμη και αν το πίσω κουβαλά μια ανόητη λαγνία. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Τώρα ναι, τους βολεύει όλους το Messenger. Και ένα απλό μήνυμα στις 9 στην Καμάρα είναι εύκολο. Παλιά παίρναμε τηλέφωνο γι' αυτό. Στο φινάλε θα τον δεις τον άνθρωπό σου όπως και να έχει. Το πίσω όμως έχει την έγκλη του χρόνου του, της εποχής του, των χρωμάτων, αλλά και της φαντασίας του. Μήτε σας μιλήσαμε για τούτην εδώ την ιστορία για να σας πείσουμε να αρχίσετε σώνει και καλά τις αποστολές καρτών όπου και αν βρεθείτε. Προσοχή όμως, προσοχή. Για σκεφτείτε, στο επόμενο ταξίδι σας, πού να σας πω, στο Κόρκ της Ιρλανδίας. Πόσο ωραίο θα ήταν να περνούσατε μισή ωρίτσα σε κάποιο τοπικό μαγαζάκι με κάρτες, να αγοράζετε μία με στάμπα το παλιό αποστακτήριο της περιοχής και να γράφετε στον κουμπάρο σας ό,τι μας χρεώνουν μεγάλοι εκεί κάτω με 12 ευρώ, εδώ το πίνεις τζάμπα, σου φέρνω μία κάσα. Και έχω την αίσθηση πως ο κουμπάρος σας θα συγκινηθεί πολύ. Σέλφι θα έχει λάβει ένα σωρό. Κάρτες, ούτε που θυμάται και αυτός πότε ήταν η τελευταία. Σας αποχαιρετούμε με κάτι παιδιά από τη Βοστόνη, τους Lemonheads, οι οποίοι μας τραγουδούν το άσμα με τίτλο «Τι άλλο?» Postcard. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες καλοκαιριού 2004 με ένα ξεσηκωμό που παραπέμπει σε εκείνο του Euro. Καφέ και μπαρ γεμίζουν κρατήσεις, τα delivery προετοιμάζονται για καταιγισμό παραγγελιών, μεγάλη ζήτηση είχαν οι μεγάλες και πολύ μεγάλες ελληνικές σημαίες, αυτές που μπαίνουν σε κοντάρι ώστε να ανεμίζουν στο γήπεδο, ενώ ανάρπαστα έγιναν τα κασκόλ. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Ελλάδα έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Νωρίτερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πορεία 600 φίλαθλοι της Ολλανδίας κατευθύνθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Στην Κρήτη τώρα, λόγω της κακοκαιρίας, 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. 255 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, ενώ υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κόπες δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο μαντρί του, στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά από ολονύκτιες έρευνες. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά Χυμάρου στην προσπάθειά του να περάσει στην απέναντι πλευρά. Στο πολιτικό πεδίο, στην Πιερία θα μεταβεί αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του, ενώ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Παράλληλα, δόθηκε το πράσινο φως για κάποιες συμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία του σύγχρονου μαχητή που εγκρίθηκαν την περασμένη Τρίτη από τη Βουλή. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να στήριξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρα. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Και απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για το ζήτημα αυτό, ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος διευκρίνησε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση για τίποτα, ούτε προανήγγειλε. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές, ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Το κίνημα έχει μεταξελιχθεί σε αστική βία, υποστήριξε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα ότι κατέληξαν στους τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου για το 2026. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της σε περίπτωση που απειληθεί ο θυλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι, διεθνών εμπειρογνωμών για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας. Ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 25, το πολύ 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια.

0: Φάνη αμελιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι το Fade Out της Πέμπτης, πρώτη του μήνα του Οκτώβρη, και δεν θα ξαναείναι πρώτη του μήνα του Οκτώβρη για το 2026. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία μετά από πολύ καιρό, και είμαι ο Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102 που μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και αυτή την ώρα ετοιμάζονται όλοι για την Τούμπα. Προσέξτε εκεί που θα πάτε, υπάρχει ανακοίνωση της ΕΠΟ, θα τα δούμε μαζί όλα αυτά, τι έγινε, τι θα γίνει. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ, συντροφιά από το μικρόφωνο. Για να ξέρετε κάτι χρηστικό, αύριο, το αβράδυ θα έχουμε νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στον περιφερειακό. Από τις 11.30 έως τις 5.30 θα έχουμε αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων K7 και K8. 7 Πύργιο και 3 Ανδρεία είναι αυτό. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε στην περιφερειακή. Μιλάμε για αύριο, ευτυχώς όχι σήμερα, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα. Και η Κωνσταντίνα στέλνει την πρώτη καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όλοι οι δρόμοι μπορεί να οδηγούν στην Τούπα, αλλά πριν από λίγη ώρα η Εθνική Ελπίδων στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς ήταν η πρώτη που αγωνίστηκε και μάλιστα κόντρα στη Λετωνία. 4-2 είναι το τελικό σκορ, πριν από λίγο τελείωσαν. 2 γκολ ο Κοστούλας, 2 γκολ ο Αλμύρας. Μείωσαν στο 2-1 και στο 4-1 οι Λετωνοί και πλέον η εθνική μας βρίσκεται ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης κόντρα στην Γερμανία. Η βαθμολογία του ομίλου είναι πρώτη είναι η Γερμανία με 24 βαθμούς και η Ελλάδα 24 βαθμούς. Ωστόσο στα μεταξύ μας παιχνίδια οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά. Μας είχαν νικήσει εδώ μέσα με 2 γκολ διαφορά. Εμείς τους είχαμε νικήσει μέσα στη Γερμανία με 1 γκολ διαφορά. Οπότε είναι πρώτη η Γερμανία. Ωστόσο υπάρχει και το μονοπάτι της δεύτερης θέσης. Ο πρώτος του κάθε ομίλου και ο καλύτερος δεύτερος από τα 9 γκρουπ κερδίζουν την πρόκριση στην τελική φάση. Οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες play-off. Όσον αφορά την ειδική βαθμολογία για τους δεύτερους, μετρούν τα αποτελέσματα κόντρα στον πρώτο, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο κάθε ομίλου. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, βρίσκεται με 18 πόντους στην τρίτη θέση πίσω από Ιταλία και Ισπανία. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με την μεγάλη εθνική, την επίσημη εθνική Ελλάδος.
4: Γι' αυτό σε χτυπώ. Γιατί σ' αγαπώ. Τόσο πιο πολύ σ' αγαπώ. Τόσο πιο πολύ σε χτυπώ.

Τώρα ο καρχίζει και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρο. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρο. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

Η Τούμπα αυτή τη στιγμή γεμίζει σιγά σιγά κόσμο και νωρίτερα καφέ και μπαρ ήτανε γεμάτα, οι κρατήσεις δεν έχει τίποτα, ενώ τα delivery πάνε και έρχονται εν ώψη του αγώνα που ξεκινά σήμερα στις 21:45. Μέρες 2004 θυμίζει γενικά η Θεσσαλονίκη σήμερα. Έχουν στηθεί έξω από την Τούμπα πάγκοι που πουλάνε ελληνικές σημαίες αλλά και μπλούζες της εθνικής, ενώ την ίδια ώρα οι Ολλανδοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να δώσουν και αυτοί το παρόν και να ενισχύσουν την εθνική τους. Νωρίτερα πέρασαν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και μάλιστα μπροστά πήγαινε ένα πορτοκαλί λεωφορείο, κουνάει το κεφάλι, το είδες. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα, έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έπεσε στο ποτηλιάρισμα ο Κώστας, αλλά πέρα από το ποτηλιάρισμα προσέφεραν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα οι άνθρωποι. Μπροστά ένα λεωφορείο πορτοκαλί και πίσω οι 300-400 οπαδοί των Ολλανδών, οι οποίοι ακολουθούσαν και φωνάζαν συνθήματα για την ομάδα τους. Πάρα πολύ ωραία. Νωρίτερα εγώ τους πέτυχα και τρώγαν γύρω. Νομίζω γι' αυτό πανηγύριζαν εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οπότε είδαν και τις γαστριμαγειρικές συνήθειες των Ελλήνων και σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας. Ευχόμαστε να νικήσει η εθνική, αλλά ο αγώνας θα είναι ωραίος έτσι κι αλλιώς με αυτό το κλίμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Με πορεία 600 φιλαθλοί της Ολλανδίας κατευθύνθηκαν από το κέντρο στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των services και τις 120 δόσεις στη ρύθμιση των 24 δόσεων όσοι έχουν χρέη από το 2025 και μετά. Πηγές του Προεδρείου της Βουλής ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει απόφαση για αυξήσεις βουλευτικών επιδομάτων. Νέες καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας στην κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη, έλεγχος του ΕΟΠΗ για τις συνταγογραφήσεις, παραμένουν νοσηλευόμενοι οι 46 ασθενείς. Προκαταρκτική διοικητική εξέταση από το ΠΑΜΑΚ για την αποκόλληση μεταλλικής βέργας στο Έθριο μετά την εισαγγελική έρευνα. Μετά το Μαρμαρά, λύκος μπήκε στη Νικήτη Χαλκιδικής και πλησίασε σε απόσταση λίγων μέτρων άνδρα που καθόταν έξω από κατάστημα. Έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει. Σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μηλοποτάμους. Ζευγάρι παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά, υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συνελήφθη Βρετανό-Ιρανός για το περιστατικό στη βάση της ΡΑΦ, ανακρίθηκε και ένας δεύτερος άνδρας. Στη Γαλλία επικρατεί χάος σε μεγάλες πόλεις από τις διαδηλώσεις για την παιδεία. 340 κινητοποιήσεις το πρωί μπροστά από λύκεια, φωτιές και οδοστρώματα, χημικά και συλλήψεις. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
4: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

Και επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για το μάτς σήμερα σε λίγη ώρα με την Ολλανδία, όσο και για αυτό με τη Γερμανία, έχουμε δει εισιτήρια σε διάφορα site που να πουλιούνται πολλαπλάσια της αρχικής τους τιμής. Όπως διαβάζουμε στη Βόρεια, τιμές για το μάτς με την Ολλανδία ξεκινούν από 66 ευρώ και φτάνουν τα 121 την ώρα που κανονική τιμή δεν ξεπερνούσε τα 50 ευρώ. Στην θύρα 4, εισιτήρια που έκαναν 15 ευρώ βγήκαν στην αγορά με 66, στη θύρα 5 οι τιμές ήταν 15 και 30 ευρώ, έφταναν να κοστίζουν ως 80 ευρώ. Και οι τιμές για τη Γερμανία είναι ακόμα χειρότερες, για το μάτς της Κυριακής δηλαδή. Στη θύρα 4 οι τιμές ξεκινούν από 87 ευρώ, στη θύρα 5 τα 176, στη θύρα 2, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπου η επίσημη πώληση ήταν 20 και 40 ευρώ, κάποιος πουλάει ένα εισιτήριο με 361 ευρώ, 9 φορές υψηλότερα από την αρχική του τιμή. Εντάξει παιδιά, είπαμε υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι και κερδοσκοπία. Πάμε να δούμε, να απολαύσουμε το μάτς. Όποιος πρόλαβε, το είδε. Οι υπόλοιποι στις τηλεοράσεις. Έτσι γίνεται.

of them. And as the soft heads fall, I'll say, hopla.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άρης ξεκίνησε αθλητικά, θα μείνουμε λίγο, θα πούμε αθλητικά γιατί είναι και το mood σήμερα, σε λίγη ώρα έχουμε αγώνα εθνικής, αλλά θα πούμε και για τις δύο μεγάλες ομάδες μπάσκετ του εις Θεσσαλονίκης που πλέον είναι top όσον αφορά και την απόδοση. Είδαμε τις πρώτες ενδείξεις των δύο ομάδων. Ο Άρης λοιπόν ξεκίνησε τη διαδρομή του στο EuroCup με νίκη στη Λεμάν και είχε και το πλευρό του εκατοντάδες φίλους και η ΚΑΕ Άρης θέλησε να τους ευχαριστήσει με μια ανάρτηση στα social media. Οι φίλοι του Άρη έγραψε, μετέδρεψαν την Αντάρες Αρένα σε ένα μικρό Νιγκάλης Χολ και η πρώτη νίκη ήρθε με την όθησή τους. Ένα ευχαριστώ από καρδιάς, επόμενο ραντεβού στην Καρδίτσα και στη συνέχεια 4 αγώνες συνεχόμενοι στο σπίτι μας, έγραψε η κίτρινο-μαύρη ΚΑΕ και για να επιβεβαιωθεί ήρθε λίγες ώρες αργότερα ένα απίθανο sold out και μάλιστα όχι ένα, λάθος κάνω, 7. Ο Άρης λοιπόν έχει ήδη 7 sold out σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποδεικνύοντας τη δίψα που έχουν οι οπαδοί του να τον δουν, να αποδίδει όπως αξίζει στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν εξαφανίσει οι οπαδοί του Άρη τα εισιτήρια για το μάτς, ακόμα και για το μάτς με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 5 Ιανουαρίου του 2027. Σε 3 μήνες δηλαδή από τώρα το αγώνας. Έχει για το EuroCup, έχει sold out σε τους αγώνες Άρης Μπούργος, Άρης Τορτώνα, Άρης Τσεντεβίτα, Άρης Χαποέλ Ιερουσαλήμ και για το πρωτάθλημα Άρης ΑΕΚ, Άρης Παναθηναϊκός και Άρης Ολυμπιακός. Η δίψα, αν μη τι άλλο, αποδεικνύεται.

Περισσότερο καιρό σωπαίνεις στο τζαμί το θαμπό της οικουμένης. Κοίτας αυτά που

Και πάμε και στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουν φουντώσει οι φήμες χωρίς επίσημη ανακοίνωση ότι έχει αγοραστεί ο χώρος που ήταν το Magic Park εκεί στην Πηλαία. Υπάρχουν φήμες, όχι επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, οι φήμες, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και υπάρχει λοιπόν εκεί η φήμη ότι έχει αγοραστεί εκείνος ο χώρος και ότι σχεδιάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 12.000 θεατών που θα προσφέρει μια μόνιμη έδρα στον ΠΑΟΚ και θα έχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη με γνώμονα πάντα και την ενδεχόμενη συμμετοχή στην EuroLeague. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και ο ΠΑΟΚ γιγαντώνεται. Είδαμε ήδη στον αγωνιστικό χώρο τι μπορεί να κάνει. Το είδαμε και στα τουρνουά, το είδαμε και χθες με την Μανρέσα, έστω κι αν στο τέλος χρειάστηκε να κάνει ένα ντεμαράζ ο ΠΑΟΚ για να πάρει τη νίκη. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι η ομάδα είναι δεμένη, έχει καλές μονάδες και θα πρωταγωνιστήσει και αυτή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει όταν 4 αγώνες στην Ευρώπη για τις 4 ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ και Άρη, και 4 νίκες. Δεν ξέρω πώς και τι θα γίνει φέτος.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού, αφού σας πούμε ότι ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία. Τζολάκης Σάλιακας, Μαυροπάνος Ρέτσος Τσιμίκας, Καρέτσας Κουρμπέλης Ανδρούτσος, Τζόλης Παυλίδης, Ιωαννίδης η πρώτη ενδεκά για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια συγκυρία με πολλά διεθνή μέτωπα ανοιχτά. Κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας θα είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό διάγγελμά του για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, συνδέοντας παράλληλα την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με την ενίσχυση της άμυνας, της οικονομίας και της διεθνούς θέσης της χώρας. Περιέγραψε ως τελικό στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στην οποία όλοι οι νόμιμοι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Στην Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, 255 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, ενώ υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοήθειας και κυρίως για λύσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Εγκρίθηκε σήμερα το τμήμα της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 μέρους των περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην περιοχή Όρος Όλυμπος. Η έγκρισή της αποτελεί το αναγκαίο βήμα για τη διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει και την περιοχή που έχει ενταχθεί στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO. Και έρχεται σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ένταξης του Ολύμπου στα μια παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Με την εν λόγω μελέτη, το 58% του διευρυμένου εθνικού πάρκου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας. Μετά το Μαρμαρά, αναστάτωση προκαλεί και στη Νικήτη της Χαλκιδικής. Η νέα εμφάνιση άγριου ζώου μέσα στον οικισμό, με τους κατοικούς να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο που κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή. Πλησίασε σε απόσταση λίγων μέτρων άντρα που καθόταν έξω από κατάστημα και αυτός έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο σχολικό συγκράτημα της πλατείας Πυροσβεστίου, όταν τμήμα της οροφής σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών αποκολλήθηκε και έπεσε την ώρα του μαθήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στην αίθουσα. Μία μαθητρία που είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το θρανίο της δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της πτώσης, καθαρά αποτύχει, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τραυματισμός. στη διεθνή επικαιρότητα με το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέρχεται στο προφίλ του προσθέτοντας ότι έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Fox and Friends, ο Νετανιάχου είπε ότι ο συγκυβερνήτης του επιτέθηκε στον καπετάνιο του αεροσκάφους της Fly Dubai, φώναζε στο πλήρωμα του αεροσκάφου «Σκοτώστε με», κάτι που δηλώνει όπως είχε αυτοκτονικές τάσεις. Στο μεταξύ αναστέλει η Emirates τις πτήσεις της προς Tel Aviv. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες καλοκαιριού 2004 με ένα ξεσηκωμό που παραπέμπει σε εκείνο του Euro. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθήτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανίμ. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στο σβήσιμο της μέρας. Κώστας Σαββίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε να δούμε, να ολοκληρώσουμε δηλαδή αυτά που λέγαμε για το μπάσκετ. Καθώς η EuroLeague ετοιμάζεται για μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της το διήμερο 5 με 6 Οκτωβρίου, που ενδεχομένως, πολύ θα θέλαμε, να συμπεριλαμβάνει και ΠΑΟΚ και Άρη. Στο τραπέζι λοιπόν της συνεδρίας αυτής βρίσκονται το νέο μοντέλο των franchise, οι ομάδες που διεκδικούν θέσεις σε αυτό, αλλά και η πρόταση του NBA για πιθανή συνεργασία ή εξαγορά, όπως αναφέρει η ισπανική μάρκα. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νέο εγχείρημα είναι τεράστιο, τουλάχιστον 24 προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά σχήματα έχουν περάσει από το τραπέζι της EuroLeague και η διαδικασία έχει προχωρήσει στην τελική της φάση με 11 υποψηφιότητες συνολικά να διεκδικούν τις 8 διαθέσιμες θέσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η αναφορά της ισπανικής εφημερίδας, καθώς στη συζήτηση βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει κανονικά επίσημη πρόταση. Οι Ισπανοί συμπεριλαμβάνουν και τον Άρη μεταξύ των συλλόγων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να είναι σε αυτό το project. Και δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί έχουν καταθέσει προτάσεις μεγάλες ομάδες, Βαλένθια, Μπολόνια, Παρί, Χαποέλ Τελαβίβ κτλ. Και δεν αρκεί μόνο μια οικονομική προσφορά. Θα κρίνουν οι παράγοντες EuroLeague και άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι η ιστορία, η αγωνιστική δυναμική και η ισχυρή ιδιοκτησία των ομάδων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Επίσης, η δυναμική της κάθε αγοράς, εκεί όπου βρίσκεται η κάθε ομάδα και αγωνίζεται. Καθοριστικός παράγοντας είναι και οι οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι δίνουν και μια παρόμοια δυναμική. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι οι προσφορές φτάνουν συνολικά τα 700 εκατομμύρια και το ποσό θα μπορούσε κάλλιστα να εκτοξευθεί ακόμη και στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εφόσον κατατεθούν νέες ή βελτιωμένες προτάσεις. Δεν αποκλείεται λοιπόν στην διεύρυνση αυτή πλέον η Ελλάδα να βρίσκεται με 4 ομάδες, εκτός από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να δούμε και ΠΑΟΚ και Άρη, οπότε αυτό είναι το ευκταίο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω, στα social media γίνεται χαμός. Θα έχετε δει κι εσείς τι γίνεται με τα Playmobil. Έχουν κάνει όλες τις ιστορικές αθλητικές στην αρχή. Το έχει δει ο Κώστας, λέει, ναι. Αθλητικές φάσεις, πικές στιγμές, αποσπάσματα εκπομπών, ό,τι θέλετε. Μέχρι και τα επεισόδια από τον τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ κάνανε στο Βόλο σε Playmobil. Γιατί... Πώς έγινε αυτό, πώς ξεκίνησε αυτό? Λοιπόν, ξεκίνησε όταν ο Παραθηναϊκός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Playmobil και είπε ότι συνεργαζόμαστε πια με τη διάσημη εταιρεία και θα ακολουθήσουν και άλλα. Μάλιστα, υπήρχε και στην ανακοίνωση της συνεργασίας μια φωτογραφία, ένα παιχνίδι υποτίθεται φτιαγμένο με AI της ομάδας του Παναθηναϊκού, που αν δεν κάνω λάθος είναι η ομάδα που πήγε στον τελικό του Wembley. Νομίζω ότι είναι αυτή. Ναι, έτσι νομίζω. Και από εκεί και πέρα το πήραν όλα τα ομάδες στα social media και το απογείωσαν. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε, ας πούμε, την σελίδα Cult 24 ή το Chili Καφενείο. Είναι μια, ειδικά η δεύτερη, μια σελίδα με απίθανη δυναμική και χιλιάδες μέλη, και άρχισαν παίρνοντας στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου να τις αναπαριστούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να τις κάνουν Playmobil. Από εκεί και πέρα το πράγμα πραγματικά ξέφυγε. Έχουμε δει Μάκη Ψωμιάδη, Μάριο Ηλιόπουλο, αυτοκίνητα, επεισόδια, τηλεοπτικές στιγμές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το πήραν, το έβαλαν σε εφαρμογή για να γίνει AI και το ποστάρουν στο Facebook. Έχουν αρχίσει να κάνουν μέχρι και οικογενειακές στιγμές πια. Παρέες που μαζεύονται στο σπίτι για να δουν ποδόσφαιρο, Playmobil. Οπότε δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλοι παίξαμε παιδιά με Playmobil, όλοι αγοράσαμε στα παιδιά μας Playmobil, υπάρχει αυτή η οικειότητα που σε δένει με αυτό το πράγμα και έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο. Στο χωριό μου λέει τα θαύματα κρατάνε 3 μέρες, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό.

πολλοί έχουν τραγουδήσει τη μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, αλλά σαν τον πρωτότυπο Παντελή Θεοχαρίδη, κανένας. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολική Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Διάγγελμα Χριστοδουλίδη από την Κύπρο. Δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της κατοχής. Απαράδεκτες οι αξιώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών, διαμηνύει ο Κύπριος Πρόεδρος. Δυσαρέσκεια στην Αθήνα προκαλεί η τουρκική ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο για μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο η μέση εβδομαδιαία τιμή. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκή παράταξη που νοιάζεται για όλους τους Έλληνες, δήλωσε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πάνω από 360 χιλιοστά βροχή σε δύο ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Η Γερμανία προετοιμάζεται για σοβαρές υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. Στο Λίβανο, ο στρατός κατέσχεσε 250 κιλά εκρηκτικών στα σύνορα με τη Συρία. Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε στην Τούμπα την Εθνική Ελλάδος και την αποθέωσε σε 15 λεπτά η έναρξη της αναμέτρησης με την Ολλανδία με Κουρμπέλη, Σάλιακα και Ιωαννίδη, η Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το μουτζώνω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές τις 10

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα Playmobil κανονικό χωρίς AI, το οποίο είναι κίτρινο και κρατά μια σπίδα και μια λόγχη και γράφει αρχαίος AEGZIS χωρίς AI. Καλησπέρα στην παρέα. Μπορεί να είναι και αργιανός. Τα χρώματα είναι ίδια, δεν είμαστε... Οπότε υπάρχουν, είναι κίτρινο, ναι, με μαύρο. Οπότε μπορεί να είναι AEGZIS ή αργιανός. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Και η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και υπάρχει μια έρευνα για να διαπιστωθεί ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες καφετέρειες στο ανακάτοικο. Και όχι, δεν είναι η Ελλάδα, παρόλο που είναι γνωστό ότι είμαστε φανατικοί καταναλωτές του καφέ και ενδεχομένως και χώρα του καφέ, δεν είμαστε πρώτοι σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που εξέτασε 48 ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζοντας τον αριθμό των καφέ ανά 10.000 κατοίκους, πρώτη είναι η Πορτογαλία. Έχει 13,87 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, συνολικά 14.420 καταστήματα. Ακολουθεί η Κροατία, Μαυροβούνιο και η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Έχουμε 12,46 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, περισσότερα από 12.000 καταστήματα συνολικά. Μετά την Ελλάδα η Κύπρος και μετά Αλβανία, Μονακό, Σλοβενία και Ιταλία. Παρόλο που η Ιταλία θεωρείται η συνώνυμη με την κουλτούρα του καφέ, είναι δέκατη, διαθέτει 40.000 καταστήματα, ωστόσο έχει μεγάλο πληθυσμό και έχει ανά 10.000 κατοίκους 6,77. Στην αντίπερα όχθη, ποιοι δεν πίνουν καφέ? Το Τζέρσι λέει με μόλις 0,38 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, 4 καφέ έχει συνολικά, και μετά Ρουμανία, Πολωνία, Γαλλία και Ουγγαρία. Γαλλία λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση. Διαθέτει περισσότερες από 17.500 καφετέρειες, αλλά έχει μεγάλο πληθυσμό, οπότε γι' αυτό κατατάθεσετε τόσο χαμηλά. Πιείτε λοιπόν καφέ για να αντέξετε, σε λίγο ξεκινάει το μάτς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ο Έρλινγκ Χάλαντ να μην έχει πλέον κοτσίδα και να την αποχωρίστηκε έχοντας πλέον κοντομαλή, ωστόσο τη μήνυση σε αεροπορική εταιρεία της πατρίδας του την έκανε, γιατί όπως είπε ο ίδιος και ο δικηγόρος του, εκμεταλλεύτηκε την περίφημη κοτσίδα του για διαφήμιση. Την έβαλαν πάνω σε ένα από τα αεροσκάφη της εταιρείας και τότε την περίοδο του Μουντιάλ, και ο εκπρόσωπος του διάσημου νορβηγού ποδοσφαιριστή κατέθεσε μήνυση γιατί έγινε εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την άδειά του. Η κοτσίδα λοιπόν είχε ντύσει ένα αεροπλάνο της εταιρείας με τη λεζάντα να αναφέρει «Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί». Ήταν οι μέρες που η ανάρτηση έγινε, τις ημέρες που εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας είχαν πάει στο Λονδίνο για ένα στοίχημα που ήθελαν να κλείσουν με τη Βρετανική αεροπορική εταιρεία. Όταν έπαιζαν Νορβηγία-Αγγλία, όποιος έχανε θα άλλαζε το λογότυπο της εταιρείας. Είχαν βάλει για 24 ώρες στα social media, είχαν βάλει ένα τέτοιο στοίχημα. Ωστόσο, επειδή η ανάρτηση αυτή δεν είχε την άδεια του διάσημου Νορβηγού ποδοσφαιριστή, κατέθεσε μήνυση εναντίον της εταιρείας. Είναι κρίμα που οι επιφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε ένα λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου τον καπτά.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα Πέμπτη. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Λίγο περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ελένη Ιατρού ακολουθεί με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τεχνικό πρόβλημα παρουσίασε αμαξοστοιχεία Intercity της Hellenic Train κατά την άφιξή της στο σταθμό Sky, η οποία θα πραγματοποιούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για περισσότερο από 2 ώρες. Άμεσα δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές προκειμένου η αμαξοστοιχεία να μεταφερθεί στο σταθμό της Σινόης, όπου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολογιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 134 λεπτών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Δήμο Βόλβης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την Τρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, ενισχύοντας τη συνεργασία σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας καθώς και της περιφερειακής ασφάλειας, όπως και της ενεργειακής ασφάλειας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπηκοοί τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορρευθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μηλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε ζώνια Νά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι, την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφών υπηακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη στην Ισπανία ένας έφηβος μόλις 16 ετών από τη Ρουμανία που φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία KillSec που δράσει στην Ευρώπη. Η σύλληψή του από την Ισπανική αστυνομία έγινε σήμερα στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1000 επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό μέσα σε διάστημα 2 ετών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 8 κατοικίες στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με την προϋπόθεση όμως προηγουμένως να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Στην ίδια ομιλία, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς με την Ουκρανία, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Συγκρούσεις στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επομένη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής, Χωσέ Αντώνιο Κάστ. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες όμως στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως και 26 βαθμούς κατά τόπους. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλό μήνα. 1-0 ήδη η εθνική μας ομάδα την Ολλανδία. Για όποιον και όποια δεν βρίσκεται μπροστά από κάποια τηλεόραση και δεν παρακολουθούν τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας, εμείς είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη του αγώνα. Ελπίζουμε να σας λέμε μόνο ευχάριστα νέα για την εθνική μας. Φυσικά δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τον αγώνα της εθνικής. Μαζέψαμε και σήμερα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και για 2 ώρες θα τα λέμε παρέα εδώ στον 102 και την νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Μας είχε προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι η Κρήτη θα δεχτεί την περισσότερη κακοκαιρία, πολύ όγκο νερού, αλλά κάθε φορά που βλέπουμε τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα να αφήνουν πίσω τους τέτοιες καταστροφές, πάντα σφίγγεται το στομάχι μας. 255 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, υπερχείλησαν ποτάμια, ρέματα, βγήκε το νερό από τα λιμάνια. Είχαμε και ένα νεκρό φυσικά, ένα κτηνοτρόφο που 82 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Εκδόθηκαν 112 συνεχόμενα για περιορισμό των μετακινήσεων σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου. Σοβαρές πλημμύρες, σοβαρές ζημιές, ξεριζώθηκαν δέντρα. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είπε ότι είχε να δει τέτοιες καταστροφές και τόσο νερό 40 χρόνια και περισσότερο. Σφορδρή κακοκαιρία που κράτησε περίπου μία ώρα και κάτι, αλλά το όγκος του νερού ήταν πάρα πολύς. 50 χωριά μείνανε χωρίς ρεύμα, προβλήματα δηλαδή και στο δίκτυο ίδρυψης και αποχέτευσης, αλλά και στην ηλεκτροδότηση. Το κακό είναι ότι θα υπάρχει κακοκαιρία και αύριο. Έτσι δείχνει τα μοντέλα, τα προγνωστικά. Μέχρι και αύριο αργά το απόγευμα θα βρέχει σε αυτή την περιοχή. Δεν θα λειτουργήσουν φυσικά τα σχολεία ούτε αύριο. Και ελπίζουμε να μην θρηνήσουμε καμία ανθρώπινη ζωή, αλλά και οι ζημιές να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένες. Να πούμε ότι η περιφέρεια καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι δίπλα στους πολίτες, τόσο και η πυροσβεστική όσο και η αστυνομία, και αν χρειαστεί φυσικά θα συνδράμει και ο στρατός.

Ο Οκτώβριος δεν πήγε καλά. Πολλές δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα και στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσω με τη Χαλκιδική και τη Σκάλα Φούρκας, όπου τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ένας 65χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από ένα δέντρο και έχασε τη ζωή του. Ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω στον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο. Μαζί του υπήρχαν και άλλα

1 Οκτωβρίου και μην ξεχνάμε ότι από σήμερα έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται τα μέτρα μείωσης της τιμής του πετρελαίου κίνησης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Όμως αυτή η προσπάθεια να μειωθεί η τιμή κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, καθώς νωρίτερα το μεσημέρι μια πληροφορία ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και επιπλέον 10.000 Αμερικανούς πεζοναύτες, και μάλιστα όχι απλούς πεζοναύτες, ειδικούς σε καταστάσεις πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήταν αρκετή για να ανέβει το πετρέλαιο, το Brent συγκεκριμένα, πάνω από τα $102. Την ίδια ώρα, πάλι νωρίτερα το απόγευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, τα έβαλε πάλι με τους Ευρωπαίους. Λένε ότι δεν κάνουμε αρκετά πράγματα για να συγκρατήσουμε τις τιμές και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τους ζήτησε να χρησιμοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν από πετρέλαιο οι ευρωπαϊκές χώρες. Τα βέλη του πήγαν κυρίως προς τη Γερμανία και τη Γαλλία. Να θυμίσουμε όμως τον Ντόναλντ Τραμπ ότι στη γειτονιά μας υπάρχει ένας πόλεμος και μια διαρκής απειλή από την Ρωσία για επέκταση του πολέμου και πέρα από την Ουκρανία. Οπότε μια τέτοια κίνηση μπορεί να μας βρει απροετοίμαστους σε ένα τέτοιο σενάριο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν του πέρασε από το μυαλό να μειώσει τις τιμές στο πετρέλαιο που εξάγει προς την Ήπειρό μας για να βοηθήσει, αφού ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τους Ευρωπαίους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ντίζελ. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο, κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο, η μέση εβδομαδιαία τιμή. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ. Διάγγελμα Χριστοδουλίδη από την Κύπρο: δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της κατοχής, απαράδεκτες οι αξιώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών, διαμηνύει ο Κύπριος Πρόεδρος. Δυσαρέσκεια στην Αθήνα προκαλεί η τουρκική ναύτεξη. Έρευνες σχετιζόμενες με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων κατοχής. Πάνω από 360 χιλιοστά βροχή σε δύο ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Στη Σλοβακία, δύο οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Τάσκοβ, καθώς μια 13χρονη υπέκυψε στα τραύματά της. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.

0: Vintage Μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: είμαστε αυτοί, δεν ήθελα να ακούς για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
1: Για όποιον δεν θυμάται, αυτή είναι μια θρυλική δήλωση του αντιπρόεδρου του ΕΔΕΣΕΑΚΟΥ σε μια ερώτηση που κανείς δεν κατάλαβε. Επίσης την απάντηση δεν την κατάλαβε. Αυτό το πράγμα έχουν πάθει οι Μεγάλοι Βρετανοί. Η Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, αφού κόντεψε να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Brexit όταν έφυγε, δεν ήθελε να έχει οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μαζί μας, αυτού του είδους που είχαμε πριν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, λοιπόν, δηλώνει ότι σκέφτονται να ξανακάνουν ένα δημοψήφισμα για να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΕΑΚΟΥ, λοιπόν, ο καινούργιος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, παραδέχθηκε ότι τα πράγματα δεν πήγανε όπως τα φαντάζονταν με τον Brexit. Συγκεκριμένα, εφόσον κόπηκαν οι εμπορικές σχέσεις που έχουν με τις ΗΠΑ και τους έχει βάλει στο μάτι ο Ντόναλντ Τραμπ, Καναδά και Μεγάλη Βρετανία στοχεύει περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ, κατάλαβαν ότι το μόνο μέρος που μπορούν να στραφούν είναι η Ευρώπη. Γι' αυτό, λοιπόν, είπε ότι δεν μπορώ να αποφύγω το ευρωπαϊκό ζήτημα. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα περιμέναμε. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Αρκεί την τελική απόφαση, φυσικά, θα την έχει ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε το Brexit, πάρα πολλές θέσεις εργασίας έμεναν κενές. Γιατί οι άνθρωποι που τους έκαναν δεν ήταν Άγγλοι, γηγενείς, ήταν μετανάστες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν και κυρίως σε κάποιους τομείς όπως είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι μεταφορικές εταιρείες, αντιμετώπισαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυξήθηκε το κόστος, αυξήθηκαν τα μεροκάματα και όλα αυτά γίναν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 2-3 μηνών. Η οικονομία πάντα προσαρμόζεται. Στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας δεν προσαρμόστηκε καλά. Δηλώσεις κάνανε και οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε πιθανή επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακρόν είπε με το καλό να ξαναγυρίσουν, ενώ και ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, είπε ότι αν η Βρετανία ήθελε να επιστρέψει, θα τη δεχόμασταν με ανοιχτές αγκάλες. Χρειαζόμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια Μεγάλη Βρετανία μέσα. Είναι υπερδύναμη η Μεγάλη Βρετανία, τόσο στην οικονομία όσο και στρατιωτικά, και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν είναι να αφήνεις τέτοιους συμπαίχτες απ' έξω.

Και μιας και μιλούσαμε για Μεγάλη Βρετανία, κρίση περνάει το σκοτσέζικο ουίσκι. Γενικά όλα τα ουίσκια, γενικά όλο το αλκοόλ υπάρχει τεράστια κρίση σε αυτόν τον τομέα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση. Συγκεκριμένα λοιπόν για το ουίσκι που ερχόταν από τη Σκωτία, η πτώση στις εξαγωγές είναι 54%. 15% είναι μόνο η πτώση στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες αγορές που είχαν αρκετά μεγάλη ζήτηση, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Έχει πέσει και εκεί πάρα πολύ η ζήτηση από αυτούς τους λαούς. Η μοναδική Ήπειρος που δεν έχει σταματήσει να πίνει, που δεν έχει σημειωθεί δηλαδή πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ, είναι η Λατινική Αμερική. Συνεχίζουν και το τσούζουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Στην Ευρώπη δεν το συζητώ. Σε μερικές χώρες η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ έχει αγγίξει και το 60%. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, δηλαδή είναι φυσικά και η αύξηση των τιμών, είναι και η στροφή του κόσμου σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι η Gen Z που πλέον βγαίνει έξω και διασκεδάζει χωρίς να πίνει αλκοόλ. Αν βγείτε και εσείς θα παρατηρήσετε ότι τα παιδιά δεν πίνουν πια όπως κάνανε οι άλλες γενιές. Δεν λένε αυτό το χαρακτηριστικό που λέγαμε εμείς, πάμε να πιούμε κάτι να χαλαρώσουμε. Χαλαρώνουν και χωρίς αλκοόλ τα νέα παιδιά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο τομέα στη Σκωτία. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, περίπου 156 από στα κτίρια έχουν βγει προς πώληση. Από στα κτίρια που πριν κερδίζανε εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν κάποιον αγοραστή για να σωθούν. Μένουν, λέει, απούλητα όλα τα ουίσκια που έχουν. Τις προηγούμενες χρονιές είχαν βγάλει μεγάλη παραγωγή και τα αποθέματα αυτή τη στιγμή στηβάζονται σε αποθήκες. Δεν υπάρχει ζήτηση και δεν ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Έχει σταματήσει η παραγωγή. Σε κάποιες εταιρείες έχει μειωθεί, σε κάποιες άλλες έχει σταματήσει εντελώς, για να δούνε τι θα κάνουν τα επόμενα χρόνια. Κρίσιμο σημείο καμπής, λέει, στο τομέα του ουισκιού ήταν η περίοδος του lockdown. Ναι μεν το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά από εκεί και πέρα έχει αρχίσει και πέφτει, λέει, η τάση για να πίνει ο κόσμος και δεν επανήλθε ποτέ. Ένας τομέας μιας οικονομίας σε όλο τον κόσμο, δεν παράγουν ουίσκι μόνο οι Σκοτσέζοι και δεν παράγουν γενικά, δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο ουίσκι, και στο κρασί υπάρχει πτώση και στα δικά μας το ούζο και στο τσίπουρο και στην πύρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως και στην πύρα έχει αυξηθεί και η τιμή της γιατί έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής πάρα πολύ και πρέπει να σκεφτούν πραγματικά τι μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα.

Πιάσαμε την κουβέντα για τους μεγάλους Βρετανούς και ξέχασα να σας πω ότι η εθνική μας προηγείται με 2-0. Ο Ιωαννίδης κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Αφού σκόραρε, έβγαλε και μια καταπληκτική assist και μπήκε και το δεύτερο γκολ. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Αφού βάλουμε το τρίτο γκολ, όχι άμα βάλουμε, όταν βάλουμε το τρίτο γκολ, θα σας το πω αμέσως. Θυμάστε χθες που σας είπα για μια περίπτωση όπου στο Ηράκλειο κάποιοι βάζανε χαρτιά και φεύβολαν πάνω σε παμπρίζ αυτοκινήτων για να διαπομπεύσουν μια γυναίκα, συγκεκριμένα είχαν φωτογραφία της στο τηλέφωνό της και την οδό όπου διαμένει και λέγανε ότι εκδίδεται. Υπάρχει μια ανατροπή στην υπόθεση. Την διαπόμευση δεν την έκανε άνδρας, την έκανε γυναίκα, μια 36χρονη γυναίκα, η οποία γνωρίζεται με την 52χρονη και το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία. Φυσικά είχε συνεργό έναν άνδρα, τον οποίο ψάχνουν, η γυναίκα έχει ταυτοποιηθεί και αναμένεται να συλληφθεί. Θα της απαγγελθούν κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δύο δηλαδή θα είναι οι ποινές, και έκατσα και έψαξα ποιες είναι αυτές οι ποινές για να δω αν όντως θα τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Για συκοφαντική δυσφήμιση μπορεί να τιμωρηθεί με 6 μήνες και χρηματική ποινή. Για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και 2 χρόνια. Αν κρίνει το δικαστήριο ότι η διαπόμπευση, η συκοφαντική δυσφήμιση είχε κίνητρο να υπάρξει υποκίνηση βίας ή μίσους, τότε η ποινή μπορεί να φτάσει και τα 3 έτη και ανεβαίνει και το χρηματικό ποσό της ποινής. Αναμένεται λοιπόν να μάθουμε να συλληφθεί, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά της κυρίας που κατηγορείται, να μάθουμε όλο το παρασκήνιο, αλλά ό,τι και αν έχει συμβεί, η πράξη αυτή είναι κατακριτέα, δεν λειτουργούμε έτσι, υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει κανένας λόγος η ερωτική αντιζηλία να... πώς να το πω, να διευρύνεται ρε πουλάκι μου, να μένει στον αέρα. Αν σας χωρίσουν, σας χώρισαν. Αν λήξει ένας έρωτας, έληξε. Αν έρθει ένα διαζύγιο, ήρθε ένα διαζύγιο. Προχωρήστε τη ζωή σας, αφήστε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν αυτή την κίνηση πίσω τους. Δεν οδηγεί πουθενά η εκδίκηση, γιατί αυτό το πράγμα είναι προϊόν εκδίκησης. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τιμωρηθεί η γυναίκα και η 52χρονη θα συνεχίσει τη ζωή της. Έχουμε και μηνύματα. Η Στέλλα λέει, παρότι το Brexit, αυτή η περίοδος μέχρι και τα Χριστούγεννα, το Λονδίνο είναι καταπληκτικός προορισμός. Όντως, το Λονδίνο είναι από τους ωραιότερους προορισμούς για να πας τέτοια εποχή. Αν σου αρέσει η βροχή και το κρύο, βέβαια. Και η Χρυσάνθη έχει μια απορία, ότι παρότι χάλασε ο καιρός και υπάρχει κρύο, δεν έχει τόσο κρύο, βέβαια. Πώς γίνεται, λέει, να υπάρχουν ακόμα κουνούπια? Λοιπόν, σου έχω απάντηση. Έχω ρωτήσει ειδικό επιστήμονα. Τα κουνούπια δεν αισθάνονται το κρύο και τη ζέστη όπως την αισθανόμαστε εμείς. Κινητοποιούνται περισσότερο από συνήθεια και από το φως. Γι' αυτό λοιπόν και όταν όσο περισσότερο το σκοτάδι έρχεται νωρίτερα στο σπίτι, θα βλέπεις και περισσότερα κουνούπια από τις 5 και από τις 6 ώρα σε λίγο. Πέρσι παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν κουνούπια μέχρι και τον Ιανουάριο. Οπότε υπομονή.

Στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας, η Μπιερία και συγκεκριμένα στον Όλυμπο θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο. Θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μετά θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του και θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θετική εξέλιξη για τον Όλυμπο, όλοι μιλούν γι' αυτό. Στην Ευρώπη οργανώνονται εκδρομές για να έρχονται πλέον οι Ευρωπαίοι στον Όλυμπο, τόσο καιρό τον αγνοούσανε. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει ειδήσεις στις 11 και θα επιστρέψουμε ακόμα περισσότερα νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά από θέματα ντίζελ, τα οποία κρατάει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον έκτο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδας, ενισχύοντας τη συνεργασία σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, καθώς

0: και της περιφερειακής ασφάλειας όπως και της ενεργειακής ασφάλειας. Το Άγιο Όρος επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες με εικόνες από το μοναστηριακό τοπίο, όπως και συναντήσεις με μοναχούς. Ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες με τον στίχο «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα» και ακούγεται στον Άδη από το τραγούδι του Σιμούν του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Για άθεος, ωραία τα λέει ο άτιμος», σχολιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρός, γράφοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook «Κέντροπη και έσχος και κρίμα». Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μηλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρεύματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφών υπηακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη στην Ισπανία ένας έφηβος μόλις 16 ετών από τη Ρουμανία που φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία KillSec που δράσει στην Ευρώπη. Η σύλληψή του από την Ισπανική αστυνομία έγινε σήμερα στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1000 επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό μέσα σε διάστημα 2 ετών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 8 κατοικίες σε Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Για περισσότερο από 2 ώρες καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχεία Intercity της Hellenic Train κατά την άφηξή της στο σταθμό ΣΚΑ που θα πραγματοποιούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Έγινε αντικατάσταση των μηχανών έλξης και η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη μετά από 134 λεπτά. Η Hellenic Train διερευνά τα αιτία της βλάβης. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Αιθιοπία κατηγορεί για εχθρικές ενέργειες στην Ερυθρέα, ενώ διακόπηκαν οι διπλωματικές σχέσεις των 2 χωρών. Έπειτα από πολλούς μήνες εντάσεων, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις 23 Σεπτεμβρίου μεταξύ της Αιθιοπικής κυβέρνησης και του μετόπου απελευθέρωσης του λαού του Τιγκράη. Η υπόθεση με τη Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης κατά την περίοδο 2009-2018, από την Premier League πήρε την 5η και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ανακοίνωση εξέδωσε τόσο η Downing Street, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι και τη Βουλή. Και να ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 26 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται να έχει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Όσο η Ελένη σας έλεγε το δελτίο στις 11, οι Ολλανδοί μείωσαν το σκορ σε 2-1, βάλαν και δεύτερο γκολ, αλλά ευτυχώς ο διαιτητής μας έσωσε, το ακύρωσε. 2-1 λοιπόν στο 67ο λεπτό, έχουν ανεβάσει στροφές οι Ολλανδοί, κρατάνε περισσότερο την μπάλα, εμείς δεν απειλούμε. Κάτι πρέπει να αλλάξει σίγουρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να λήξει το παιχνίδι. 35 λεπτά οι Ολλανδοί σίγουρα θα πιέσουν. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Αξίζει αυτή η ομάδα να φύγει με τους 3 βαθμούς και μετά θα είναι και πολύ εύκολο το έργο της. Χωρίς άγχος θα υποδεχτούμε τους Γερμανούς, καθώς θα είμαστε μόνοι πρώτοι στην κορυφή του National League. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του. Έκανε κακό ξεκίνημα και κυνηγούσε τη Virtus Bologna σε όλο το παιχνίδι. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι προηγείται αυτή τη στιγμή με 89-86 της Μπολόνια για τη EuroLeague και αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι, ένας πολύ φορμαρισμένος Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς έχει περάσει τα στοιχεία που θέλει στην ομάδα. Όλοι οι παίχτες δουλεύουν σαν γρανάζια σε μια καλωστημένη και καλοδουλεμένη μηχανή και αναμένεται να πάρει εύκολα το παιχνίδι. Βέβαια τα ίδια σας έλεγα χθες και για τον Ολυμπιακό και βλέπετε ότι δυσκολεύτηκε, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είμαστε στα 2 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague. Οι ομάδες θα δείξουν τον καλό τους σε αυτό εκεί γύρω στο Νοέμβριο, Δεκέμβριο και θα δούμε τι μπορεί να κάνει κάθε μια ομάδα.

Μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε αύριο, Παρασκευή, λιγότερο κόσμο από το Σαββατοκύριακο, οπότε αν αποφεύγετε το συνωστισμό, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να κάνετε αύριο την εξοδό σας. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη, «Το μισό του μηδέν», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουρτσίδη. Το έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος. Πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσκου και Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Πόσο εύκολο είναι να ξαναβρει κανείς τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει στο περιθώριο. Στο σημείο Απόλλων προβάλλεται η ταινία Blue Valentine του Derek Cianfrance. Η ταινία διηγείται την ιστορία της γνωριμίας και

150 αλλιευτικά σκάφη βρέθηκαν σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Διαμαρτύρονταν για το κόστος των καυσίμων, γενικά για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Το ναυτικό πετρέλαιο έχει φτάσει πλέον στο 1,40 αναλίτρο, εκτοξεύοντας τα ύψη το κόστος για μια ημέρα ψαρέματος. Πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση τον αλλιευτικό τομέα, κυρίως γιατί γύρω μας ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, και οι Τούρκοι ψαράδες αλλά και οι ψαράδες από την Ισία και Αίγυπτο. Για να μην χαθεί ένας κλάδος που παραδοσιακά στηρίζει την ελληνική οικονομία και για να μην δούμε τιμές στα ψάρια που θα τρομάζουμε. Ήδη έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές στα θαλασσινά. Έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας. Ένα μεσαίο αλλιευτικό σκάφος χρειάζεται περίπου 2.000 την ημέρα μόνο για καύσιμα, και διευκρίνησε πως η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας βρίσκεται στο 1,40 αναλίτρο. Ζητάνε μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση για τον αλλιευτικό κλάδο. Έρχεται η Ελένη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γαλανολευκή παράνοια στην Τούμπα με σκορ 2-1 προηγείται η Ελλάδα της Ολλανδίας. Ιωαννίδης και Μασούρας έβαλαν τα δύο γκολ. Πολιτικό σεισμός από την υπόθεση της Manchester City που κρίθηκε ένοχη για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατάλληλες συνέπειες, δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ενημέρωση για τα ευρήματα από τη φορολογική αρχή της χώρας ζήτησε και η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια. Το βαρέλι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ντίζελ. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο η μέση εβδομαδιαία τιμή. Αύξηση 157% από την αρχή του έτους στις τιμές του φυσικού αερίου. Διαβουλεύσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ συνεδριάζει αύριο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή 50% για το ανακαινίζω έρχεται το σπίτι μου 3. Κλειστά αύριο σχολεία και βρεφονηπιακή σταθμή στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου λόγω κακοκαιρίας. Κεραυνός έσκησε στα δύο καμινάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Νομίζαμε πως έπεσε βόμβα, λένε οι ιδιοκτήτες. Στη Σάμο 6 μαθητές δικάζονται για καταλήψεις, στο πλευρό τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού. Καταστροφική χρονιά για τους παγετώνες της Ελβετίας, χάθηκε το 20% την τελευταία πενταετία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μας ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Θέλει ακόμα 3 λεπτά. Το σκορ είναι 2-2. Θετικότατο αποτέλεσμα το έχει, αν λήξει έτσι ο αγώνας. Μην ξεχνάμε με ποιους παίζουμε. Με τους Ολλανδούς παίζουμε, που είναι χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα από αυτούς που πρωταγωνιστούν. Όλο το δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία πίεζε. Στη φάση που δεχτήκαμε τον γκολ, έπρεπε να διώξουμε την μπάλα πιο γρήγορα. Δεν το κάναμε. Και οι έμπειροι επιθετικοί της Ολλανδίας σκόραραν. Και τώρα κινδυνεύουμε και με πέναλτι. Ευτυχώς ήταν offside ο ποδοσφαιριστής που σούταρε. Και όχι μόνο ισοφάρισαν την εθνική μας, αλλά και ο Ολυμπιακός με buzzer beater του Μάρκους Κάρ της Βίρτους Μπολόνια έχασε με 96-94. Ο Μάρκους Κάρ έχει περάσει και από τον Άρη. Ήταν ένας παίχτης που σε εμάς δεν μπορούσε να βρει τον ταμπλό όταν σούταρε. Ψάχναμε την μπάλα στον προάβλιο χώρο του Παλέντε Σπορ και τώρα έβαλε buzzer beater στον Ολυμπιακό. Απρόσμενη ήττα για τους ερυθρόλευκους. Θα κερδίσουν τα επόμενα, δεν τους φοβόμαστε. Πάμε να δούμε σήμερα ποιος γιορτάζει. 5η-1η Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ανανίας, ο Ρωμανός και η Θηρεσία. Πολύ ωραίο γυναικείο όνομα το Θηρεσία. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμιλα το βασιλιά των Περσών, το Δαρείο τον Τρίτο και ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του Μεγάλου Στρατηλάτη, σκοτώνεται στη μάχη αυτή. Το 1541 στο Ηράκλειο της Κρήτης γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Έλληνας ζωγράφος που έμεινε γνωστός ως Ελ Γκρέκο. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την Ελλάδα, δημιουργώντας τα περισσότερα έργα του στην Ιταλία και την Ισπανία. Αν και μετά το θάνατό του το έργο του παρεξηγήθηκε και ξεχάστηκε για αιώνες, από τις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος του εξπρεσιονισμού και της μοντέρνας τέχνης. Το 1903 γεννήθηκε ο Τζορτζ Κουλούρης, Άγγλος ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής όμως, έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του με τον Όρσον Ουέλς, συμμετέχοντας στην εμβληματική ταινία «Πολίτης Κέιν». Το 2018 πεθαίνει ο Σάρλς Ασναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής με καταγωγή από την Αρμενία. Τον αποκαλούσαν η θλιμμένη φωνή της Γαλλίας. Είναι γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει. Πούλησε περισσότερο από 180 εκατομμύρια δίσκους, ηχογράφησε 1200 τραγούδια, πρωταγωνίστησε σε 80 ταινίες και κάποιοι λένε ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που τραγούδισε ποτέ στην Ευρώπη. Και το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του.

Λένε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αντικαταστήσει και ότι είναι πιο έξυπνη από μας. Αλλά προς το παρόν δεν το αποδεικνύει. Κάνανε ένα πείραμα, βάλαν την τεχνητή νοημοσύνη να συναρμολογήσει έπιπλα από γνωστή αλυσίδα επίπλων με προέλευση από τη Σουηδία. Καταλαβαίνετε όλοι για ποιον μιλάμε, που όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί στη ζωή μας για να συναρμολογήσουμε ένα έπιπλο από εκεί. Πολλές φορές χρειάστηκε 5-6 ώρες για να ακολουθήσουμε το σχεδιάγραμμα που έχει μέσα η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν βγάζαμε νόημα, μας έλειπε μια βίδα. Δεν ξέρω άνθρωπο που αγόρασε από εκεί έπιπλο και είχε όλες τις βίδες μέσα. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν τα κατάφερε. Τρεις φορές προσπάθησε και τις τρεις φορές απέτυχε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έφτασε στο 80% στο να συναρμολογήσει σωστά το έπιπλο. Και δεν δοκιμάστηκε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, δοκιμάστηκαν όλα τα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, όταν προσπάθησε ο άνθρωπος να δώσει οδηγίες στην τεχνητή νοημοσύνη, φάνηκε να μην καταλαβαίνει τι του λέει ο άνθρωπος. Το δοκιμάσανε σε παπουτσοθήκη, το δοκιμάσανε σε κρεβάτι, το δοκιμάσανε σε σιταριέρα και πάλι απέτυχαν. Οπότε απέχουμε πάρα πολύ καιρό από το να μας αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν έχει ούτε 5 λεπτά που τελείωσε ο αγώνας σε Ελλάδα-Ολλανδία, 2-2 το τελικό σκορ, και γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα με κριτική από τους προπονητές του καναπέ, που τώρα δεν τους κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Όταν κερδίσαμε τη Γερμανία, ήταν σπουδαίος προπονητής. Τώρα λένε ότι υποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο και περίμενε να πάρει το αποτέλεσμα, να το κλέψει. Όταν παίζεις με ομάδες που έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο και κύλησε τόσο καλά το παιχνίδι που προηγήσε με 2-0, σαφέστατα θα οπισθοχωρήσεις και θα προσπαθείς να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Γιατί, ξαναλέω, δεν γίναμε σε μια νύχτα Εθνική Βραζιλίας. Μην ασκείτε κριτική σε αυτά τα παιδιά. Είναι νέα παιδιά. Κάθε κουβέντα που διαβάζουν στο διαδίκτυο τα επηρεάζει αρνητικά. Η ψυχολογία παίζει σπουδαίο ρόλο στους ποδοσφαιριστές. Αφήστε τα παιδιά να ηρεμήσουν. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας. Πάλι στην Τούμπα με τη Γερμανία. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδας έχασε για λίγο τη νίκη απέναντι στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρέμεινε όμως μόνη πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να προηγηθεί της Ολλανδίας με 2-0. Οι Οράνοι, ωστόσο, απέσπασαν την ισοπαλία, ισοφαρίζοντας τελικά σε 2-2. Ελλάδα και Ολλανδία παραμένουν αίτητες στη διοργάνωση. Η εθνική μας, ωστόσο, διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου με 7 βαθμούς έπειτα από 3 παιχνίδια. Η Ολλανδία είναι δεύτερη με 5 βαθμούς, καθώς έχει κερδίσει μόνο τη Σερβία, ενώ εκτός από το σημερινό, ισόπαλος είχε λήξει και ο αγώνας της απέναντι στη Γερμανία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά από θέματα ντίζελ, τα οποία κρατά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Το Άγιον Όρος επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες με εικόνες από το μοναστηριακό τοπίο και συναντήσεις με μοναχούς, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες από την επίσκεψή του με το στίχο «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη» από το τραγούδι «Σιμούν» του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Για άθεος ωραία τα λέει ο άτιμος», σχολιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρός, γράφοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook «Και ντροπή και έσχος και κρίμα». Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολιστήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μία ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής Αεροπορικής Βάσης Φέρφορντ. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανο-Ιρανικής καταγωγής. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χθεσινό επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών. Στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν ντρόουνς και βαλιστικοί πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Πυκνότερες θα είναι στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.